ημίν της υπαύτου γενομένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περιναύθωρον. Είναι το θαύμα βλέποντες,

Και Παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βομές.

0: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Χαίρετε, καλώς ανταμωθήκαμε και να σας πω την αλήθεια έτσι εξομολογητικά. Περιμένω πώς και πώς να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Την κουβέντα μας που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, έχει πάντοτε πολύ ενδιαφέρον και ειδικά νομίζω για το καυτό θέμα με το οποίο ασχολούμαστε αυτές τις τελευταίες εκπομπές. Αχ, αυτά τα νεύρα μου, και νομίζω ότι είναι κάτι που λέμε από καρδιάς πάρα πολύ συχνά και σχεδόν όλοι μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, για να παίξουμε και με τις λέξεις, που δεν βρέθηκαν ίσως ποτέ σε αυτή την κατάσταση, αλλά και αν υπάρχουν είναι απλώς για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα, σύμφωνα και με τη γνωστή ρίση που μάθαμε από μικρή να λέμε, με αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, για τα νεύρα μας, και ελπίζω να μπορέσαμε λίγο να μετριάσουμε, να βελτιώσουμε, να διαχειριστούμε καλύτερα ή έστω να απενοχοποιηθούμε. Καλώς λοιπόν, καλωσορίζουμε και εσάς που τώρα είστε κοντά μας και που πιθανόν δεν έχετε παρακολουθήσει τις προηγούμενες εκπομπές. Να θυμίσουμε ότι συζητάμε τι άλλο παρά για το καυτό μας θέμα, το θέμα που πολλές φορές μας βγάζει από τα ρούχα μας, το θέμα που πολλές φορές μας εκθέτει στα μάτια μας και στα μάτια των παιδιών μας και των γύρων μας βέβαια. Αλλά επειδή εδώ πέρα είμαστε στην εκπομπή «Μαθαίνω να είμαι γονιός», συνήθως η κουβέντα μας γίνεται σε σχέση με τα παιδιά μας. Βέβαια, κάνοντας έτσι μια μικρή παρένθεση, να θυμίσουμε ότι πολλά θέματα που λέμε έχουν απόλυτη εφαρμογή και σχέση και σε όλες τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και στις σχέσεις μας ανάμεσα σαν ζευγάρι και στις σχέσεις μας με τους συγγενείς. Και πολλές από αυτές έχουν και άμεση εφαρμογή και στις σχέσεις μας μέσα σε οποιοδήποτε περιβάλλον κοινωνικό. Είτε λέγεται εργασιακό, είτε ευρύτερο συγγενικό, είτε φιλικό ή οτιδήποτε άλλο. Όμως εμείς εστιάζουμε, και αυτό θέλουμε εδώ πέρα, αυτό προσπαθούμε, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτά τα θέματα, πώς θα τα βγάλουμε πέρα με τα νεύρα μας σε σχέση με τα παιδιά μας. Και αυτό γιατί, όπως λέγαμε ακριβώς πριν, αρκετές φορές αισθανόμαστε εκτεθειμένοι. Εκτεθειμένοι στον εαυτό μας, πώς πάλι τα καταφέραμε έτσι, πώς πάλι μας ξέφυγε η κατάσταση και βρεθήκαμε εκτός ελέγχου στην κυριολεξία, και πώς βέβαια εκτεθήκαμε στα μάτια των παιδιών μας. Και μόνο αυτό, να ήταν μόνο ας πούμε η καλή εικόνα του εαυτού μας, να ήταν μόνο ότι τέλος πάντων πήραμε μικρότερη βαθμολογία σαν γονείς, δεν θα ήταν και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα, το ξέρουμε, είναι ότι αυτός ο εκνευρισμός, αυτή η οργή χωρίς έλεγχο, αυτός ο θυμός που έρχεται σαν ένας τυφώνας, και όλο και ακούμε γύρω μας για τους τυφώνες, πολλές φορές δημιουργεί πραγματικά ερείπια. Γκρεμίζει. Την γκρεμίζει τη σχέση μας με τα παιδιά μας. Το καλό παράδειγμα που είχαμε κοπιάσει για να το χτίσουμε. Τις καλές συμβουλές που τις είχαμε μελετήσει και σιγά σιγά τις προτείναμε. Την εκτίμηση, τον σεβασμό που είχαμε εκφράσει για τα παιδιά μας. Την αγάπη μέσα στην οποία κινούμαστε και χάρη της οποίας κάνουμε όσα κάνουμε. Και με όλα αυτά που κάνουμε είναι ακριβώς για να εκφράσουμε αυτή την αγάπη που υπάρχει μέσα μας. Και έρχεται ο θυμός, έρχονται τα νεύρα, έρχονται οι φιλονικίες, έρχονται οι καυγάδες σαν συνέπεια, έρχονται οι βαριές κουβέντες, έρχονται οι βαριές καταστάσεις και πολλές φορές έρχεται και η κακοποίηση, η προσβολή μέσα από το ξύλο, μέσα από τη βία, αλλά και από τη λεκτική βία που πολύ σωστά λέμε. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει αλλά κόκαλα. Τσακίζει την κυριολεξία, τσακίζουμε το ηθικό των παιδιών μας, την αυτοεκτίμησή τους, τον αυτοσεβασμό τους και πολλά άλλα. Γκρεμίσματα, χαλάσματα, ερείπια, μικρότερα ή μεγαλύτερα. Κάποιες φορές είναι αλήθεια, όταν δεν είναι πολύ μεγάλος ο θυμός, μπορεί να είναι μόνο ρογμές. Όμως ρογμές και ξανά ρογμές και ξανά ρογμές, πάλι γίνονται επικίνδυνες καταστάσεις. Και σίγουρα είναι καταστάσεις που μας πληγώνουν, που μας στεναχωρούν, που μας δυσκολεύουν, που πραγματικά βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Απ' την άλλη μεριά, όσο και αν έχουμε προσπαθήσει, το είπαμε, όσο και αν κάποιοι, πολλοί, περισσότεροι, όλοι
Δεν έχει σημασία, μας συμβουλεύουν να είσαι συγκρατημένος, να κρατιέσαι, να μην ευριάζεις. Νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να το καταφέρουμε. Και λέγαμε ακριβώς αυτό, ότι και ο θυμός είναι μια έκφραση της ψυχής. Είναι μια δύναμη της ψυχής. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δύναμη. Το πρόβλημα είναι να ξέρουμε να ελέγχουμε τη δύναμη και να τη χρησιμοποιούμε για κάτι δημιουργικό. Θυμηθείτε ότι για αυτή τη δύναμη λέμε συχνά και στα παιδιά μας, γιατί και τα παιδιά έτσι είναι όπως είναι, έχουν δύναμη. Τους λέμε απλώς ότι με αυτή τη δύναμη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μάλλον αυτή τη δύναμη για να δείρουν, για να εξουσιάσουν τους άλλους, για να τους εξουθενώσουν, για να τους νικήσουν, για να τους αδικήσουν, για να τους κατακτήσουν. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και με αυτή τη δύναμη που είναι ο θυμός μας, η έντασή μας, η ορμή που βγαίνει από μέσα μας, ότι είναι μια δύναμη που πρέπει να την καθοδηγήσουμε και να τη διοχετεύσουμε σε δημιουργικούς δρόμους. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, οξύμορο, αντιφατικό, θυμός και δημιουργικοί δρόμοι, πώς γίνεται αυτά. Είχαμε παραλληλήσει το θυμό με ένα ποτάμι. Το ποτάμι ταυτίζεται με τη ζωή. Νερό, ζωή, η ζωή πρωτοφανερώθηκε στο νερό και δεν υπάρχει ζωή χωρίς νερό. Και ενώ το ποτάμι είναι η ζωή, μπορεί να γίνει και θάνατος. Γιατί μπορεί κανείς να πνιγεί, μπορεί να πλημμυρίσει και να καταστρέψει, να παρασύρει με τα ορμητικά του νερά ανθρώπους, ζώα, να καταστρέψει γύρω τα φυτά και οτιδήποτε άλλο. Επομένως το θέμα είναι αν παραμένει το ορμητικό νερό του ποταμού μέσα στην κήτη του, ώστε να διοχετεύεται έτσι με ήρεμους τρόπους, με ελεγχόμενη ροή και να μπορεί τι να κάνει, να κάνει έφορη τη γύρω περιοχή. Να προσφέρει δηλαδή χαρά και ζωή. Το ίδιο το ποτάμι, το ίδιο το νερό. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι στο ίδιο το νερό. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι στον ίδιο το θυμό, στη δύναμη του θυμού, αλλά είναι στο πώς διοχετεύεται και εκφράζεται αυτός ο θυμός. Βέβαια, σωματικά να θυμηθούμε λίγο έτσι πώς είναι ένας θυμωμένος άνθρωπος. Είναι αυτό που λέμε έξω φρενών. Τι ωραία που έχουμε την ελληνική μας γλώσσα και πραγματικά έχει πάρα πολύ ακρίβεια στην έκφραση. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολύ πλούσια γλώσσα. Για να μπορούμε να εκφράσουμε πέρος πέρα, να περιγράψουμε και να μην αφήσουμε τίποτα έξω από όλες τις παραμέτρους χρησιμοποιώντας κάποιες λέξεις. Η έκφραση λοιπόν έξω φρενών σημαίνει ότι είμαστε έξω από τη λογική, από τη φρόνηση, από τις φρένες που είναι το μυαλό μας. Δηλαδή έχουμε χάσει την κυριαρχία μας. Δηλαδή είμαστε παράλογοι εκείνη την ώρα. Παρανοϊκή. Όταν κανείς έχει θυμώσει πολύ, πραγματικά δεν ξέρει τι κάνει και τι λέει. Και αυτό το διαπιστώνει δυστυχώς κατόπιν εορτής. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Πώς θα μπορέσουμε να μην είμαστε κατόπιν εορτής. Πώς θα μπορέσουμε την ώρα που είμαστε έξω φρενών, λίγο πριν φτάσουμε κάτω σε αυτό το στάδιο που δεν ελέγχεις πια τίποτα, να μπορέσεις να εκτονώσεις αυτό το θυμό, αυτή την ένταση. Να είσαι το ηφαίστειο που δεν θα σιγοβράζει και ξαφνικά θα κάνει μια έκρηξη και θα καταστρέφει όλα γύρω του, όπως τα μεγάλα περίφημα ηφαίστεια που ακούμε, που βλέπουμε στα ντοκιμαντέρ, που διαβάζουμε από τότε, τώρα και πάντοτε. Αλλά να είσαι αυτό που λέμε το ποτάμι που θα έχει τη δύναμη για να παρασύρει και το κακό, για να σπρώξει, για να εμπνεύσει, αλλά χωρίς να καταστρέφεις. Γιατί αν κανείς περιέλθει σε αυτή την κατάσταση έξω φρενών, εκτός εαυτού, προσέξτε γιατί άλλο λέμε, με έβγαλε από τα ρούχα μου. Τι θα πει με έβγαλε από τα ρούχα μου? Φυσικά όταν είμαστε ενευριασμένοι δεν αρχίζουμε να ξεντυνόμαστε. Καμιά φορά μπορεί να φτάσει κανείς στο έσχατο σημείο και να διαρριγνεί τα ημάτια του, όπως λέμε στην έκφραση, δηλαδή να τραβάει τα ρούχα του ή να τραβάει τα μαλλιά του. Η έκφραση όμως με έβγαλε από τα ρούχα μου σημαίνει ακριβώς και επιβεβαιώνει αυτό, ότι έχασα την κοσμιότητά μου, έχασα την αξιοπρέπειά μου. Βγαίνοντας κανείς έξω από τα ρούχα του μπροστά στους ανθρώπους, εκτίθεται. Αυτό ακριβώς γίνεται με το θυμό. Εκτιθέμεθα με τον ένα τον άλλο τρόπο.
Και έχουμε και άλλες εκφράσεις πάρα πολύ πετυχημένες. Άναψαν τα λαμπάκια μου. Ωραιότατη έκφραση. Έχουμε λαμπάκια, θα μου πείτε, πάρα πολλά. Λένε οι ειδικοί, δεν είμαστε ειδικοί, κάτι έτσι έχουμε ακούσει, κάτι έχουμε διαβάσει και έτσι όπως το βλέπουμε και όπως το χρησιμοποιούν, είναι πολύ κοντά, όπως ξέρετε, την νευρολογία με την ψυχολογία και την ψυχιατρική, δεν ταυτίζονται, είναι πάρα πολύ κοντά. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ο ένας διευκολύνει τον άλλον στις έρευνες και στη διαχείριση. Λέει λοιπόν ότι μέσα στον εγκέφαλο του κάθε ανθρώπου υπάρχουν εκατομμύρια νευρικές απολήξεις. Και πράγματι είναι σαν να γίνονται εκρήξεις μέσα στο μυαλό μας, σαν να ανάβουν τα λαμπάκια και να καίγονται, όπως ακριβώς καμιά φορά τα καλώδια κάνουν, πετάνε και είναι στις πίθες, παίρνουν έτσι μεταξύ τους, έρχεται ο ηλεκτρισμός και κάνει αυτές τις μικρές, όχι ακριβώς ηλεκτροπληξίες, αλλά αυτές τις ηλεκτρικές εγκαινώσεις και κόβεται το φως ή καίγεται η λάμπα. Έτσι ακριβώς σε κάθε τέτοια ένταση και ανάλογα με το μέγεθος της έντασης, γιατί και αυτή η ένταση μετριέται όπως μετριέται ο θόρυβος ή οτιδήποτε άλλο, ανάβουν τα λαμπάκια μέσα μας, καίγονται αυτές οι απολήξεις και στην κυριολεξία βγάζουμε φωτιές από τα μάτια μας και από τα αυτιά μας. Φωτιές. Δεν είναι ακριβώς η φλόγα που ξέρουμε, δεν είναι ακριβώς ο καπνός, όμως ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε πάρει φωτιά, σαν να έχει καεί το κεφάλι μας και μετά να βγαίνει η φωτιά και να βγαίνουν οι φλόγες μέσα από τα μάτια μας, τα οποία γι' αυτό και μερικές φορές ακόμη και σωματικά γίνονται κόκκινα. Γίνεται κόκκινο το πρόσωπό μας, σαν να ανεβαίνει η πίεσή μας. Τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, ανεβαίνει και η πίεσή μας. Αλίμονο, και γι' αυτό όσοι έχουν και έτσι και ευαισθησίες σε αυτό και πρόβλημα προσπαθούν ή λένε και το περιβάλλον μην τον ευρεάζετε γιατί θα τον ευεί η πίεση. Γιατί ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται πόσο πολύ πολύ είναι δεμένη η ψυχή με το σώμα. Πόσο πολύ πολύ επηρεάζει η ψυχή το σώμα. Και το σώμα την ψυχή. Και η ψυχή το σώμα που φαίνεται να έχει τον πρώτο και κύριο λόγο. Έτσι λοιπόν και το πρόσωπό μας κοκκινίζει γιατί ακριβώς μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Εκφράσεις που τις λέμε. Μα ανέβασε το αίμα στο κεφάλι. Και φτάνουμε στο σημείο να γίνεται τέτοιο ταρακούνημα, τέτοια σύγχυση μέσα στον εγκέφαλό μας, ώστε κάποιες φορές δεν μπορούμε ούτε λόγους να αρθρώσουμε. Καταλήγουμε δηλαδή, προσπαθούμε να πούμε τόσο πολλά, είναι τόσο μεγάλη η έκρηξη μέσα μας, η φέστιο που εκρήγνεται, που ακόμη και οι λέξεις μας δεν διαρθρώνονται σωστά. Δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Μπερδεύουμε τα λόγια μας, γινόμαστε άφωνοι, βγάζουμε κραυγές, υψώνουμε έντονα τη φωνή μας, η ένταση της φωνής μας, που αυτή η ένταση μπορεί να μετρηθεί, μπορεί έτσι να υποδεικνύει λίγο και να παραπέμπει στην ένταση που υπάρχει μέσα μας. Βλέπετε και εμείς τρομάζουμε με τις φωνές κάποιες φορές ή γύρω μας μας λέει «Καλά, τι φωνάζεις έτσι». Μη φωνάζεις τόσο πολύ. Αυτή η φωνή όμως είναι η ανάγκη που έχουμε να βγει από μέσα μας όλη αυτή η ένταση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Φτάνουν ακόμη κάποιοι άνθρωποι που τα νευριάζουν πολύ να τρέμουν. Να μην ελέγχουν δηλαδή το νευρικό του σύστημα είναι σε τέτοια ένταση και κατάσταση, σε τέτοια μεγάλη ενεργοποίηση, ώστε να μην μπορεί να ελέγχουν και το σώμα τους το ίδιο. Ανάλογα με τον καθένα πώς εκφράζεται ή και ποια ευαισθησία μπορεί να έχει στο σώμα του, στη βιολογική του κατάσταση και όλα τα άλλα. Θα μου πείτε εντάξει, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δυστυχώς τα ξέρουμε πολλές φορές και από πρώτο χέρι. Θα συμφωνήσουμε απολύτως. Και θα έρθουμε στο προκείμενο, αφού πρώτα σας θυμίσουμε ότι όπως είχαμε πει, η ίδια η Αγία Γραφή μας φέρνει και μας ισορροπεί. Μας δείχνει ρεαλιστικά τα πράγματα. Και ακόμη μια φορά θέλουμε να θαυμάσουμε πόσο ο Λόγος του Θεού που καταδίχθηκε μέσα στην Αγία Γραφή και πόσο μέσα στην Εκκλησία μας όλα είναι σοφά αλλά και ρεαλιστικά. Μολονότι κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει ρεαλισμός, ότι αυτά δεν γίνονται, ότι είναι στο δικό τους κόσμο. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς η φράση που είχαμε αναφέρει ήδη, το «οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», τα λέει όλα. Μας δείχνει το δρόμο.
μέσα σε αυτή την πολύ μικρή φράση περιλαμβάνονται όλα αυτά που λέγαμε πριν και που θα μπορούσαμε να λέμε και πολλά άλλα πολλή ώρα. Το πώς δηλαδή κανείς έχει οργή μέσα του και μερικές φορές επιβάλλεται να οργίζεται, γιατί αυτό δείχνει νιάξιμο, γιατί αυτό δείχνει ενδιαφέρον, γιατί μας κάνει ενεργούς ανθρώπους, πολίτες, μέλη της Εκκλησίας, γιατί αυτή η οργή πολλές φορές εκφράζει πόνο καρδιάς, αγάπη, μετάνοια, γιατί ακριβώς είναι δύναμη της ψυχής που θέλει να ενεργοποιήσει για να διορθώσει τα πράγματα, αλλά βάζει το όριο, βάζει τον περιορισμό, βάζει την προϋπόθεση με την οποία καλούμαστε ή μας επιτρέπεται να οργιζόμαστε. Όσο και αν φαίνεται παράξενο και λίγο υπερβολικό η λέξη καλούμαστε, κάποιες φορές μπορεί και να καλούμαστε, κάποιες φορές μπορεί και να πρέπει να μας προτρέψει κανείς να θυμώσουμε λίγο. Να θυμώσουμε και με καταστάσεις στο σπίτι, με τα παιδιά μας, αλλά και στην κοινωνία και με τον κόσμο και με την πολιτεία και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά να μην αμαρτάνουμε. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς θα το κατορθώσουμε. Φαίνεται λίγο ακατόρθωτο. Φαίνεται σχήμα οξύμορο, φαίνεται απραγματοποιητό, φαίνεται αντιφατικό. Τώρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι φαίνεται ουτοπικό, δηλαδή κάτι που δεν εφαρμόζεται. Παρ' όλα αυτά όμως είναι εδώ και εφαρμόζεται και μπορούμε να το δούμε. Για να πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά. Πριν αναφερθούμε έτσι πολύ χαρακτηριστικά και μεθοδολογικά, δηλαδή θα μάθουμε μία μέθοδο για να διαχειριζόμαστε το θυμό, με την ευκαιρία αυτή να πούμε, αν παραδεχθούμε ότι για μας ο θυμός είναι αποδεκτός και πρέπει να εξασκηθούμε πώς να τον εκφράζουμε ώστε να μην καταστρέφουμε, πρέπει αυτό να το παραδεχθούμε και για τα παιδιά μας. Γιατί ναι, μιλάμε εδώ να μάθουμε να είμαστε καλοί γονείς, αλλά και αυτό εκεί πέρα υπάγεται. Να μάθουμε μάλλον να είμαστε γονείς. Δηλαδή τι εννοούμε. Όλοι εμείς οι γονείς, επειδή παλεύουμε πολύ με το θυμό, επειδή έχουμε υποστεί ίσως εμείς την παιδική μας ηλικία ή βλέπουμε τον εαυτό μας να γίνεται ανεξέλεκτος στο θυμό, προσπαθούμε από πάρα πολύ νωρίς να περιορίσουμε το θυμό των παιδιών μας. Όχι απλώς να τον περιορίσουμε, να τον απαγορεύσουμε. Μερικές φορές έχουμε αυτή την υπερβολή. Προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας να επιβάλλουμε ότι δεν πρέπει να θυμώνουν. Απαγορεύεται να θυμώνετε. Ο Θεός δεν θέλει να θυμώνετε. Θα σας μαλώνω όταν θυμώνετε. Και βέβαια, μερικές φορές προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας να μην θυμώνουμε με πολύ θυμό. Αυτό είναι μια δική μας αντιφατικότητα και ένα δικό μας οξύμορο σχήμα που το κάνουμε συχνά. Θυμάστε που είχαμε πει και άλλη φορά ότι προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά μας ευγενικά όντες εμείς πολύ αγενείς, με μεγάλη αγένεια. Προσπαθούμε να μάθουμε τα παιδιά μας να μας σέβονται καταστρατηγώντας το σεβασμό προς αυτούς. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Προσπαθούμε να επιβάλλουμε στα παιδιά μας την αοργησία, το να μην θυμώνουν. Καταρχήν δεν επιβάλλεται. Καταρχήν είναι μια κατάσταση πολύ προχωρημένη και πολύ πνευματική και η κατάσταση της Θείας Χάρης και του Αγίου Πνεύματος και κυρίως είπαμε ότι ο θυμός είναι εδώ σαν μια δύναμη και μας ενδιαφέρει αυτό που εξασκούμαστε να κάνουμε εμείς να το μάθουμε σιγά σιγά και στα παιδιά μας. Γι' αυτό ας μην είμαστε απόλυτοι, ας μην είμαστε αυστηροί, ας μην είμαστε απορριπτικοί και μέσα από τον τρόπο και από τη μεθοδολογία που θέλουμε να προσεγγίσουμε εμείς το θυμό μας, θα μάθουμε και θα προσεγγίζουμε και θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να διαχειριστούν το θυμό τους. Γιατί όπως οι άνθρωποι, μερικοί είναι πιο θυμώδεις, μερικοί είναι πιο πράοι, έτσι ακριβώς και τα παιδιά μας στο σπίτι μας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Κάθε παιδί είναι εντελώς διαφορετικό. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά έχει και τη διαφορετικότητά του. Και κάποια παιδιά λοιπόν, είτε από κληρονομική προδιάθεση, είτε από την ίδια τη φύση τους, ναι, μπορεί να είναι πιο ευερέθιστα. Δηλαδή αυτό που λέμε, να αρπάζονται πιο εύκολα, να θυμώνουν πιο εύκολα. Ανάλογα λοιπόν με το πώς είναι κάθε παιδί, πρέπει να το βοηθήσουμε ώστε αυτό που ή σε αυτό το σημείο που είναι ευάλωτο, αυτό που θεωρείται ελάττωμά του και που γίνεται πολλές φορές ελάττωμα και ελάττωμα κουραστικό, ελάττωμα που επίσης μας εξοργίζει δική του οργή, τα δικά του νεύρα, το κάνουν κουραστικό, το κάνουν αντιπαθητικό μερικές φορές τα υπόλοιπα αδέρφια, στην οικογένεια, σε εμάς τους ίδιους τους γονείς. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, έτσι δεν είναι?
μας βολεύουν πολύ περισσότερο τα παιδιά μας που είναι ήρεμα, χαμηλών τόνων, δεν υψώνουν πολύ τις φωνές τους, δεν θυμώνουν πολύ. Και θα θέλαμε να ήταν έτσι όλα μας τα παιδιά, όμως δεν είναι έτσι τα παιδιά μας. Και είπαμε ότι τα παιδιά μας πρέπει σιγά σιγά να μάθουμε να τα αγαπάμε όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Μια κουβέντα που μπορεί να ακούγεται ότι τη λέμε συχνά, όμως πιστεύουμε ότι πρέπει να τη λέμε και να την ξαναλέμε, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, μια πολύ βαθιά κουβέντα, μια πολύ βαριά κουβέντα που θέλει πάρα πολύ δρόμο και πολλή δουλειά για να γίνει στάση ζωής. Γι' αυτό τη λέμε και την ξαναλέμε. Ο θυμός μας λοιπόν, που όπως είπαμε είναι σαν μια μεγάλη ανάσα που δεν μπορεί κανείς να την κρατήσει για πάντα μέσα του, και ελάτε να δούμε τι γίνεται με το θυμό μας. Ας βάλουμε τα πράγματα κάτω και ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την προετοιμασία μας. Ναι, αφού είμαστε γονείς θα έχουμε πολλές ευκαιρίες, πολλές αφορμές και πολλές αιτίες για να νευριάσουμε με τα παιδιά μας. Κάποιες είναι δικαιολογημένες, κάποιες είναι υπερβολικές. Όταν έχει κανείς να κάνει με ένα μικρό παιδί, είναι άδικο και ταλαιπωρία για τον εαυτό του αν δεν έχει πάρει απόφαση από πριν, αφού είναι μικρό το παιδί, ότι ένα παιδί μικρό κάνει φασαρία, κλαίει, δεν ξέρει να συμπεριφερθεί, θέλει περισσότερη απασχόληση, κάνει επικίνδυνα πράγματα και άλλα τέτοια. Μα θα μου πείτε τι, είναι παν πακέτο αυτά, είναι απαραίτητα βέβαια. Παν πακέτο με την παιδική ηλικία αυτά. Και ωραία, άμα το ξέρω από πριν την κερδίζω. Πολύ απλά κερδίζω ότι δεν αναστατώνουμε αμέσως. Ότι επειδή είμαι εκ των προτέρων προετοιμασμένος, δεν παίρνω αμέσως φωτιά. Δηλαδή τι κάνω, μειώνω το ευερέθιστο του χαρακτήρα μου ή της κατάστασης. Μαθαίνω δηλαδή να παίρνω πιο αργά φωτιά. Δεν παίρνω αμέσως. Δεν είμαι σπίρτο έτοιμο να πάρω φωτιά και να βάλω φωτιά. Δεν εκρήγνημαι αμέσως. Γιατί αφού είμαι προετοιμασμένος και περιμένω αυτό που θα έρθει, μπορώ να το διαχειριστώ πιο καλά. Αν κάποιος ξέρει ότι θα έχει παραδείγματος χάρη φωνές μέσα στο σπίτι του εφόσον έχει μικρά παιδιά, δεν θα είναι συνεχώς θυμωμένος γιατί έχει φωνές. Δεν μιλάμε για καταστάσεις ακραίες, δεν μιλάμε βέβαια ότι θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτα αυτά. Παραδείγματος χάρη, βεβαίως θα πρέπει τις ώρες μεσημεριανές να γίνει ησυχία ή κάτι άλλο, ή οι φωνές κάποιες φορές να μην είναι τόσο υπερβολικές ώστε να ενοχλούν και τους γείτονες και όλα τα άλλα. Αλλά έχω παιδιά, σημαίνει έχω και τη ζωντάνια και μαζί τη φασαρία. Έχω παιδιά, σημαίνει έχω μια κίνηση. Και μάλιστα κάποιες φορές μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει τα παιδιά και ακίνητα. Όχι με μια παθητική έτσι υπερκινητικότητα που τώρα τελευταία έτσι αρκετά και όλα θα λέγαμε είναι της μόδας, όχι. Αλλά με αυτή την φυσιολογική κινητικότητα που έχει ένα μικρό παιδί. Έχω εφήβους στο σπίτι. Εδώ κι αν είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν 100 αφορμές και άλλες 100 αιτίες που, για να με νευριάσουν. Για να νευριάσουν με τις εφήβους μου. Γιατί θα λέγαμε ότι είναι και ένα σπόρο αυτό για τους εφήβους. Ένα χόμπι, μια αδυναμία, μια τάση, ένας τρόπος για να εκφράζονται, για να προκαλούν τα νεύρα μας. Στην κυριολεξία για να προκαλούν τα νεύρα μας. Και όσο πιο πολύ εκτιθέμεθα και όσο πιο πολύ βρίσκουν τα ευαίσθητα σημεία μας και σημειώνουν που είμαστε ευάλωτοι, τόσο πιο πολύ μετά είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτό το χόμπι τους, σε αυτό το σπόρ τους, να μας εκνευρίζουν. Να ψάχνουν να κάνουν και να βρίσκουν όλα αυτά τα σημεία που μας εκνευρίζουν. Μπορεί να είναι η καθαριότητα, μπορεί να είναι η τάξη, μπορεί να είναι το ντύσιμο, μπορεί να είναι ο τρόπος που χαιρετάνε, μπορεί να είναι ο τρόπος που κάθονται, που τρώνε. Κάποια πράγματα που ο καθένας σαν άνθρωπος έχει μια ευαισθησία σε αυτά. Αλλιώς είναι ένας που δεν το πειράζει, παραδείγματος χάρη, να είναι και λίγο ακατάστατο το σπίτι, και αλλιώς είναι άλλος που τα θέλει όλα τσιτωμένα. Ανάλογα λοιπόν με το τι έχουν ανακαλύψει στην κυριολεξία οι έφηβοί μας, μπορεί εκεί πέρα να ρίχνουν το βάρος, αυτό στην κυριολεξία, με αυτό να μας προκαλούν. Αν λοιπόν το πάρει απόφαση ότι εφόσον, και δόξα τω Θεώ,
Έφτασε το παιδί μου στην εφηβεία, ο έφηβος είναι εκεί απέναντί μου και θα με προκαλέσει, θα με νευριάσει. Θα θελήσει να με νευριάσει, για να εκτονώσει τη δική του ένταση που έχει μέσα. Όχι μόνο σαν θυμό, αλλά μια ένταση αυτή που δημιουργείται από αυτή την αναστάτωση, την ανασφάλεια, την αναταραχή και όλη αυτή την ορμονική επανάσταση που έχει μέσα του. Έτσι λοιπόν θα θελήσει να με νευριάσει. Αν το ξέρω και είμαι προετοιμασμένος, απλά δεν θα παρασυρθώ τόσο εύκολα. Μπορεί στο τέλος να μην αντέξω. Δικαιολογημένα, είπαμε. Είμαστε γονείς και κάνουμε λάθη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως θα είμαστε λιγότερο ευάλωτοι. Θα τσιμπήσουμε, όπως λέμε, λιγότερα. Γιατί όλο αυτό μπορεί να είναι δόλωμα. Και εμείς επειδή αναγνωρίζουμε το δόλωμα, δεν τσιμπούμε εύκολα. Προσπαθούμε δηλαδή να αποφύγουμε αυτές τις συγκρούσεις. Είναι καλό λοιπόν να το ξέρουμε. Και βεβαίως αν συνεχίσουμε παρακάτω, και βέβαια θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, πολλές αφορμές και πολλές αιτίες, γιατί άλλο πράγμα βέβαια αιτία και άλλο αφορμή, για να νευριάσουμε με τον άντρα μας, για να νευριάσει εκείνος με εμάς, από τις πιο μικρές συνήθειες, τις οποίες δεν είχαμε προσέξει και οι οποίες ενδέχεται μετά από καιρό να μας ενοχλήσουν, ενώ μέχρι τότε δεν τις προσέκαμε, μέχρι και πολύ σημαντικά θέματα. Βεβαίως και θα δοθούν αφορμές και αιτίες να νευριάσουμε με τους συναδέλφους, με το ευρύτερο συγγενολόι μας, με τα πεθερικά μας, εκατέρωθεν, με. Γιατί ακριβώς είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, έχουμε διαφορετική θεώρηση, έχουμε διαφορετικό πρίσμα, έχουμε διαφορετικές επιλογές, έχουμε διαφορετική λογική σε τελευταία ανάλυση. Υπάρχουν πολλών ειδών λογικές, είναι ο τρόπος δηλαδή που σκεπτόμαστε, η νοοτροπία μας. Αν όμως τελικά το έχουμε έτσι αφομοιώσει μέσα μας ότι έτσι είναι η ζωή, ότι έτσι πορευόμαστε σε αυτή τη ζωή, θα είμαστε λιγότερο ευάλωτοι. Κατά κάποιο τρόπο θα έχουμε δημιουργήσει μια άμυνα στον οργανισμό μας. Θα έχουμε θωρακίσει τον οργανισμό μας με αντισώματα. Είναι λίγο σαν να λέμε τώρα να κάνουμε ένα εμβόλιο εναντίον του θυμού. Μακάρι και να υπήρχε αυτό το εμβόλιο, το λέμε έτσι με χιούμορ, μακάρι και να υπήρχε αυτό το εμβόλιο. Αλλά μήπως εμβόλιο δεν κάνουμε και τώρα που λέμε ότι τελικά πραγματικά θα είμαστε εκτεθειμένοι σε πάρα πολλές ιώσεις θυμού, λοιμώξεις οργής. Αν λοιπόν εμείς καλλιεργήσουμε μέσα μας αυτά τα αντισώματα και είναι ένας τρόπος ότι το αναμένουμε ότι θα το συναντήσουμε, ίσως να μην είμαστε τόσο ευάλωτοι, να μην μας χτυπάει τόσο πολύ ο ιός και η λίμωξη του θυμού, ώστε να μην κολλάμε με το παραμικρό. Γιατί το ξέρετε, στις λοιμώξεις, στις ιώσεις, όσο πιο αδύναμος είναι ένας οργανισμός σωματικά από την πλευρά της υγείας, τόσο πιο ευάλωτος είναι και τόσο πιο συχνά κολλάει. Τι κάνει λοιπόν, προσπαθεί να κάνει ένα εμβόλιο της γρήπης, παραδείγματος χάρη, να πάρει βιταμίνες για να ενισχύσει τον εαυτό του. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Είτε να κάνουμε ένα εμβόλιο, είτε να ενισχύσουμε τον εαυτό μας και μιλάμε πάντοτε μεταφορικά και πνευματικά. Πνευματικά καταρχήν, γιατί ο Χριστός μακάρισε τους πραείς, γιατί υπάρχει χάρη στο Θεό και το Άγιο Πνεύμα, υπάρχουν τα μυστήρια, υπάρχει προσευχή για να μας ενισχύσουν, αλλά και ψυχολογικά, καθώς ειρηνεύουμε και μας φεύγει η πολλή αγωνία, το πολύ άγχος και η ενοχή. Μας χρειάζεται μετάνοια, δεν μας χρειάζεται η ενοχή. Και έτσι χαμηλώνοντας τα μποφόρ μέσα μας, είμαστε προετοιμασμένοι για την ένταση που θα δημιουργηθεί απέναντί μας και είμαστε κατά κάποιο τρόπο δεμένοι. Δένουμε λίγο το σκαρί μας. Είναι σαν τους ανθρώπους που έχουν τα καράβια, που έχουν τα μικρά πλοία, τις βάρκες και μόλις βλέπουν να μαζεύονται πολλά σύννεφα και καταλαβαίνουν ότι θα βγει μπουρίνι, τι πάνε και κάνουν, στερεώνουν ακόμη καλύτερα τη βάρκα στο λιμάνι, ώστε τώρα που θα έρθει ο άνεμος και τα μποφόρ και η θαλασσοταραχή, να μην χτυπήσει η θάλασσα ή να μην λυθεί και βγει στο πέλαγος. Και εμείς όταν βλέπουμε τα μποφόρ να ανεβαίνουν, όταν βλέπουμε δηλαδή και ζούμε σε καταστάσεις ανάλογα σε δύσκολη περίοδο στα παιδιά μας, παίρνουν σκάρτα τα παιδιά μας, διαβάζουν να δώσουν εξετάσεις. Τα νεύρα τους είναι τεντωμένα.
Το μπουρίνι έρχεται. Είμαστε μες στο μπουρίνι. Πρέπει να φροντίσουμε να κρατήσουμε τη βάρκα μας, το στόμα μας, την ψυχή μας, το μυαλό μας, τα νεύρα μας. Τα παιδιά μας πέραν μια άλλη δύσκολη κατάσταση. Είναι στην ανεργία. Έχασαν τη δουλειά τους. Έχουν προβλήματα με τη σχέση τους. Ή έχουν κάνει το γάμο και έχουν προβλήματα. Ή με τα δικά τους παιδιά. Ή πιέζονται από το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές τέτοιες καταστάσεις. Εμείς λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να δέσουμε καλά τη βάρκα μας, την ύπαρξή μας δηλαδή, για να μην εκτεθούμε σε αυτά τα μποφόρ και στο μπουρίνι, για να μην αφήσουν έτσι καταστροφές. Θα έχουμε μια ταλαιπωρία, θα την περάσουμε την ταλαιπωρία γιατί δεν γίνεται, αλλά να μην έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και περιμένοντας, καθώς είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα συμβούν όλα αυτά, αλλά και μαθαίνοντας με τον τρόπο που αναλυτικά θα πούμε, βήμα-βήμα όπως λέμε στη μέθοδο, πώς διαχειριζόμαστε εμείς τα δικά μας μποφαόρ, δηλαδή τη δική μας ένταση, το δικό μας μπουρίνι που ξαφνικά φυσάει και δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τίποτα. Το πρώτο λοιπόν που κάνουμε, ξεκινώντας, είναι να είμαστε βεβαιωμένοι και να έχουμε αποδεχθεί την κατάσταση ότι θα υπάρξουν πολλές αιτίες για να νευριάσουμε και ότι δεν είναι κακός ο άλλος που νευριάζει, δεν είναι δύσκολο το παιδί μας που νευριάζει, δεν είναι ανάποδος, είναι απλά ένας απλός συνηθισμένος άνθρωπος όπως είμαστε και εμείς. Το δεύτερο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι να βεβαιωθούμε ότι πράγματι υπάρχει αιτία ή αφορμή για να νευριάσουμε. Γιατί κάποιες φορές όλα είναι του μυαλού μας. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο λίγο σαν το καταφαντασία ασθενή του Μολιέρου. Δηλαδή νομίζουμε ότι ήταν εκνευριστικό αυτό. Νομίζουμε ότι έκανε κάτι άσχημο. Αν λοιπόν είμαστε προετοιμασμένοι και έχουμε πει ότι μερικά πράγματα σε κάποιες ηλικίες ταυτίζονται με αυτές τις ηλικίες, τότε ούτε αυτά δεν θα αποτελούν αφορμή ή αιτία για να νευριάσουμε. Από εκεί και πέρα, θα μάθουμε τι κάνουμε, πώς θυμώνουμε, πώς εκφράζουμε το θυμό μας, πώς περιγράφουμε τι μας θυμώνει και πώς περιμένουμε και θυμίζουμε τον κανόνα για να βρεθεί η λύση. Ό,τι όμως για να κάνουμε, αυτό θέλουμε να το γράψουμε με κόκκινα γράμματα μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, όσο θυμό κι αν έχουμε, όσο εκτός αυτού και φτάσουμε, φροντίζουμε να μην προσβάλλουμε τον άνθρωπό μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τα περίφημα νεύρα μας που έχουμε μέσα στην οικογένεια και που εκφράζουμε με καταστρεπτικό τρόπο στα πρόσωπα που αγαπάμε. Στα παιδιά μας, τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, σε αυτούς για τους οποίους πραγματικά πολλές φορές νιώθουμε και είναι αλήθεια ότι θυσιάζουμε τη ζωή μας. Δεν είναι λοιπόν κρίμα, ενώ τους αγαπούμε τόσο πολύ, να καταστρεφόμαστε από το θυμό μας. Λοιπόν, πρώτα Θεός, στην επόμενη εδώ συνάντησή μας, συνάντηση είναι μεταξύ μας, θα πούμε βήμα-βήμα όπως λέμε, τι πρέπει να κάνουμε. Και μετά θα διαβάσουμε και παραδείγματα, θα πούμε παραδείγματα. Δηλαδή, θα πούμε πρώτα τη μέθοδο, όπως κάνουμε και στο σχολείο, και μετά θα περάσουμε στην εφαρμογή. Θα βάλουμε και ασκήσεις. Δεν χρειάζεται να βάλουμε ασκήσεις, παραδείγματα εδώ, γιατί ασκήσεις έχουμε στο σπίτι. Μας δίνονται πολλές αφορμές για να εξασκηθούμε στη μέθοδο που θέλουμε και προτείνουμε να ακολουθήσουμε, που είναι πολύ απλή, δεν είναι καθόλου μπερδεμένη, απλώς είναι ξεκάθαρη και είναι πρακτική. Και αν την μάθουμε, μετά είναι ένας τρόπος με τον οποίο ενεργούμε. Πρώτα Θεός λοιπόν, στην επόμενη συνάντησή μας.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που με τη βοήθεια του κυρίου Παπαλαζάρου Ιωάννη ανοίγουμε το βιβλίο της ιστορίας μας. Κοντά μας για άλλη μια φορά έχουμε το συνεργάτη μας λοιπόν, κοντά μας μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα, τον διαβίου εκπαιδευτικό, γιατί και εμείς μαθαίνουμε από αυτόν σε κάθε εκπομπή. Κοντά μας λοιπόν είναι για να ανοίξει το βιβλίο της ιστορίας και να μας μιλήσει για την πιο πρόσφατη ιστορία μας, ένα κομμάτι από την πιο πρόσφατη ιστορία μας. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που και πάλι είστε κοντά μας.
1: Χαίρομαι κι εγώ, αδερφή Αγγελική, χαίρομαι κι εγώ φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας που επικοινωνούμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία βέβαια που μου δίνετε να μιλήσουμε, όπως είπατε, για θέματα από την νεότερη ιστορία μας.
0: Κύριε Παπαλαζάρου, διανύουμε την χρονιά που έχουμε συμπληρώσει 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Ναι. Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε για όλη αυτή την ιστορία, πώς φτάσαμε στη Μικρασιατική καταστροφή, τι συνέβη και τι πραγματικά έγινε. Γιατί πλανάτε κάποιες φορές η ιστορία από τους νεότερους, ας πω, τους συγχρόνους ιστορικούς.
1: Έχεις δίκιο, αδερφή Αγγελική. Πράγματι φέτος συμπληρώθηκαν ένας αιώνας, 100 χρόνια από τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν στη Μικρά Ασία, ή όπως τα χαρακτηρίζουμε, από την Μικρασιατική εκστρατεία και την Μικρασιατική καταστροφή βέβαια. Τα τιμούμε τα γεγονότα αυτά ως μια ξεχωριστή ιστορική περίοδο που, όπως όλες οι ιστορικές περίοδοι, έχει πολλά να μας διδάξει από όσα διαδραματίστηκαν εκεί, για τις στιγμές ηρωισμού των στρατού μας, αλλά και για τις στιγμές των λαθών που διαπράχθηκαν και που οδήγησαν σε αυτή την μικρασιατική τραγωδία. Στην πορεία λοιπόν του έθνους μας υπάρχουν εμβληματικές επέτειοι, οι οποίες αναδεικνύουν, όπως ξέρετε, κορυφαία ιστορικά γεγονότα και περιέχουν και σηματοδοτούν διαχρονικά μηνύματα, στο περιεχόμενο των οποίων η μνήμη, η συλλογική, αλλά και η ανάγκη εθνικής αυτογνωσίας πρέπει να προσφεύγει ανέλειπως και να αναβαπτίζονται εκεί με σεβασμό και με περισυλλογή. Έτσι τιμήσαμε το 2021, με την δέουσα ευπρέπεια βέβαια, τα 200 χρόνια από την εθνική παλιγενεσία, και έτσι φέτος το 2022, με τη συμπλήρωση 100 ετίας από τα μικρασιατικά γεγονότα, τιμούμε αλλά και μελετούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περίσκεψη όλες τις συγκυρίες, τα αίτια και τα λάθη που οδήγησαν στην μικρασιατική τραγωδία. Η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918, αδερφοί ακροατές, φίλοι ακροατές, βρήκε την Ελλάδα να έχει εκκρεμείς υποθέσεις με τρεις γειτονικές της χώρες, με την Ιταλία για τα Δωδεκάνησα, όπως ξέρετε, με τη Βουλγαρία που είχε πάντα βλέψεις στην Μακεδονία και στη Θράκη, και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία κατήχε πολλά τμήματα ακόμα της πατρίδας μας. Η ίδια η χώρα μας, η ίδια η πατρίδα μας βρισκόταν σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχαν προηγηθεί κάποιες έκτακτες δαπάνες από επιστρατεύσεις που είχαν γίνει το 1915, το 1918, αλλά υπήρχαν και οι δαπάνες, οι έκτακτες, οι διοικητικές και οι οικονομικές ανάγκες των νέων επαρχιών που είχαν προσθεθεί στην πατρίδα μας, και όλα αυτά βέβαια είχαν πολλαπλασιάσει το δημόσιο χρέος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η εμπλοκή της Ελλάδας στην μικρασιατική εκστρατεία που ακολούθησε μεταξύ του Μαΐου του 1919 και του Σεπτεμβρίου του 1922, αποτέλεσε μια οδυνηρή εθνική περιπέτεια, θα την ονόμαζα, η οποία από την πρώτη κιόλας στιγμή αποδείχτηκε δυσανάλογη για τις αντοχές και για τις δυνατότητες του τόπου μας. Από τον Μάιο του 1922

κυβερνήσεως του Βενιζέλου ήταν η προστασία των ελληνικών πληθυσμών από δολιοφθορές των Τούρκων ατάκτων. Ήταν πολύ νοπή η εμπειρία και από την αισχρή μεταχείριση των πληθυσμών, των χριστιανικών πληθυσμών μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όταν χιλιάδες Μικρασιάτες και όχι μόνο Έλληνες και Αρμένοι και άλλοι υπέστησαν απάνθρωπες πιέσεις και εκδιώχθηκαν από τις πατρογονικές εστίες τους κατά τρόπο που πολλές φορές άγγιζε τα όρια της εθνοκάθαρσης. Αυτός ήταν σίγουρο ο στόχος του Βενιζέλου. Απότερος όμως στόχος των Ελλήνων ήταν η προσάρτηση περιοχών της Μικράς Ασίας, κυρίως τα παραλιά της, όπου εκεί το ελληνικό στοιχείο ζούσε και δραστηριοποιούνταν ως πλειονότητα και όλα αυτά στα πλαίσια των φιλοδοξιών της λεγόμενης τότε Μεγάλης Ιδέας. Η Μεγάλη Ιδέα ήταν μια εθνική άποψη, μια εθνική αντίληψη και ένα όραμα που επικράτησε από τα μέσα του 19ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Ελλάδα, λόγω της θέσεώς της, λόγω της ιστορίας της, θεωρούσε τον εαυτό της ως κέντρο του κόσμου και ότι η εθνική της επιδίωξη έπρεπε να είναι η κυριαρχία της επί των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, όπως έτσι εμφαντικά το λέγαν και το διακηρύτανε. Το καλοκαίρι λοιπόν του 1920, ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις μαζί με κάποιες βρετανικές προήλασαν και κατέλευαν μια σειρά από πόλεις στη Μικρά Ασία, την Πάνορμο, την Προύσα, τα Μουδανιά, την Οικομίδια. Ήταν η μόνη επιχείρηση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία που έγινε σε συνδυασμό με κάποιες συμμαχικές, με τις Βρετανικές, γιατί ποτέ στο εξής δεν συμμετείχαν συμμαχικές δυνάμεις μαζί με ελληνικές. Η εκστρατεία έγινε υπό την διοίκηση του στρατηγού Λεωνίδα Παρασκευόπουλου. Ο στρατός μας, παρά τον σκληρό ανταρτοπόλεμο που συνάντησε από τους ατάκτους τσέτες και τις δυνάμεις του Μουσταφά Κεμάλ, του γνωστού αργότερα ως Κεμάλ Ατατούρκ, κατόρθωσε να καταλάβει μια σειρά από πόλεις στις οποίες κατοικούσαν πληθυσμοί ελληνικής καταγωγής και να δώσει έτσι το δικαίωμα στην πολιτική ηγεσία να ελπίζει σε περιορισμό του τουρκικού στοιχείου προς την κεντρική Μικρά Ασία. Ο Βενιζέλος πρότεινε και άλλες συνδυασμένες επιχειρήσεις με τους Βρετανούς και πρότεινε μάλιστα και επέλεση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα, καθώς και ζήτησε να αποσταλεί στρατός και στον Πόντο για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ποντιακού κράτους. Πρότεινε επίσης να η περιοχή της Κωνσταντινούπολης και τα στενά του Ελισπόντου να διεθνοποιηθούν με την ανακήρυξή τους ως ένα ξεχωριστής αυτόνομης περιοχής. Μετά από αυτές τις σημαντικές επιτυχίες του ελληνικού στρατού, στις 10 Αυγούστου του 1920, η Τουρκία υποχρεώθηκε να υπογράψει την Συνθήκη των Σεβρών. Οι Σεβρές ήταν ένα προάστιο έξω από το Παρίσι, περίφημο μάλιστα για τις πορσελάνες του. Υπογράφηκε λοιπόν και η Συνθήκη των Σεβρών στις 10 Αυγούστου του 1920 και σύμφωνα με τη συνθήκη αυτή, στην Ελλάδα παραχωρούνταν όλη η Ανατολική Θράκη μέχρι λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Τσατάλτζα, η Ύμβρος και η Τένεδος, τα δύο γνωστά νησιά, και η ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης, η οποία όμως θα περιέρχονταν οριστικά στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια, αφού θα διενεργείται εκεί στην περιοχή ένα δημοψήφισμα. Προφανώς βέβαια η Ελλάδα πίστευε ότι εκ των πραγμάτων θα κέρδιζε αυτό το δημοψήφισμα. Επίσης σύμφωνα με την

0: συνθήκη των Σευρών, υπό προϋποθέσεις θα παροχωρούνταν και η Ρόδος από την Ιταλία, αλλά και η Κύπρος από την Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουμε εδώ δηλαδή αυτό το δόγμα της μεγάλης ιδέας, η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, φάνταζε πλέον με τη συνθήκη των Σευρών ως γεγονός. Τόσο η ελεύθερη Ελλάδα βέβαια, όσο και οι υπόδουλοι Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Θράκης, καταλαβαίνετε από αυτά τα νέα της συνθήκης των Σευρών, κατακλείζονταν από ενθουσιασμό και από έτσι, στιγμές τριάμβου. Τα σύνορα πλέον του ελληνικού κράτους θα έφταναν, όπως είπαμε, 60 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Τσατάντζα. Αρχαίες πόλεις, γνωστές και πλούσιες σε ιστορία και πολιτισμό, όπως ήταν η Μίλητος, η Έφεσος, η πανέμορφη Σμύρνη, αυτή η δεύτερη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και από τα πλουσιότερα αστικά και εμπορικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου, θα περνούσαν σε ελληνικά χέρια. Η Σμύρνη, πρέπει να ξέρουμε εκείνη την εποχή, αγαπητοί ακροατές, είχε περίπου 270.000 πληθυσμό, εκ των οποίων οι 140.000 ήταν Έλληνες. Και οι υπόλοιποι ήταν Τούρκοι Μουσουλμάνοι, Δυτικοί Φραγκολεβαντίνοι, Αρμένοι, Εβραίοι κλπ. Ο Πρωθυπουργός ο Ελευθέριος Βενιζέλος, βαθύτατα συγκινημένος, απέστειλε στις 10 Αυγούστου την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης προς τον ελληνικό λαό ένα διάγγελμα έτσι, θριάμβου. Έγραφε έτσι, διαβάζω την πρώτη παράγραφο. «Είμαι ευτυχής αγγέλων προς ημάς, ότι σήμερον υπεγράφει συνθήκη, διείς μεταβιβάζονται εις την Ελλάδα η κυριαρχία της Δυτικής Θράκης και τα Δωδεκάνησα». Δυστυχώς όμως από πολύ νωρίς, μέσα στους επόμενους κιόλας μήνες, έγινε φανερό ότι η συνθήκη των Σευρών για την Ελλάδα δεν ήταν παρά μια αυταπάτη. Αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ευσεβείς πόθη και ψευδεστήσεις. Αποδείχθηκε τόσο εύθραυστη όσο ήταν και οι πορσελάνες που κατασκευάζονταν σε αυτό το προάστιο του Παρισιού. Δεν πρόλαβε δυστυχώς να στεγνώσει η μελάνη στο διάγγελμα του Βενιζέλου και αρχίζει μια σειρά από δραματικά γεγονότα και εξελίξεις που σήμαναν και την αρχή του τέλους αυτής της εθνικής τραγωδίας της Μικράς Ασίας. Μόλις δύο μέρες αργότερα, στις 12 Αυγούστου δηλαδή, παίζεται η πρώτη πράξη του δράματος. 10 δολοφονικές σφαίρες από δύο Έλληνες αξιωματικούς ρίχτηκαν εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιόν στη Γαλλία. Και ευτυχώς μόνο τραυματίστηκε ο Βενιζέλος. Ακολούθησε αμέσως τις επόμενες μέρες η δολοφονία στην Αθήνα, στην Λεωφόρο Κηφισίας του Ίωνα Δραγού, με αυτού του πιο υπέροχου Έλληνα, όπως θέλω να τον λέω. Όλα λοιπόν αυτά τα γεγονότα θρημάτισαν ανεπανόρθωτα την ήδη διαταραγμένη από τον εθνικό διχασμό των προηγουμένων ετών εθνική ενότητα στη χώρα μας. Στις 25 Οκτωβρίου, λίγες μέρες αργότερα δηλαδή, του 1920, πεθαίνει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ήταν ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Κωνσταντίνου. Ανέβηκε στο θρόνο στις 12 Ιουνίου του 1917, ύστερα από την απομάκρυνση του πατέρα του από τις δυνάμεις των συμμάχων της δυνάμεις της Αντάντ και του αδερφού του, του πρίγκιπα Γεωργίου που ήταν ο νόμιμος διάδοχος. Οι σύμμαχες τότε αυτές δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, απέτησαν την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου και του Γεωργίου και μάλιστα τόσο απειλητικά, αφού είχαν καταλάβει με πλοία τους τον Πειραιά, είχαν καταλάβει τον ισθμό της Κορίνθου και επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό και βομβαρδισμό της Αθήνας για να απομακρυνθεί ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος. Δεν τον θέλαν με τίποτα, επειδή ήταν γαμπρός από τη γυναίκα του, του Κάιζερ της Γερμανίας, φιλογερμανός, και η Γερμανία ήταν η αντίπαλη, η αντίπαλη δύναμη της Αντάντ, των Άγγλων και των Γάλλων. Πεθαίνει λοιπόν 25 Οκτωβρίου του 1920 ο νεαρός Αλέξανδρος, η ηλικία μόλις 27 ετών. Αιτία του θανάτου του θεωρήθηκε η σιψεμία, που προκλήθηκε από δάγκωμα ενός πιθήκου μέσα στο βασιλικό κτήμα του Τατοίου. Εν τω μεταξύ, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, θέλοντας να ισχυροποιήσει τη θέση του, παρακινδυνευμένα θα έλεγα, προκυρήσει εκλογές λίγες μέρες αργότερα, αρχές Νοεμβρίου του 1920. Εκλογές όμως που οδήγησαν στην ήττα του και τον υποχρέωσαν να εγκαταλείψει και τα σχέδιά του. Το κόμμα του, το κόμμα των φιλελευθέρων, έπαθε πραγματική πανολευθρία και ο ίδιος δεν εξελέγει ούτε καν βουλευτής. Ο Βενιζέλος μετά από αυτή την εκλογική του ήττα έφυγε για το Παρίσι. Στις εκλογές αυτές θριάμβευσε ο Δημήτριος Γούναρης και οι φιλοβασιλικές κυβερνήσεις που ακολούθησαν, ενώ στην Τουρκία, πρέπει να ξέρω, ο Μουσταφά και μάλλον τα Τούρκ εδραιωνόταν όλο και πιο γερά στη θέση του. Στις 22 Νοεμβρίου του 1920 η νέα πλέον κυβέρνηση, η κυβέρνηση Γούναρη, αποφάσισε να διοργανώσει ένα δημοψήφισμα για την επιστροφή του εξόριστου βασιλιά Κωνσταντίνου. Γίνεται πράγμα το δημοψήφισμα. Στις 6 Δεκεμβρίου του 1920 επανέρχεται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, προκαλώντας βέβαια την έντονη δυσαρέσκεια των συμμάχων, οι οποίοι απείλησαν την Ελλάδα ότι η ενδεχόμενη παλινόρθωση του Κωνσταντίνου θα οδηγούσε σε ρήξη των σχέσεων των συμμάχων με την Ελλάδα, κάτι όμως που το αγνόησε η νέα ελληνική κυβέρνηση. Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία παρέδωσαν διακοινώσεις τους στη νέα κυβέρνηση Γούναρη, με τις οποίες δεν αναγνώριζαν τον Κωνσταντίνο ως αρχηγό του ελληνικού κράτους και πάγωσαν όλα τα δάνεια που είχαν δρομολογηθεί προς την Ελλάδα. Θεώρησαν ως εχθρική προς αυτούς ενέργεια την επάνωδο του Κωνσταντίνου, γιατί όπως είπαμε πριν, ο Κωνσταντίνος είχε άμεσες σχέσεις με την βασιλική οικογένεια της ηττημένης Γερμανίας. Η Ιταλία, που από την αρχή δυσφορούσε με την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία, και αμέσως μετά βέβαια και η Γαλλία ακολούθησε, για την Γαλλία πάντα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν το κόκκινο πανί, όπως λέμε. Βρήκαν λοιπόν σε αυτή την εξέλιξη, Ιταλία και Γαλλία, βρήκαν το πρόσχημα που αναζητούσαν για να απαγκιστρωθούν από την συμμαχική τους σχέση και αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και κατά συνέπεια βέβαια και από τη Μικρά Ασία, στην οποία πρέπει να ξέρουμε ότι και η Γαλλία και η Ιταλία κατήχαν σημαντικά εδάφη. Ήδη είχαν αρχίσει Ιταλία και Γαλλία μυστικές συνεννοήσεις με τον Κεμάλ Ατατούρκ, ώστε μετά την αποχώρησή τους όλο το πολεμικό υλικό και οι περιοχές που κατήχαν να περιέλθει στα χέρια των Τούρκων. Η Αγγλία συνέχισε να υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις, αλλά μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, σε αυτή την φάση εδώ πέρα του ελληνοτουρκικού πολέμου. Και αυτό όχι για κάποιο άλλο λόγο, για δικό της συμφέρον, γιατί ο ελληνικός στρατός που υπήρχε στην Ανατολική Θράκη λειτουργούσε ως ασπίδα τους εκεί στα στενά. Όλα αυτά τώρα τα γεγονότα, όπως καταλαβαίνετε, οδήγησαν στην αποδυνάμωση των ελληνικών θέσεων στη Μικρά Ασία και φυσικά αντίστροφα οδήγησαν σε ενδυνάμωση των τουρκικών θέσεων. Την συνθήκη των Σεβρών, που αποτέλεσε μεγάλη διπλωματική επιτυχία του Βενιζέλου και την είχε αποδεχθεί και ο Σουλτάνος και την είχε υπογράψει ο Σουλτάνος, ο Μουσταφά Κεμάλ ή Ατατούρκ, όπως είπαμε τον ονόμασαν αργότερα, που σημαίνει πατέρας των Τούρκων, ήταν στρατιωτικός αυτός και ήταν ηγέτης της ομάδας των νεοτούρκων επαναστατών, δεν την αναγνώρισε τη συνθήκη ο Μουσταφά Κεμάλ. Αποχώρησε από τον τουρκικό στρατό, οργάνωσε δυνάμεις αντίστασης με τη δική του αρχηγία και εποπτεία και εγκατέστησε δεύτερη κυβέρνηση στην Άγκυρα. Ίδρυσε το τουρκικό εθνικό κόμμα και άρχισε να κινητοποιεί τους τουρκικούς πληθυσμούς και να τους καλεί να αντισταθούν στην ελληνική επίθεση και κατοχή, κηρύσσοντας αγώνα μέχρι σε σχάτων που λέμε. Μάλιστα σε μία ανακοίνωσή του στην τουρκική εθνοσυνέλευση που είχε ο ίδιος βέβαια συγκροτήσει στην Άγκυρα το 1920 τέλη Απριλίου, ο Μουσταφά Κεμάλ δήλωνε: «Τη στιγμή αυτή ο ελληνικός στρατός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Ας μην υποτιμούμε την ισχύ του. Ο Έλλην στρατιώτης είναι γενναίος και καρτερικός. Η αξιωματική του είναι εμπειροπόλεμη και ικανή. Και η ηγεσία του είναι εμπνευσμένη. Είναι επιτακτικό καθήκον να στραφούμε εγκαίρως κατά του εχθρού, γιατί η πατρίς μας αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο της ιστορίας της». Η κυβέρνηση του Δημητρίου Γούναρη τώρα και οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν μετά από τον Γούναρη, ο λιγοήμερες ή πιο πολλές, απομάκρυναν πολλούς βενιζελικούς αξιωματικούς από το στράτευμα και τοποθέτησαν στρατηγούς φιλοβασιλικούς. Η αποδυνάμωση του ελληνικού στρατού λοιπόν ολοκληρώθηκε με την αντικατάσταση εμπειροπόλεμων και ικανότατων αξιωματικών, όπως ήταν ο Λεωνίδας Παρασκευόπουλος που τον προαναφέραμε, ο Πάγκαλος, ο Οθονέος, ο Μαζαράκης, ο Κονδύλης, ο Μαυρομιχάλης. Αντικαταστάθηκαν λοιπόν αυτοί από άπειρους και απόλεμους, θα λέγαμε, επιτοπλίστων αντιβενιζελικούς αξιωματικούς. Αυτή η πρακτική βέβαια δημιούργησε σύγχυση και πολλά προβλήματα στη διοίκηση του στρατεύματος. Η ελληνική πλευρά, συνειδητοποιώντας ότι η συνθήκη των Σευρών κινδύνευε να μείνει νεκρό γράμμα, αποφάσισε να την επιβάλλει δια των όπλων. Με την παρότρινση και των Άγγλων, όπως είπαμε, εξυπηρετούνταν τα δικά τους συμφέροντα, άρχισε να κλιμακώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ώστε να βάλει γρήγορα τέλος στην τουρκική αντίσταση, η οποία γινόταν μέρα με την ημέρα και ισχυρότερη. Τους μήνες που ακολούθησαν, προκειμένου να επιβληθούν τα συμφωνηθέντα από την συνθήκη, τα ελληνικά στρατεύματα άρχισαν να προελάβουν σε εδάφη έξω από τη ζώνη της Σμύρνης, με περισσότερες έτσι στρατιωτικές επιχειρήσεις προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1920, σύμφωνα με ένα ανακοίνωθεν που είχε δώσει τότε ο νέος διοικητής της ελληνικής στρατιάς στη Μικρά Ασία, ο Αναστάσιος Παπούλας, στρατηγός, είχε επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Οι ελληνικές μονάδες είχαν αποθήσει τις τουρκικές μονάδες που αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν άτακτα προς το Εσκισεχήρ. Αναφέρεται ότι υπήρξαν πάρα πολλοί αιχμάλωτοι Τούρκοι στρατιώτες, ότι στα χέρια των Ελλήνων περίλθε εξοπλισμός, πολεμοφόδια, πολεμικό υλικό δηλαδή των Τούρκων, και ότι καταρρίφθηκε μάλιστα και ένα αεροπλάνο της τουρκικής αεροπορίας, το οποίο και καταστράφηκε. Τότε τα αεροπλάνα ήταν, ξέρετε, πολύ σπάνια. Ακολούθησαν δύο ατυχείς πολεμικές επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στις περιοχές του Εικονίου. Η επόμενη κίνηση του ελληνικού στρατού, της ελληνικής ηγεσίας του στρατού μας, ήταν να επιχειρηθούν καταλήψεις των περιοχών Εσκισεχήρ, Αφιόν Καραχισάρ και Κιουτάχια με στόχο να διακόψει τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων του Κεμάλ Ατατούρκ. Οι δυτικές δυνάμεις εντωμεταξύ επιχείρησαν, η Γαλλία, η Αγγλία επιχείρησαν να αναπτύξουν ένα διπλωματικό διάλογο, γιατί φοβόντουσαν μήπως χειροτερέψει η κατάσταση, και επεδίωκαν έτσι μέσω ενός διαλόγου την ειρήνευση, γιατί φοβόντουσαν ότι θα εξοντωθεί ο Κεμαλικός στρατός από τους Έλληνες. Πράγματι στις 8 Φεβρουαρίου του 1921 συγκλήθηκε στο Λονδίνο μια διεθνής διάσκεψη με πρωτοβουλία της Αγγλίας και Γαλλίας και Ιταλίας, αλλά και με εκπροσώπηση και της ελληνικής και τουρκικής πλευράς, για να αναζητηθεί κάποια λύση. Μετά από διάφορες ταλαντεύσεις στην συνάντηση αυτή, οι σύμμαχοι έφτασαν στο σημείο να προτείνουν πληθυσμιακή απογραφή από μια διασυμμαχική επιτροπή στη Θράκη και στη Σμύρνη, και το χειρότερο, πρότειναν την πλήρη αναθεώρηση της συνθήκης των Σευρών. Διακόπηκε, όπως ήταν επόμενο, η διάσκεψη αυτή στις 3 Μαρτίου του 1921, χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση. Και εντωμεταξύ η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε και σε ένα στάδιο επιστράτευσης στη χώρα. Στις 10 Μαρτίου του 1921 άρχισε η νέα επιθετική ενέργεια από ελληνικής πλευράς. Οι ελληνικές δυνάμεις κατέλαβαν πρώτα το Αφιόν Καρχισάρ και έφτασαν μπροστά στο Εσκής Εχίρ, όπου συνάντησαν ισχυρές τουρκικές αντιστάσεις. Η Βρετανία, όπως είπαμε, αν και διπλωματικά ήταν με το μέρος της Ελλάδος, αρνήθηκαν να μας στηρίξουν στρατιωτικά για να μην προκαλέσουν την γαλλική κυβέρνηση. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία αυτή την εποχή παίρνει, εκτός από τη βοήθεια που δέχτηκε από τους πρώην συμμάχους μας, δέχτηκε και σημαντική στρατιωτική και χρηματική βοήθεια και από τη Σοβιετική Ένωση. Η ελληνική κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι ούτε οι δεσμεύσεις της, ούτε οι υποσχέσεις της για τερματισμό της μικρασιατικής εμπλοκής μπορούσαν να τηρηθούν που είχε δώσει προεκλογικά, και αποφάσισε να συνεχιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, στα μέσα Απριλίου του 1921, ο πρωθυπουργός Γούναρης πήγε ο ίδιος στη Σμύρνη, όπου μάλιστα συναντήθηκε και με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, τον μετέπειτα Ιερομάρτυρα. Μια νέα συμβιβαστική πρόταση των ευρωπαϊκών δυνάμεων απορρίφθηκε από την κυβέρνηση Γούναρη λίγο αργότερα, τον Μάιο του 1921. Στα τέλη Μαΐου του 1921 ο ίδιος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήρθε στη Σμύρνη και συμμετείχε σε μια ευρεία στρατιωτική σύσκεψη, όπου ορίστηκε ως στόχος η κατάληψη της Άγκυρας και η καταστροφή όλων των κέντρων ανεφοδιασμού του Κεμάλ Ατατούρκ. Μια ενέργεια η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ελληνικού επιτελείου, θα οδηγούσε τον Κεμάλ σε συνθηκολόγηση. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος ανέλαβε τυπικά την αρχιστρατηγία του εκεί ελληνικού στρατού, αντικαθιστώντας τον στρατηγό τον Αναστάσιο Παπούλια. Όμως η υγεία του δεν ήταν τόσο καλή, ήταν ήδη φυλάστανος. Ο Κωνσταντίνος τον υποχρέωσε να επιστρέψει στην Αθήνα. Εδώ όμως θα ήθελα, αδερφή Αγγελική και φίλοι ακροατές, να σταματήσουμε για λίγο, γιατί θα ακολουθεί το μέρος πια της μεγάλης υποχώρησης του στρατού μας και της καταστροφής της Σμύρνης. Θα ήθελα να το δούμε σε μια καινούρια ενότητα.
1: Ναι. Έτσι, ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ούτως ή άλλως έχει συμπληρωθεί. Ναι. Να ρωτήσω μόνο, κύριε Παπαλαζάρου, τελικά όλα αυτά τα γεγονότα είναι αποτέλεσμα των συμφερόντων των γειτόνων μας και
0: πάρα
1: των δικών μας των παθών, ας πω?
0: Έχετε δίκιο, αδερφή Αγγελική. Πρέπει να ξέρουμε ότι στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχουν ούτε φιλίες ούτε συμμαχίες. Αυτό που τα μεγάλα κράτη παρουσιάζουν ως φιλίες και συμμαχίες και προστασία προς τα μικρότερα δεν είναι παρά μια μορφή κυδαιμονίας, έτσι. Mm. Το μόνο που κυριαρχεί στις σχέσεις αυτές είναι το συμφέρον. Αυτό, όπως ξέρετε, αποδείχτηκε και τους αγώνες του 1821 με τις τότε λεγόμενες προστάτηδες δυνάμεις που ήταν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να είναι κηδεμόνες αυτής της μικρής χώρας ή να μας δέσουν χειροπόδαρα με δάνεια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ο Διονύσιος Σολωμός στον εθνικό του ύμνο σε κάποιο σημείο λέει πάρα πολλά σοφά πράγματα. Βέβαια, εθνικό ύμνο σε κάποιο σημείο λέει φαντάζεται την Ελλάδα, την ελευθερία την Ελλάδα να βγαίνει έξω με ρούχα ματωμένα που και έτρεχε κρυφά να γυρεύει στα ξένα άλλα χέρια δυνατά. Αλλά όπως λέει ο ίδιος μετά, μοναχή το δρόμο επήρες και ξανάρθες μοναχή. Λέει κάπου στη συνέχεια, άλλος σου έκλαψε στα στήθια, αλλά ανάσασε καμιά. Άλλος σου έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ σοφά ο Σολωμός. Θέτει ακριβώς αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει φιλία, υπάρχει το συμφέρον των μεγάλων προς τους, από τους μικρούς.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Παπαλαζάρου, κρατάμε όσα μας είπατε για να συνεχίσουμε την ιστορία αυτής της περίοδου στην επόμενη συνάντησή μας, γιατί είναι πολύ σημαντική και έχουμε να πάρουμε πολλά διδάγματα και θετικά και αρνητικά, έτσι ώστε να βοηθηθούμε, να μην επαναληφθούν και να βοηθήσουμε την αγαπημένη μας πατρίδα. Όλοι, ο καθένας από το μετερίζει του.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.
1: Ευχαριστούμε, αγαπητοί μας φίλοι. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Η σημερινή πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν η οποία υπήρχε πριν ίσως και λίγα χρόνια ακόμα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, οι συνήθειες των ανθρώπων έχουν αλλάξει και αυτό έχει δυσκολέψει σε πολλούς τομείς την ζωή των ανθρώπων. Και όλη αυτή η αλλαγή στις συνήθειες, στην καθημερινότητα, έχει φέρει και μία πολύ μεγάλη δυσκολία όσον αφορά και τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Έτσι, για παράδειγμα, πολλές φορές συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι παντρεύτηκαν, έκαναν την οικογένειά τους και ενώ στην αρχή τα πράγματα ήταν όλα όμορφα και καλά, στη συνέχεια άρχισαν να φαίνονται δυσκολίες. Και αυτό περισσότερο όταν πια και τα παιδιά αρχίζουν να μεγαλώνουν, να αποκτούν διαφορετικές συνήθειες και να κάνουν πράγματα τα οποία ίσως οι γονείς διαφωνούν, τότε υπάρχουν πολλές εντάσεις μέσα στο σπίτι. Ιδίως όταν τα παιδιά θα φτάσουν στην εφηβεία και εκεί πια το κάθε παιδί θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί από τους γονείς του, από τις συνήθειες της οικογένειας, τότε υπάρχουν πολλές συγκρούσεις. Και εάν η οικογένεια έχει αρχές οι οποίες συμβαδίζουν με την πίστη μας και οι γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά να τηρούν την πίστη, να εκκλησιάζονται, να προσεύχονται, να προσέχουν τη ζωή τους, τότε τα παιδιά, ιδίως στην εφηβεία, πολλές φορές αντιδρούνε και η συνηθισμένη δικαιολογία η οποία λένε είναι «μα έτσι κάνουν όλοι». Έτσι κάνουν οι φίλοι μου. Εγώ δεν μπορώ στο σχολείο να διαφέρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουν οι συμμαθητές μου. Σήμερα στο νεανικό μας αρχονταρίκι, στην παρέα μας εδώ την τηλεοπτική, έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας 4 κορίτσια με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, αυτήν την δυσκολία. Τη δυσκολία κυρίως των νέων ανθρώπων να τηρούν στη ζωή τους το θέλημα του Θεού, κάτι το οποίο τους κάνει να διαφέρουν από τους συμμαθητές τους, από τους συμφοιτητές τους, γενικότερα από τους ανθρώπους που είναι στην ίδια ηλικία με αυτούς. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε μαζί μας την Άννα.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, την Αγγελική.
1: Ευχαριστώ, Πάτερ.
0: Ο Κύριος. Την Ζηνοβία.
2: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε. Και την Ευδοξία.
2: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην παρέα μας να συζητήσουμε το θέμα αυτό, το οποίο και εσάς σίγουρα σας έχει απασχολήσει και παλαιότερα όσο ήσασταν στην εφηβεία, αλλά και τώρα πια που έχετε λίγο μεγαλώσει. Πάλι όμως, εάν ένας άνθρωπος θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου, σίγουρα αυτό τον κάνει να διαφέρει από τους υπολείπους, διότι τους ανθρώπους σήμερα, ίσως και παλαιότερα, ίσως και πάντοτε, τους αρέσει να ζουν μέσα στην αμαρτία, στο κοσμικό πνεύμα. Ενώ ένας χριστιανός πρέπει να το υπερβεί αυτό, να κάνει μια υπέρβαση του εαυτού του και να ζήσει μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Να μου πείτε καταρχάς αν αυτό το οποίο νιώθει ο καθένας μας, το ότι θέλει να είναι ίδιος με τους άλλους, να μην διαφέρει, αν όντως υπάρχει μέσα στην ψυχή, στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, στη σκέψη του.
1: Γνωρίζουμε ήδη από την αρχαιότητα ότι το λέγανε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ότι ο άνθρωπος ήταν ένα μιμητικό. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε αν σκεφτούμε ότι ακόμα και ένα μικρό παιδί μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ακριβώς ό,τι βλέπει. Μιμείται τους μεγάλους. Εκείνος δεν γνωρίζει, οπότε αυτό που θα κάνει είναι θα παραδειγματιστεί από τους μεγαλύτερους. Άρα όντως ισχύει.
0: Ισχύει. Θέλουμε δηλαδή εμείς οι άνθρωποι να βλέπουμε το τι κάνουν οι συνάνθρωποι μας και να το μιμούμαστε. Είναι καλό αυτό, Αγγελική?
2: Είναι καλό αν μιμούμαστε τα σωστά παραδείγματα. Ένα από αυτά τα παραδείγματα, ας πούμε, είναι τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουμε γύρω μας. Ας πούμε, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας, ή οι γονείς μας που βλέπουμε, ας πούμε, μια μητέρα να εργάζεται, να θυσιάζεται και τα παιδιά της, να τα αγαπάει. Αυτό είναι ένα πρότυπο το οποίο μπορούμε να μιμηθούμε και αξίζει να το μιμηθούμε.
0: Εσύ είχες αυτή την ευκαιρία στη ζωή σου να έχεις καλούς γονείς, καλούς παππούδες, ούτως ώστε να τους μιμηθείς.
2: Ναι, εγώ έχω ιδιαίτερη αγάπη στη γιαγιά μου και πραγματικά κάθε στιγμή τη βλέπω πώς αντιδράει, πώς συμπεριφέρεται σε κάποιες καταστάσεις και προσπαθώ να τη μιμηθώ, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος της που χειρίζεται κάποια πράγματα, ο τρόπος που μιλάει ακόμη κι αν, ας πούμε, συμβεί κάτι που δεν της αρέσει, που είναι πάντα ήρεμη, που είναι καλή, που με αγαπάει. Εμένα με βοηθάει η γιαγιά μου.
0: Και προσπαθείς εσύ όλα αυτά να τα μιμηθείς στη ζωή σου.
2: Ναι.
0: Άσχετα εάν κάποιοι ίσως σε κοροϊδεύουν για αυτό το οποίο κάνεις. Λένε ότι αυτά δεν ισχύουν σήμερα, δεν πρέπει ο άνθρωπος έτσι να συμπεριφέρεται.
2: Ναι, και ειδικά το πρότυπο της γιαγιάς και του παππού δυστυχώς δεν θεωρείται τόσο σημαντικό. Μπορεί και να σε κοροϊδέψει κάποιος, δηλαδή, αν πεις ότι θεωρείς τη γιαγιά σου πρότυπο συμπεριφοράς. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε παραδείγματα από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ζήσει κάποια χρόνια στη ζωή τους, έχουν βιώσει κάποιες καταστάσεις και ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Μάλιστα. Εσύ, Ζενοβία, τι λες, τι πρότυπα είχες εσύ, ίσως, ή έχεις, ή τι πρότυπα πρέπει να έχει ο καθένας μας?
3: Η οικογένειά μου ήταν ένα πρότυπο, γιατί έβλεπα την οικογένειά μου να είναι πιστή και να προσπαθεί ο καθένας με τον δικό τρόπο να είναι πιστός στις αξίες του και στις αρχές του. Κυρίως τα αδέλφια μου, γιατί ήταν μεγαλύτερα από μένα και έφυγαν να σπουδάσουν, έφυγαν από το σπίτι και γνώρισαν και καινούριους ανθρώπους και παρόλο αυτό δεν άλλαξαν, έμειναν πιστοί, ας πούμε, σε αυτό που έμαθαν από το σπίτι μας. Και σε αυτό που έλεγε η Αγγελική για τους παππούδες, είναι σίγουρα παραδείγματα, γιατί είναι άνθρωποι άλλης εποχής με άλλες αξίες, και ο λόγος που ενδεχομένως να κορυδέψεις κάποιον που έχει πρότυπο τους παππούδες και τις γιαγιάδες του είναι λόγω του χάσματος, αλλά αυτό πάντα δεν ισχύει, γιατί όπως είπε η Αγγελική, διαχειρίζονται με άλλο τρόπο τις καταστάσεις λόγω άλλης οπτικής που έχουν για την κατάσταση, ας πούμε.
4: Επίσης, πρότυπο πάτερ που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι και οι ιερείς μας. Ας πούμε, εγώ είχα πρότυπο στη ζωή μου τον πνευματικό μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε πολύ για τα πνευματικά του παιδιά και μας το έδειχνε αυτό, και η αγάπη αυτή και η πίστη που έδειχνε ήταν χαρακτηριστικά που προσπάθησα κι εγώ να τα ακολουθήσω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω πάντως και τους φίλους, πάτε. Γιατί μπορεί να ανήκει σε μια πιο εξωτερική κατηγορία, να μην είναι τόσο άμεση όπως είναι ο πνευματικός, όπως είναι η οικογένεια. Αλλά και οι φίλοι μας είναι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε πολύ συχνά, ίσως και σε καθημερινή βάση, και θα μας επηρεάσουν, όπως και εμείς μπορεί να επηρεάσουμε. Το θέμα είναι να έχουμε την κρίση όμως, να μπορούμε να επηρεαστούμε με θετικές συνθήκες και να δώσουμε και εμείς τις δικές μας αξίες και να πάρουμε τα θετικά και από εκείνους. Να προσέχουμε τις συναναστροφές μας, τους φίλους μας, να μπορούμε να συμβαδίζουμε οι αξίες μας με τις αξίες των φίλων μας, ώστε να μην επηρεαζόμαστε αρνητικά.
0: Πάλι εμείς όμως θα διαλέξουμε τους φίλους μας, έτσι δεν είναι, Άννα?
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εάν κάποιος φίλος μας, κάποιος άνθρωπος ο οποίος εμείς τον διαλέξαμε να είναι κοντά μας, βλέπουμε ότι έχει διαφορετικές ιδέες, διαφορετικά πιστεύω, διαφορετικές αξίες, και κάθε φορά που κάνουμε εμείς κάτι ή θα μας κοροϊδέψει ή θα μας σνομπάρει ή θα μας πει ότι αυτό δεν είναι σωστό.
1: Θα πρέπει να έχουμε την κρίση να διαλέξουμε ποιους ανθρώπους θα έχουμε κοντά μας. Η οικογένεια είναι η οικογένεια που μας δίνει ο Θεός, που επιλέγει ο Θεός να έχουμε. Αλλά οι φίλοι θεωρώ ότι είναι οι άνθρωποι που εμείς θα κρίνουμε ποιοι είναι άξιοι να είναι δίπλα μας και ποιοι δεν μας επηρεάζουν αρνητικά.
0: Υπάρχει όμως μια δυσκολία πάνω στο θέμα αυτό, την οποία εγώ σαν πνευματικός την αντιμετωπίζω με παιδιά που έρχονται από χωριά κυρίως και λένε ότι εγώ, πάτερ, δεν έχω πολλές επιλογές να βρω μια φίλη μου που να πιστεύει και αυτή στο Θεό, να έρχεται η εκκλησία. Τι να κάνω, να απομονωθώ ή να κάνω το θέλημα των φίλων μου και να ζήσω κι εγώ τη ζωή που ζουν τα παιδιά τα άλλα? Εσείς πάνω σε αυτό το θέμα τι λέτε?
2: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε πίσω σε τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι σίγουρα δύσκολο για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην έχει φίλους στο μέρος το οποίο μένει που να ταιριάζουν, όμως δεν πρέπει να κάνει πίσω για τους φίλους αυτούς. Γιατί εντάξει, και αυτοί οι φίλοι, τι φίλοι είναι πραγματικοί φίλοι όταν δεν σέβονται, αυτό το οποίο πιστεύει ο άλλος και θέλει να ακολουθήσει. Δηλαδή, στην πραγματικότητα μάλλον δεν αξίζουν. Ένας πραγματικός φίλος, ακόμη και αν δεν συμφωνεί με αυτά που θέλεις εσύ να κάνεις, σίγουρα θα το σεβαστεί. Οπότε καλύτερα είναι να μην κάνουμε πίσω σε τέτοια θέματα, και ας μας κοστίσει λίγο, δεν θα μας κοστίσει τουλάχιστον πολύ στην ψυχή μας.
3: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό που θα κεντρήσει τους πραγματικούς φίλους κοντά μας, όταν θα βλέπει ότι είναι, κάποιος φίλος μας βλέπει ότι είναι κοντά σε έναν άνθρωπο αξιόπιστο, με αρχές, με κάποια ιδεώδη ας πούμε, που πιστεύουν στην ελευθερία του ανθρώπου και στην αγάπη και στο σεβασμό. Σίγουρα μετά από καιρό μπορεί να καταλάβει ότι ταιριάζουν πιο πολύ να είναι φίλοι, γιατί ξέρει ότι θα μπορέσει να βασιστεί. Ωστόσο, οπότε το ότι εμείς θα μείνουμε σταθεροί στα πιστεύω μας μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε πραγματικούς φίλους. Μπορεί όχι φίλους πολλούς ή φίλους που θα είναι ας πούμε συνέχεια έξω μαζί μας και ψυχαγωγικά θα ταιριάζουμε, αλλά τουλάχιστον θα είναι φίλοι που στις περιστάσεις που χρειαζόμαστε κάποιον δίπλα μας θα είναι.
2: Ναι.
0: Αυτά τα οποία είπε ο Χριστός μας όταν ήρθε εδώ στη γη και θέλησε να διδάξει σε εμάς τους ανθρώπους, όλες αυτές οι εντολές είναι ρηξικέλευτες. Ήρθε ο Χριστός μας και θέλησε να αλλάξει τα πάντα. Αλλάξει τα πάντα γιατί ο άνθρωπος είχε πάρει δρόμο κακό, δρόμο ο οποίος οδηγεί στην καταστροφή. Και ο Χριστός μας ήρθε και μας δίδαξε το αγαπάτε αλλήλους, το αγαπάτε τους εχθρούς ημών, δίδαξε τη δικαιοσύνη, την ισότητα. Όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι, όχι μόνο στην εποχή του Χριστού, αλλά ακόμη και σήμερα δυσκολεύονται να τα εφαρμόσουν. Και όταν ένα παιδί, ένας νέος, ένας έφηβος, προσπαθεί αυτά να τα εφαρμόσει στη ζωή του, έρχονται όλοι οι άλλοι και του λένε, μα τι είναι αυτά που κάνεις, εσύ με το σταυρό το χέρι θα προχωρήσεις μπροστά. Και εκεί το παιδί, αν είναι και λίγο ντροπαλό, μαζεύεται. Μπορεί να προχωρήσει κανείς μπροστά με το σταυρό στο χέρι. Ευδοξία.
4: Πάτερ, όταν αποφασίζει να κάνεις έναν αγώνα και να ακολουθήσεις εντολές του Θεού, πιστεύω ότι ο Θεός ευλογεί και σε δυναμώνει για να μπορέσεις να μείνεις στο δρόμο του και να φροντίσεις την ψυχή σου.
2: Και πάνω σε αυτό που λέει η Ευδοξία Πάτερ, βλέπουμε πολλές φορές ότι ας πούμε σεβόμαστε άλλες διαφορετικότητες, ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς, και αυτό μας διδάσκει και η κοινωνία, να σεβόμαστε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι διαφορετικός από εμάς. Αλλά βλέπουμε πολλές φορές ότι σε εμάς χριστιανούς δεν υπάρχει κανένα σεβασμός και ίσα ίσα, δηλαδή υπάρχει και ένα μπούλινγκ απέναντί μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Το παράδοξο είναι ότι ζούμε σε ένα κράτος ορθόδοξο χριστιανικό,
2: ναι,
0: και λέμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων αυτής της χώρας είναι ορθόδοξοι χριστιανοί,
2: ναι,
0: και εντούτοις εάν κάποιος ας πούμε περάσει από μια εκκλησία και κάνει το σταυρό του, θα δει δίπλα κάποιοι να χαμογελούν ειρωνικά, να τον κοροϊδεύουν. Το πιο απλό παράδειγμα σας λέω.
2: Ενώ όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα σεβόμαστε, όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί πρέπει να τους σεβόμαστε, αλλά τους χριστιανούς δεν τους σέβεται κανείς. Ίσα-ίσα τους υποτιμάμε πάρα πολύ.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο, για έναν νέο σαν εσάς, να πιστεύει σε αυτά όλα που λέει ο Χριστός μας, να προσπαθεί να τα εφαρμόσει στη ζωή του και ουσιαστικά να πάει κόντρα σε αυτό το ρεύμα το οποίο θέλει οι άνθρωποι να ζουν στην αμαρτία.
1: Δεν θα πρέπει να νιώθουμε μειονεκτικά. Μπορεί να είναι όντως δύσκολο στη σημερινή κοινωνία, αλλά παρόλα αυτά η πίστη που θα έχουμε στην ψυχή μας και η αγάπη που θα έχουμε στον Θεό θα μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να πορευόμαστε σταθεροί με τις αξίες, με όλα όσα έχουμε πορευτεί στη ζωή μας. Όσο δύσκολο και να είναι, πιστεύω ότι η δύναμη πίστης θα δυναμώνει μέσα μας. Δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε, ούτε θα πρέπει να νιώθουμε πιο υποδιέστεροι απέναντι στους άλλους.
0: Αυτό το συνέστημα ίσως είναι, Άννα, που λες, το αίσθημα μειονεκτικότητας που αισθάνεται κάποιος όταν βλέπει τους άλλους να τον κοροϊδεύουν και εκεί κάνει πίσω και λέει μήπως δεν κάνω κάτι σωστά, μήπως αυτό που κάνω ή αυτό που λέω δεν είναι το σωστό, ή και μόνο που το λέω και θα με κοροϊδέψουν θα νιώσω υποτιμητικά.
3: Είναι δύσκολο γιατί αν δεν έχουν παγιωθεί μέσα μας οι αρχές, οι χριστιανικές διδαχές, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αν αυτό που λέμε είναι πάντα σωστό. Γι' αυτό θέλει πολύ προσευχή και μελέτη όσο μπορεί ο καθένας. Για να μπορέσει να έχει τέτοια εφόδια ώστε να είναι σίγουρος για τον εαυτό του, σε έναν βαθμό που θα του επιτρέπει να σταθεί χωρίς να κλονίζεται από τους άλλους που του λένε ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις ή τον κορυδεύουν όταν κάνει μια τέτοια πράξη, ας πούμε, να κάνει το σταυρό του έξω από την εκκλησία ή σε ένα δημόσιο χώρο.
2: Ναι, και στην αρχή είναι δύσκολο, και ειδικά στις δικές μας ηλικίες, αλλά όμως βοηθάει πάρα πολύ ο Θεός. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ ο Θεός όταν ένα παιδί αποφασίσει για την αγάπη του Θεού να μην κάνει πίσω σε τέτοια ζητήματα, ας πούμε, πίστης.
0: Μα και στο Ευαγγέλιο δεν λέει ο Χριστός ότι όποιος με ομολογήσει και θα τον ομολογήσει και ο ίδιος τον ουράνιο πατέρα του, αλλά και εδώ στη γη θα τον βοηθήσει. Δηλαδή θα σας σύρουν στα δικαστήρια για το όνομά μου, και εγώ όμως θα είμαι αυτός ο οποίος θα σας δώσω στόμα και σοφία. Ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε, πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Δεν θα υπάρξει κανένας που θα μπορεί σε αυτά που θα πείτε εκείνη την ώρα, που ούτε καν εσείς θα τα έχετε σκεφτεί από πριν, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα σας φωτίσει, θα πείτε τέτοια λόγια τα οποία θα είναι σοφά και δεν θα μπορεί κανείς να αντισταθεί και να φέρει κάποιο επιχείρημα που θα κατανικήσει αυτά τα οποία λέτε εσείς. Πόσο δηλαδή αυτό που λες, ότι πόσο βοηθάει ο Θεός έναν άνθρωπο που θέλει να ζήσει την πίστη του, να ζήσει κόντρα στο ρεύμα. Μήπως όμως υπάρχει και η περίπτωση, λέμε, να μην αισθάνεται ο χριστιανός μειονεκτικά. Μήπως όμως υπάρχει και η περίπτωση, ο άλλος ο κίνδυνος, να αισθανόμαστε ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος, ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και να βλέπουμε τους άλλους υποτιμητικά.
3: Αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Έρχεται, νομίζω, ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε, σε πειράζει από τα δεξιά, γιατί δεν το περιμένεις. Πιστεύεις ότι βαδίζεις ένα καλό δρόμο και μετά αρχίζεις να υπερηφανεύεσαι για αυτόν τον καλό δρόμο στον οποίο βαδίζεις. Και είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα, γιατί φτάνεις στο σημείο να, όπως είπατε, να υποτιμάς όλους τους άλλους και να θεωρείς ότι δεν κάνεις λάθη και κάνεις το μεγαλύτερο από όλα, να είσαι εγωιστής και υπερήφανος.
1: Εγώ θα ήθελα εδώ πέρα να προσθέσω και για την ταπείνωση, που είναι μια αρετή που πρέπει, είναι καλό να έχει κάθε χριστιανός. Η ταπεινότητα, ακόμα και όταν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε, να το κάνουμε με ταπείνωση, να το κάνουμε με σκυφτό το κεφάλι, ώστε να μην δείχνουμε τον εγωισμό μας. Με τον εγωισμό δημιουργούμε πολλά αρνητικά, ενώ με την ταπείνωση θεωρώ ότι έτσι ας αφήσουμε τον άλλο να αναδείξει κάποια πράγματα, όχι να είμαστε μισεριστικοί, να είμαστε με ζήλια. Η αρετή της ταπείνωσης.
0: Και να μάθουμε να μην κατακρίνουμε, γιατί εμείς μπορεί να περάσουμε από μια εκκλησία να κάνουμε το σταυρό μας, να δούμε το φίλο μας να μην τον κάνει και μέσα μας να πούμε, κοίταξε τον, δεν κάνει το σταυρό του αυτός. Αλλά όμως τέτοιο δικαίωμα δεν έχουμε εμείς να κρίνουμε κανέναν. Δεν ξέρουμε τι έχει στην ψυχή του ο κάθε άνθρωπος, πώς μεγάλωσε, τι ερεθίσματα είχε από τη μικρή του ηλικία, τι το έμαθαν οι γονείς του. Και έτσι δεν μπορούμε εμείς να κατατάξουμε σε κάποια θέση τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Και εκεί είναι μια μεγάλη παγίδα για εμάς τους χριστιανούς, να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι Άγιοι και οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί. Έτσι είναι, Αγγελική?
2: Ναι, έτσι είναι. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, πώς μεγάλωσε το κάθε παιδί. Αλλά πολλές φορές και άνθρωποι που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, επειδή ακόμη δεν ήρθαν κοντά στην Εκκλησία, έχουν πολλές φορές πολύ καλύτερη ψυχή από εμάς, οι οποίοι εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία, συμμετέχουμε στα μυστήρια, αλλά όμως είμαστε πάρα πολύ εμπαθείς. Ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν είναι ακόμη κοντά στην Εκκλησία, επειδή μπορεί να μην έτυχε να βοηθηθούν, να έχουν πολύ καλύτερη ψυχή από εμάς.
0: Να πάμε τώρα και στο πώς μπορεί κάποιος να αντισταθεί σε όλο αυτό που μέσα του αισθάνεται όταν ο διπλανός του τον κοροϊδέψει, όταν ο ίδιος θελήσει να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι άλλοι, και αυτό το διαφορετικό θα είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Εμείς πού θα βοηθηθούμε, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει, που πρέπει να στραφούμε, Τι λέτε, κορίτσια?
3: Σίγουρα ο Θεός θα μας βοηθήσει, να μας φωτίσει, να αποκτήσουμε μια διάβια για να ξεχωρίζουμε τις καταστάσεις που μας προκαλούν ένα άσχημο συνέστημα, για να μπορέσουμε να οχυρωθούμε καλύτερα απέναντι στο καθένα ξεχωριστά. Είτε είναι οι φίλοι, ας πούμε, που μπορεί να μας κοροϊδεύουν, είτε είναι η κοινωνία που δεν μας αποδέχεται, που πιστεύουμε ενώ όλοι οι άλλοι όχι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε που μας κρατά πίσω, αλλά με φώτιση σίγουρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο εύκολα στο μέλλον.
0: Ευδοξία, τι λες εσύ?
4: Συμφωνώ με τη Ζήνα, αλλά υπάρχουν και στη ζωή μας άνθρωποι που θα μας στηρίξουν, γιατί χρειαζόμαστε φυσικές παρουσίες για να σταθούμε δυνατοί απέναντι στην οποιαδήποτε κοροϊδία. Οι φίλοι μας, ας πούμε, οι σωστοί φίλοι θα πρέπει να είναι δίπλα μας, να μας στηρίζουν, να μας βοηθάνε, ή ακόμα και όταν κάνουμε κάτι λάθος να μας το επιδεικνύουν, για να μπορούμε να το διορθώσουμε και να γυρίσουμε πίσω στο δρόμο του Θεού.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα να προσθέσω, Πάτερ, την οικογένεια, γιατί θεωρώ ότι η οικογένεια είναι τα πιο κοντινά πρόσωπα που είναι γύρω μας. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που μας ξέρουν, γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί τους, έχουμε μεγαλώσει δίπλα τους, αυτοί είναι άνθρωποι που μας ξέρουν, ξέρουν πολύ καλύτερα την ψυχή μας από οποιονδήποτε άλλο. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να μας στηρίξουν, να μας δώσουν δύναμη, να μας εμψυχώσουν, ακόμα και όταν πέφτουμε και όταν κάνουμε λάθη, ή ακόμα και όταν νιώθουμε ντροπή ή μειονεκτικά απέναντι στους άλλους για αυτά που κάνουμε. Εκείνοι θα είναι δίπλα μας πάντα, να μας βοηθάνε και να μας στηρίζουν. Είναι η οικογένεια.
2: Και ο πνευματικός μας, και ο πνευματικός μας ο πατέρας μπορεί να μας βοηθήσει πολύ σε αυτό, γιατί αυτός βασικά μας καθοδηγεί στην πνευματική μας ζωή, και οπότε σαν τέτοιο πνευματικό ζήτημα νομίζω ότι έχει τον κύριο λόγο και μπορεί να μας καθοδηγήσει πολύ σωστά, και για να μην παραστρατήσουμε, ας πούμε, ή να παρασυρθούμε από άλλους φίλους. Ο πνευματικός μας είναι, νομίζω, πολύ βασικό στήριγμα.
0: Ωραία. Και τελειώνοντας, να μου πείτε τη γνώμη σας. Ένα παιδί, ένας έφηβος που έχει αυτή την απορία, γιατί να μην κάνω εγώ αυτό που κάνουν και οι φίλοι μου. Μπορεί αυτό να το λέει ένα αδερφάκι σας που είναι πιο μικρό, ή μεθαύριο θα το πει το παιδί σας. Τι θα απαντούσατε σε αυτόν τον έφηβο που λέει, που δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί να μην κάνει το ίδιο που κάνουν όλα τα άλλα παιδιά, τα οποία τα θεωρεί και αυτά καλά, δεν τα θεωρεί αμαρτωλά, δεν τα θεωρεί ότι κάνουν κάτι κακό? Τι θα πούμε σε ένα τέτοιο παιδί?
3: Πολλοί άνθρωποι είμαστε μοναδικοί και ξεχωριστοί, και ο καθένας έχει τη δική του πορεία στη ζωή. Οπότε το να μιμούμαστε τους άλλους μας κάνει ένα με το σύνολο. Όχι ότι σε κάποια θέματα, όχι ότι αυτό είναι κακό, απλά πρέπει να χωρίζονται τα προτερήματά μας και να ξεχωρίζουν αυτά. Αν είναι να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι, και στα καλά και στα κακά, κυρίως στα κακά, ό,τι καλό έχουμε μέσα μας αρχίζει να φθήνει με τον καιρό και χάνεται. Οπότε ποιος ο λόγος να προσπαθούμε να μιμηθούμε τους άλλους, κυρίως, ξαναλέω, στα άσχημα, όταν υπάρχει κάτι καλό μέσα μας, την οικογένειά μας, και μπορούμε να το αναδείξουμε για να γίνουμε κι εμείς οι ίδιοι καλύτεροι. Αυτό θα έλεγα.
2: Και επίσης, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Αν βλέπουμε ένα κοπάδι πρόβατα να πηγαίνει προς τον κρεμό,

ακολουθήσει, άσχετα αν όλοι οι άλλοι ακολουθούν κάποια άλλα πρότυπα τα οποία δυστυχώς στη ζωή μας αυτά προβάλλονται από παντού, από τις τηλεοράσεις, από όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, και τα νέα παιδιά προσπαθούν να ακολουθήσουν εκείνα τα πρότυπα. Εμείς να τα πούμε ότι, παιδί μου, πρέπει να ξέρεις ότι αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, η ζωή του δεν θα είναι και τόσο ευχάριστη. Ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο: «Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν». Αφού δίωξαν εμένα, θα διώξουν και εσάς. Αφού μίσησαν εμένα οι άνθρωποι, θα μισήσουν και εσάς. Εάν θέλεις, παιδί μου, να ακολουθήσεις τον Χριστό, τότε θα έχεις και δυσκολίες. Αλλά όμως να ξέρεις ότι αυτές τις δυσκολίες, με τη βοήθεια του Θεού, θα τις ξεπερνάς όλες. Και ότι στο τέλος του δρόμου, εκεί που είναι, που θα καταλήξουμε όλοι οι άνθρωποι, εκεί έχει αξία που ο καθένας θα καταλήξει. Αν θα καταλήξει στη χαρά του Παραδείσου ή αν θα καταλήξει εκεί που θα πάει πιο πολύ ο κόσμος, μακριά από το Θεό. Ας ευχόμαστε, αγαπητά μου παιδιά, ο Θεός να φωτίζει τους νέους μας, να μην επηρεάζονται από καταστάσεις, από ανθρώπους που θέλουν να τους βγάλουν μακριά από το θέλημα του Θεού, αλλά να είναι πάντοτε με ζήλο και με πνεύμα ομολογίας κοντά στο θέλημα του καλού μας Θεού. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο νεανικό μας Αρχονταρίγκη, στην παρέα μας, και επίσης να ευχαριστήσω και εσάς όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνατε κοντά μας. Να ευχηθώ ο Θεός να δίνει φώτιση και στους νέους μας, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, να μην βάζουν νερό στο κρασί τους όσον αφορά τα πνευματικά, να είμαστε σταθεροί στο Ευαγγέλιο, σταθεροί στις επιταγές του Κυρίου μας, και να ξέρουμε ότι τελικά, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, αυτό είναι που γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου, τη χαριτώνει και την προσφέρει την σωτηρία της. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι, με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανα σεν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσες την ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκπαρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ορίπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πύρτην χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρισου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμόστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύνα χριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπαύων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχή τε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκα πηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωρής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρό εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχω μέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου, και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύησα να πετάσω τα σπήλα, ασημόνωσε δημιούργη σα και εισέρχη με τα φιλανθρωπία ω πέφικα. Εισέρχη και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ω τούτου ποιήσει, ούγαρ πόρνη προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγε, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπε ο ίν, αλλά του υπό τη μετανία προσαχθέντα άπαντα εν το χορό τόσων φίλων κατέταξα, ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε νυν και ει του απεράντου αιώνα αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεις εσύ. Και την πρεσβεία της Ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και Αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγην. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τον μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνινου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, σου δε πάρα σχέμι πόδα, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ω πολυτιμή το μύρο, τούτου τολμηρό αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθωρον αυτή με λόγια, άφε και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθο, είδα και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασορά μου, αλλά και την πίστη είδα. Και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να βγουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συνετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εσχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συνετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάσει της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως συνεσελθύνει στον υφώνα ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, εσ πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.

0: δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάστη, δείτε αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Amin. Κυριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνεστέ σε. Ιδού γάρ εν ανομίες εν ηλίθιν και εν αμαρτίες εκίσεις με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσος τες ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος φυλέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ειρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαν τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ειρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήν την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ανθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέη...

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απολυθέντων

Ευχόμεθα και υπερεφορία των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προπελθόντες.

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, ώστις επίησε γάμους το Υιό αυτού. Και απέστειρε τους δούλους αυτού, καλέσε τους κεκλειμένους εις τους γάμους, και ουκ ήθελον ελθύν. Πάλι να απέστειρεν άλλους δούλους λέγον, είπατε της κεκλειμένης, ιδού το άριστον μου ειδήμασα, η ταύρη μου και τα συντιστά τεθυμένα και πάντα έτοιμα, δεύτε εις τους γάμους. Ιδέα μελίσαντες απήλθον, ομέν εις των ίδιων αγρών, οδέ εις την εμπορίαν αυτού. Ιδέα λυπή κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ακούσας δε ο βασιλεύς εκείνος, οργίστη και πέμψας τα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλην αυτών ενέπρισε. Τότε λέγει της δούλης αυτού, ο μεν γάμος έτοιμος εστίν, η δε και κλειμένη ούκ είσαι να άξει. Πορεύεστε ούν επί τας διεξόδους των οδών, και όσους εάν έβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξερθώντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρον, πονηρούστε και αγαθούς. Και πλήστη ο γάμος ανακειμένων.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 6 Σεπτεμβρίου σήμερα και έχει ετοιμαστεί ο ιστορικός μας τηλέγραφος να σας ενημερώσει σχετικά με τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Σεπτεμβρίου 1757 γεννιέται ο Μαρκίσιος Ντε Λαφαγιέτ, Γάλλος ευγενής στρατιωτικός. Έλαβε μέρος ως εθελοντής στην Αμερικανική Επανάσταση, πολεμώντας εναντίον της Αγγλίας.
0: Σεπτεμβρίου 1861 επιχειρείται απόπειρα δολοφονίας εναντίον της βασίλισσας Αμαλίας, η οποία απέτυχε.
1: 6 Σεπτεμβρίου 1885 οι Βούλγαροι καταπατούν πραξικοπηματικά την Ανατολική Ρωμιλία.
0: 6 Σεπτεμβρίου 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος μιλάει για πρώτη φορά στον ελληνικό λαό σε συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος.
1: 6 Σεπτεμβρίου 1955 μαύρη επέτειος για τον ελληνισμό της πόλης, η τρίτη άλωσή της. Στις 3 Σεπτεμβρίου 1955 η σύζυγος του Τούρκου προξένου της Θεσσαλονίκης φωτογραφίζει το προξενείο, πατρικό σπίτι του Ατατούρκ. Την επομένη αναχωρεί με τα παιδιά της στην Κωνσταντινούπολη και παραδίδει τις φωτογραφίες σε εφημερίδα. Ξημερώματα της 5 Σεπτεμβρίου ο Τούρκος φύλακας του προξενείου, μετέπειτα επιβραβεύθηκε οριστής νομάρχης Καπαδοκίας, ρίχνει στην αυλή του προξενείου ένα καψίλιο δυναμίτιδας που σπάζει τους ιαλοπίνακες του κτηρίου. Το πρωί της ίδιας ημέρας, τουρκική εφημερίδα προλαβαίνει και δημοσιεύει την είδηση. Ήταν το σύνθημα βιαιοτήτων και λαιλασιών που θα μείνουν στην ιστορία ως το πογκρόμ των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολεως. Λίγες ώρες αργότερα, τουρκικός όχλος, μεταφερθεί σε επί τούτου από την Ασιατική Ακτή, ξεχύνεται στους δρόμους της πόλης και αυθορμήτως καταστρέφει σε διάστημα μόλις 9 ωρών 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Οι ασυγκράτητοι βάρβαροι, με την εμφανέστατη ανοχή των τουρκικών αρχών, πέραν αυτών βίασαν περί τις 200 Ελληνίδες και δεν δίστασαν να ξεθάψουν σκελετούς ιερωμένων και να παίξουν ποδόσφαιρο με τα κρανία. Αρκετά χιλιόμετρα νοτιότερα πυρπολείται το ελληνικό προξενείο στη Σμύρνη και λαιλατούνται τα σπίτια των Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούσαν στο εκεί κλιμάκιο του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα δεν αντιδρά κατόπιν αμερικανικών πιέσεων χάριν του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αποθρασύνοντας τους Τούρκους που προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ώστε να εξαναγκάσουν τους Έλληνες να φύγουν και με την πάροδο ολίγων μόλις ετών το επιτυγχάνουν. Ήταν η οριστική άλωση της πόλης 502 χρόνια μετά την είσοδο του Μωάμεθ στη Βασιλίδα. Η Ελλάδα, σεβόμενη την ιστορία της, τον πολιτισμό της, μα και την υπογραφή της, δεν λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο αντεκδικήσεως κατά της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και η διεθνής κοινότητα αφήνει άλλο ένα τουρκικό ιδεχθές έγκλημα ατιμούρητο, ανοίγοντας περαιτέρω την όρεξη της Άγκυρας.
0: 6 Σεπτεμβρίου 1982 εγκαινιάζεται το Ολυμπιακό Στάδιο της Καλογρέζας με τη διεξαγωγή των Πανευρωπαϊκών Αγώνων.
1: 6 Σεπτεμβρίου 1989 ανακαλύπτονται λακοειδή στάφη του 6ου π.Χ. αιώνα στη Νεανή Κοζάνης.
0: Φίλοι μας, άλλη μια εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου έχει φτάσει στο τέλος της. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 6 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του εν Κολοσσέ της Φρυγίας γενωμένου θαύματος παρά του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευδοξίου, Ρωμίλου, Ζήνωνος και Μακαρίου. Των Αγίων 1104 Μαρτύρων Στρατιωτών. Των Αγίων Μαρτύρων Καλοδότης, Φαύστου, Μακαρίου και Ανδρέου. Του Αγίου Οσιομάρτυρος Βίβου και των Αγίων Μαρτύρων Κυριάκου, Διονυσίου, Ανδρέου, Ανδροπελαγίας, Θέκλας, Θεοκτίστου, Κυριάκου και Σεραπάβωνος. Γνωρίζουμε από την μελέτη της Αγίας Γραφής πως ο Θεός πριν ακόμη δημιουργήσει τον φυσικό κόσμο και τον άνθρωπο δημιούργησε και αόρατα και άειλα όντα. Είναι οι άγγελοι. Αυτό αποτελεί πίστη της Εκκλησίας μας που την διακηρύττει με το σύμβολο της πίστεως. Το πιστεύω, όπως λέμε. Εκεί ομολογούμε τον Δημιουργό Θεό ως ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Οι άγγελοι, όπως το λέει και η λέξη, είναι οι αγγελιοφόροι του Θεού. Είναι αυτοί που μεταφέρουν μηνύματα από τον ουρανό στη γη. Αυτοί που κάνουν γνωστό το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Εβραίους επιστολή του ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Κατά τον Μέγα Βασίλειο, κύριο έργο των αγγέλων είναι η δοξολογία του Θεού. Όπως λέει, έργο τους είναι «το κάλι του Θεού ενατενίζειν και αυτόν δοξάζειν διηνεκώς, περιστατική δε της ενέργεια ή προς ημάς τους ανθρώπους επιστροφή και επιμέλεια. Όσο όμως κι αν είναι δεύτερο έργο η φροντίδα των αγγέλων για τους ανθρώπους και όσο κι αν μοιάζει η υπηρετική, είναι μέγιστη η προσφορά τους σε μας, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ως λειτουργία, που σημαίνει υπηρεσία για κάτι σημαντικό. Και είναι σημαντικό αφού αφορά τη σωτηρία μας. Υπηρετώντας οι άγγελοι την ψυχική μας σωτηρία, συχνά επεμβαίνουν όταν κινδυνεύει ο άνθρωπος η ζωή του ή η υγεία και η ακεραιότητα του σώματός μας. Αυτό βεβαιώνει και το εγχώνες θαύμα του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ που μας θυμίζει σήμερα η Εκκλησία μας.

Μετά την ανάληψη του Χριστού, οι μαθητές, πιστοί στην εντολή του να μαθητεύσουν όλα τα έθνη, πήραν το αποστολικό ραβδί και φτωχοί και άσημοι, μα με φλογισμένη καρδιά ξεκίνησαν να ευαγγελιστούν όλη την κτήση. Πρόσφορος ιεραποστολικός αγρός η Μικρασία. Εκεί πρώτος έφερε τα βήματά του ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο Ιωάννης. Με κέντρο την Έφεσο πέρασε στην Ιεράπολη και από εκεί στις Κολοσσές. Εκεί κατά την παράδοση της Εκκλησίας είπε αποκαλυπτικός πως ο τόπος αυτός θα ευλογηθεί με ξεχωριστή εύνοια του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Ο Ιωάννης συνέχισε αλλού το αποστολικό του έργο, ενώ λίγο αργότερα πραγματοποιήθηκε η προφητεία του. Στις Κολοσσές ανέβλησε μια πηγή. Ήταν το αγίασμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Και όποιος με πίστη πήγαινε σε αυτό, γινόταν καλά, όποια κι αν ήταν η αρρώστια του. Κόσμος πολύς καθημερινός συγκεντρωνόταν και τα θαύματα ήταν πολλά. Εκείνο τον καιρό στη Λαοδίκεια ζούσε ένας ιδωρολάτρης που είχε κόρη άλαλη από την γέννησή της. Μια νύχτα είδε σε οπτασία κάποιον άγνωστο να του λέει πως η κόρη του θα γίνει καλά μόνο αν πάει στο αγίασμα του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Ταράχθηκε, μα υπήκουσε. Τα θαύματα που είδε εκεί νίκησαν και τους τελευταίους του δισταγμούς. Γονάτισε και προσευχήθηκε και ο Θεός έκανε δύο θαύματα. Θεράπευσε την κόρη του από την αλαλία, αλλά αποδέσμευσε και αυτόν από την απιστία. Πατέρας και κόρη έγιναν χριστιανοί. Από ευγνωμοσύνη ο πατέρας έχτισε ναό προς τιμήν του Αρχαγγέλου και στόλισε με κτίσμα το αγίασμα. Ύστερα από 90 χρόνια έφτασε στο ναό του αρχιστρατήγου ένας νέος από την Ιεράπολη. Ήταν ο Άρχιπος. Ήθελε να υπηρετήσει τον Θεό μέσα στο ναό του Αρχαγγέλου του. Η ασκητική του ζωή και ο καθημερινός εξαγιασμός του τον ανέδειξαν πράγματι δοχείο της χάριτος. Ήταν ένα λαμπερό φως που παραδειγμάτιζε και φώτιζε όσους περνούσαν από εκεί. Και ενώ στο αγίασμα άφηναν κάθε τι που θύμιζε αρρωστημένο σώμα, μέσα στο ναό άφηναν ό,τι θύμιζε αμαρτωλή ζωή. Έφευγαν έτσι ανανεωμένοι ψυχικός και σωματικός. Μα είναι φυσικός νόμος, όπου ενεργείται το καλό, εκεί να εμφανίζονται παραταγμένες οι δυνάμεις του κακού. Έχει και το καλό τους διακόνους του, μα έχει και το κακό τους εργάτες του. Και ο διάβολος ήταν πολυμήχανος. Κίνησε λοιπόν τον φθόνο των ιδωλολατρών εναντίον του Αρχίπου. Και μία μέρα επετέθησαν εναντίον του. Άλλοι τον έσερναν στη γη, άλλοι τον ράβδιζαν και τον βασάνιζαν και άλλοι προσπαθούσαν να κατασκάψουν και να καταχώσουν το αγίασμα. Αλλά μια πύρινη στήλη που φαινόταν από τον ουρανό στη γη τους ανάγκαζε να απομακρυνθούν. Ήταν όμως αποφασισμένοι να δράσουν δυναμικότερα. Στα αριστερά του ναού κυλούσε τα νερά του ο ποταμός Χρύσος. Σκέφτηκαν λοιπόν να στρέψουν τα νερά του ποταμού στο αγίασμα για να το αφανίσουν και με την μίξη να χάσει τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Όμως ο ποταμός, σαν να ήταν έμψυχος, έστρεψε τα νερά του σε άλλη κατεύθυνση στα δεξιά του ναού. Αυτό εξόργησε ακόμη πιο πολύ τους ιδωλολάτρες. Συνέλαβαν τότε ένα παράτολμο σχέδιο. Να ενώσουν λίγο ψηλότερα από το ναό τα νερά δύο ποταμών σε κύλωμα μεγάλου βράχου. Και όταν συγκεντρωνόταν τόσα που θα ήταν σίγουρο το αποτέλεσμα, θα τα διοχέτευαν στο κατηφορικό έδαφος για να αφανιστεί και ο ναός και ο Άρχιπος και το αγίασμα. Ο Άρχιπος αφουγκραζόταν το θόρυβο των ανθρώπων και άκουγε τους παφλασμούς των υδάτων και κατέφυγε στο μοναδικό όπλο που επέτρεπε στον εαυτό του να χρησιμοποιήσει, στην πρόθυμη και ολόθερμη προσευχή. Δεν σκεπτόταν τον εαυτό του, δεν λυπόταν την ζωή του, την είχε αναλώσει στην υπηρεσία του Κυρίου. Δεν παρακαλούσε για τον ίδιο, προσευχόταν να φανεί η δύναμη του Θεού για να μην καυχόνται οι άπιστοι. Και ο Θεός που με στοργή σκύβει και ακούει τους χτύπους κάθε προσευχομένης καρδιάς, έκανε ευήκοες και τις δεήσεις του πιστού του δούλου.
έστειλε ταχύπτερο κομιστή του μηνύματός του, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος εμφανίστηκε στον άρχιπο. «Βγες», του είπε, «για να δεις την δύναμη του Θεού». Συντετριμένος ο άρχιπος τον ακολούθησε. Στάθηκε στα αριστερά του ναού και ο Αρχάγγελος ύψωσε το χέρι του. Έκανε το σημείο του σταυρού απέναντι στο βράχο και διέταξε τα νερά να μην κινηθούν. Και με το ακόντιο που φαινόταν να κρατάει στο άλλο του χέρι, χτύπησε δυνατά τον πέτρινο εκείνο όγκο. Στον τόπο που χτύπησε, συντρίφθηκε ο βράχος και ανοίχθηκε βαθιά σχισμή. Πάλι ο Αρχάγγελος έκανε το σημείο του σταυρού και έδωσε εντολή στα νερά να απορροφηθούν, να χωνευθούν στη σχισμή. Μία δόνηση δυνατή τράνταξε την γη και τα νερά άρχισαν να εξαφανίζονται στο άνοιγμα του βράχου. Και από τότε ο τόπος εκείνος, οι Κολοσσές, ονομάστηκαν Χώνες, γιατί εκεί απερροφήθησαν, χωνεύθηκαν τα νερά. Έτσι, με την βοήθεια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, σώθηκε ο άρχιπος, ο οποίος με τόση αγάπη και ζήλο φρόντιζε για την ευπρέπεια του ναού του Αρχαγγέλου. 70 χρόνια έζησε εκεί θεαρέστος ο άρχιπος και παρέδωσε εν ειρήνη το πνεύμα του στα χέρια του Θεού. Αυτό είναι το εγχώνες θαύμα του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, που μας θυμίζει κάθε χρόνο στις 6 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας.

Η Αγία Γραφή είναι κατάσπαρτη από γεγονότα στα οποία πρωτοστατούν άγγελοι. Στην Παλαιά Διαθήκη, άγγελος εμφανίζεται στον Αβραάμ και επεμβαίνει κατά την θυσία του Ισαάκ. Άγγελοι σώζουν την οικογένεια του Λότ. Άγγελος συντροφεύει τον Τοβία στο μακρινό του ταξίδι. Άγγελος επισκέπτεται τον Κρητή Γεδεών. Άγγελος σώζει τους τρεις πέδας στην κάμινο του Ναβουχοδονόσορος. Τιμωρεί τον Ηλιόδωρο. Άγγελοι υπερασπίζονται τους Μακαβαίους. Στην Καινή Διαθήκη, άγγελος προλέγει την γέννηση του Προδρόμου. Άγγελος ευαγγελίζεται την Παρθένο Μαρία. Άγγελοι στην γέννηση του Χριστού, στην Ανάσταση, στην Ανάληψη, στον Φίλιππο, στον Κορνήλιο, στον Απόστολο Πέτρο, στον Απόστολο Παύλο. Και στην παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρονται αναρρύθμιτες οπτασίες αγγέλων, θαύματα στα οποία πρωτοστατούν άγγελοι, θαύματα που αποδεικνύουν πως στη ζωή μας δεν πορευόμαστε μόνοι, αλλά η στοργική πρόνοια του Θεού μας ασφαλίζει με τους καλούς αγγέλους που είναι φύλακες και φρουροί μας. Οι μεγάλοι της γης έχουν σωματοφύλακες μισθωτούς, οι οποίοι συχνά αποδεικνύονται όχι πιστοί. Τα μωρά και τα εξουθενωμένα οι χριστιανοί έχουμε ουράνιους σωματοφύλακες, τους αγγέλους, φρουρούς αμίσθους και της απολύτου εμπιστοσύνης μας, που όσο πορευόμαστε στον δρόμο του Θεού δεν μας εγκαταλείπουν και μας συντροφεύουν από την γέννησή μας ως την τελευταία ώρα της ζωής μας. Τότε που ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ συνοδεύει την ψυχή μας στον ουρανό. Γι' αυτό ας προσευχόμαστε καθημερινώς με τις προσευχές της Εκκλησίας μας, το Άγιε Άγγελε στο απόδειπνο και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ ας τον παρακαλούμε. «Μιχαήλ Αρχάγγελε του Θεού, μην ελθείς ως λέον εν τη ώρα τη φοβερά, μη δε την ψυχή μου αρπάσεις ως τρουθείον, εν ώρα του θανάτου σύ μη βοήθησον».

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

κεδρά κρυφά και ετοιμάζει αθέατα το μεγάλο της έργο. Τρέφει τις ρίζες, τα άφυλα, τα δέντρα, ζωγονεί τους θαμμένους σπόρους. Υφαίνει με μύριους χυμούς την ανθοπλούμιστη στολή της αυριανής, ανοιξιάτικης θαλερότητας.

Το ξέρεις. Όχι σπάνια και στη ζωή υπάρχουν κάποιες δύσκολες εποχές. Γκρίζες εποχές όπου φαίνονται πολλά να φιλορούν. Πολλά να μαραίνονται, να χάνονται ίσως. Μην τα αντικρίζεις με μελαγχολική ματιά, με μαραμένη διάθεση. Και μέσα σε αυτές τις φθινοπορεινές εποχές της ζωής σου, οι ελπίδες σου αζούν. Ισχυρές, θαλέρες, δυνατές. Καθώς θα θυμάσαι ότι η αγάπη του Θεού και μέσα από τα δύσκολα ξέρει να εργάζεται τα ωφέλιμα. Αυτός ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση. Αυτός και μέσα από τη χειμωνιά κάποιας δοκιμασίας μπορεί να φέρνει ανοιξιάτικη αιθρία, ανθούς και καρπούς.

Μην αφήνεις τη λύπη και την απογοήτευση να στήσουν την κυριαρχία τους μέσα σου. Μετά από το φθινόπωρο και το χειμώνα, υπάρχουν κι άλλες εποχές. Η φωνή σου, άστο το ζητεί.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Νήματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Και πάλι, αδελφοί μου, μας αξιώνει ο Κύριος μας να παρακολουθήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να εκφράσουμε ύμνους δοξολογίας εις τον Κύριον. Και πάλι ο Κύριος μας ομιλεί σήμερα με μία παραβολή. Τι είναι η παραβολή? Η παραβολή είναι μία εικόνα παρμένη από τη ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης, από τη ζωή των ποιμένων, από τη ζωή των ψαράδων, από τη ζωή των γεωργών. Και η σημερινή παραβολή είναι παρμένη από την ζωή την κοινωνική που αναφέρεται στους βασιλικούς γάμους. Η παραβολή είναι μία εικόνα εκ του φυσικού, αλλά με την εικόνα αυτή ο Κύριος θέλει να εκφράσει κάποιες αλήθειες. Γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει τις αλήθειες αυτές ευθέως χωρίς να χρησιμοποιήσει τις εικόνες από τη ζωή των ανθρώπων? Βεβαίως μπορούσε, αλλά το κάνει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι να απλοποιήσει την υψηλή του διδασκαλία και να την καταστήσει κατανοητή σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά αυτός είναι ο ένας λόγος. Κάνει δηλαδή ό,τι και ο δάσκαλος στο σχολείο, που χρησιμοποιεί εποπτικά μέσα εικόνες και παραστάσεις από το αντικείμενο διδασκαλίας για να εμπεδώσει και να καταστήσει κατανοητή τη διδασκαλία στο μαθητή του. Αλλά επαναλαμβάνω και για ένα άλλο ακόμη λόγο. Γιατί? Διότι υπήρχαν κακοπροαίρετοι ακροατές οι οποίοι προσπαθούσαν να παγιδεύσουν τον Κύριο, να αρπαχτούν από κάποιο λόγο, να τον κατηγορήσουν και να τον συκοφαντήσουν και να τον διαβάλουν στο λαό και έτσι να μπορέσουν να τον εξοντώσουν. Χρησιμοποιεί λοιπόν την παραβολή δίδοντας την αλήθεια με δόσεις. Όπως ακριβώς το ναρκωτικό είναι θάνατος και τα παιδιά μας που νομίζοντας πως θα βρουν το χαμένο τους παράδεισο στην κόλαση των ναρκωτικών κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και βρίσκουν το θάνατο γιατί παίρνουν μεγάλη δόση. Όμως οι γιατροί, προκειμένου να ανακουφίσουν τον πόνο των αρρώστων, τι κάνουν? Δίνουν μικρά δόση ναρκωτικού, ανακουφίζουν τον πόνο του αρρώστου και σιγά σιγά τον θεραπεύουν. Αυτό κάνει και ο Κύριος με τις παραβολές. Δίνει την αλήθεια σε μικρή δόση, γιατί οι κακοπροαίρετοι ακροατές, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που ψάχνουν τρόπους και ευκαιρίες να κατηγορήσουν το διδάσκαλο, ναι, δεν μπορούν να αντέξουν ολόκληρο την αλήθεια και την καλύπτει αυτήν την αλήθεια με την παραβολή. Αυτοί μεν να ακούνε και να μην καταλαβαίνουν, να μην κατανοούνε. Οι καλοπροαίρετοι όμως έπαιρναν τα μηνύματα, συνελάμβαναν τα νοήματα, τα βαθύτερα νοήματα της παραβολής και ωφελούντο και οικοδομούντο. Για να δούμε όμως τη σημερινή
παραβολή που είναι γνωστή σε όλους μας ως παραβολή των βασιλικών γάμων. Βεβαίως, εκείνη την εποχή ήταν ο βασιλικός θεσμός. Τα πολιτεύματα αλλάζουν και άλλοτε τον αρχηγό του κράτους ονομάζουμε βασιλιά και άλλοτε τον αρχηγό του κράτους τον ονομάζουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Ο βασιλιάς έκανε τους γάμους του μονογενούς ιού του και έστειλε προσκλήσεις προς όλους. Αλλά όμως οι προσκεκλημένοι αδιαφόρησαν. Άλλος είπε, δεν μπορώ να παραβρυθώ στους γάμους διότι έχω τα χωράφια μου, έχω τις φροντίδες μου, έχω τα αμπέλια μου, έχω τα προβλήματά μου και δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Ο άλλος είπε, εγώ έχω το εμπόριο, έχω τους λογαριασμούς μου, έχω τα λογιστικά μου, έχω τα προβλήματά μου, έχω τις μετοχές μου, έχω το χρηματιστήριό μου, έχω το χρυσό μοσχάρι, δεν μου μένει καιρός για να προσκυνήσω κι άλλο, Θεό μου, είναι αρκετό το χρηματιστήριο των Αθηνών. Και άλλοι ακόμη πιο κακοί, τι έκαναν? Άκουσαν τους απεσταλμένους, τους έφτισαν, τους έδιραν και τους απέκτηναν. Και τότε οργίστη ο Κύριος, τιμώρησε σκληρά τους προσκεκλημένους που τον προσέβαλαν και η δικαιοσύνη του ετιμώρησε αυτούς που ήρθαν κόντρα με το θέλημα του βασιλέως. Είναι, όπως βλέπετε, μια σκληρή τιμωρία η οποία με τη λογική μας δεν είναι και εύκολα εξηγητέα. Όμως έτσι γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο και δεν πρέπει να το αποκρύψουμε. Και τότε έστειλε τους απεσταλμένους στους δρόμους και στις πλατείες και φωνάζει, ελάτε όλοι να παραβρεθείτε στους βασιλικούς γάμους. Και έτσι το ανάκτορο γέμισε από επισκέπτες και από προσκεκλημένους για να πανηγυρίσουν και να συνεορτάσουν με το βασιλέα, να συνεορτάσουν το γαμήλιο, στο γαμήλιο αυτό τραπέζι. Και ενώ ο βασιλιάς εισήρχε το μέσα στο βασιλικό ανάκτορο, βλέπει εκεί στην τράπεζα τη μεγάλη κάποιον που δεν φορούσε βασιλικό ένδυμα. Του λέει, φίλε, ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα? Υπήρχε συνήθεια, όσοι συμμετείχαν στο βασιλικό τραπέζι έξωθεν τον ανακτόρο να εφοδιάζονται από μία ειδική στολή. Αυτός δεν είχε. Και τότε ο βασιλιάς είπε, δέστε τον χεροπόδαρα και ρίξτε τον μέσα στη φωτιά και στο σκοτάδι. Αυτό που λέμε, εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και κλείνει την παραβολή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγοντας, πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί. Βασιλιάς, αδελφοί μου, είναι ο Θεός και ο νυμφίος είναι ο μονογενής αυτού Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και νύμφη είναι η Εκκλησία και όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε οι προσκεκλημένοι. Εκάλεσε τον εκλεκτό λαό, τον Ισραήλ, και αυτοί μεν τους απεσταλμένους τους περιέπηξαν, τους περιφρόνησαν, τους αγνόησαν, τους δολοφόνησαν, τους εξαφάνισαν. Και τότε ο Θεός επέλεξε τα έθνη, όλους εμάς, ενώ προοριζότανε στην αρχή το Ευαγγέλιο μόνο για τον εκλεκτό λαό του Θεού. Όμως είπε ο Κυριός μας στους μαθητάς του, πορευθέντες, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση της έθνηση.
σε όλα τα έθνη, σε όλους τους λαούς. Και εμείς είμαστε οι καλεσμένοι στο βασιλικό τραπέζι που μας καλεί ο Θεός και μας καλεί με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Εσείς σήμερα ακούσατε την καμπάνα, είδατε το ημερολόγιο, σημειώνει Κυριακή, ημέρα αργίας, ημέρα προσευχής, ημέρα λατρείας, ημέρα εκκλησιασμού, ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο. Και ήρθατε στην εκκλησία για να συμμετάσχετε στο τραπέζι των βασιλικών γάμων. Άλλοι όμως δεν άκουσαν καμπάνα, δεν είδαν το ημερολόγιο, δεν συνήθισαν τα πόδια τους να τα σέρνουν και να περνούν το κατόφλι της εκκλησίας. Λένε πως οι ναοί μας είναι κατάμεστοι από χριστιανούς. Είναι μια ψευδαίσθηση και να μην ζούμε με ψευδαισθήσεις και με ψευδαπάτες. Στους 100 ορθοδόξους χριστιανούς οι 2 εκκλησιάζονται εκ περιτροπής κάθε Κυριακή στους ιερούς ναούς. Ανάλογα με τον πληθυσμό, τα εκκλησιάσματά μας είναι γνωστά, είναι λιγοστά. Γιατί? Διότι την Κυριακή το πρωί, μόλις ακόμη ξημερώσει, ο άλλος παίρνει το ντουφέκι του και ανεβαίνει στο βουνό για το κυνήγι. Και ύστερα έρχονται και οι οικολόγοι, οι οποίοι εκτρέφουνε θεριά, γιατί τα γρίμια του λόγκου άρχισαν να λιγοστεύουν, διότι κάποια είδη εξαφανίζονται. Εκτρέφουνε λύκους, αρκούδες, λιοντάρια, φίδια, αλλά δεν τα ρίχνουν στην Αθήνα οι οικολόγοι, τα φέρνουν στα βουνά τα δικά μας και τα ρίχνουν ανάμεσά μας. Ο άλλος λέγει, το πρωί για μένα είναι στο πρόγραμμα να πάω. Πού να πάω? Να πάω στην Ήπεθρο, να πάω για σκι, για να πάω για ανάβαση, για να πάω στον Όλυμπο. Είναι ο Ριβάτης και ακολουθεί. Δεν τον κατηγορούμε, αλλά όμως η Κυριακή ποδοπατείται και αγνοείται και καταβάλλεται και έτσι έρχεται κόντρα με το θέλημα του Θεού και είναι σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν. Είναι σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν. Φοβερόν του εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Ακούσατε πως ετιμωρήθησαν αυτοί που περιεφρόνησαν την πρόσκληση του βασιλέως. Και γίνεται ο Ριβάτης και αγνοεί ότι η μέρα αυτή είναι η μέρα εκκλησιασμού και αγιασμού της ψυχής του. Και έρχεται ο άλλος και βλέπετε κάνουμε τουρισμό. Είναι η σύγχρονη θεότητα, χάριν του τουρισμού καταργούμε και την Κυριακή αργία, καταργούμε και τον εκκλησιασμό. Ο άλλος πάει στο χωράφι του και στο αμπέλι του, αγνοούν ότι ο νόμος του Θεού είναι καθαρός, ξεκάθαρος, σαφής και κατηγορηματικός. 6 ημέρες εργά, τη δε 7η Σάββατα Κυρίω το Θεό σου. Όλη η εβδομάδα είναι δική μας, μία είναι του Θεού και από τη μία αυτή μία ώρα είναι της ψυχής για να προσέλθει στο γαμήλιο αυτό τραπέζι που είναι ο εκκλησιασμός κάθε Κυριακής και κάθε μεγάλης εορτής. Περιφρονούμε λοιπόν και την πρόσκληση, περιφρονούμε το Θεό. Ακόμα αδελφοί μου, αρνούμεθα να συμμετάσχουμε στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Εδώ είναι το τραπέζι, εδώ είναι η Αγία Τράπεζα, εδώ τελείται γάμος, εδώ μετουσιώνεται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού. Και όσοι πιστοί προσέλθετε
μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Να πάρετε μέσα στην καρδιά σας το σώμα και το αίμα του Χριστού, να συμμετάσχετε στους βασιλικούς γάμους. Αυτό σημαίνει το να εκκλησιαζόμαστε, να συμμετέχουμε στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας και να λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά πώς όμως, έχοντες το ένδυμα του γάμου? Το ένδυμα υπάρχει για να καλύπτει μία σωματική ανάγκη. Άλλο ένδυμα χρησιμοποιούμε το χειμώνα και άλλο ένδυμα το καλοκαίρι. Αλλά το ένδυμα ποτέ σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται παγίδα σκανδαλισμού και αμαρτίας, είτε προσωπικής δικής μου είτε κάποιου άλλου. Με απλότητα και σεμερνότητα να εισερχόμεθα στην Εκκλησία, και όπως έχουμε το ένδυμα του χορού και όπως έχουμε το ένδυμα το επίσημο που δεχόμεθα τους επισήμους ή πάμε σε επίσημες εκδηλώσεις, έτσι αδελφοί μου να έχουμε και το ένδυμα του εκκλησιασμού που να χαρακτηρίζεται από την απλότητα και τη συμνότητα, ώστε να προσυδειάζει σε αυτόν τον τόπον των Άγιων. Και εδώ θα ήθελα, τελειώνοντας αδελφοί μου, να επικεντρώσω τη σκέψη σας και την προσοχή σας. Αυτό το φυσικό ένδυμα ποτέ να μην γίνεται αιτία και αφορμή να αμαρτάνουμε εμείς και κάποιοι άλλοι. Όπως το νερό που πίνουμε δεν είναι κακό, αν όμως πιούμε περισσότερο, τότε αμαρτάνουμε. Το να κοιμόμεθα είναι μια φυσική ανάγκη. Αν όμως κοιμηθούμε περισσότερον του δέοντος, τότε κάνουμε κάποια αμαρτία. Το φαγητό δεν είναι κακό, αλλά όμως όταν φάμε περισσότερον του δέοντος, τότε κάνουμε αμαρτία. Γινόμαστε γαστρίμαργοι και λέμαργοι. Αλλά δεν θέλω να σας πω για το ένδυμα αυτό, διότι εσείς όλοι εδώ που είστε, με απλότητα και σεμνότητα εισέρχεσαι στον Ιερό Ναό. Όμως για το άλλο, το ένδυμα της ψυχής, πρέπει να φροντίσουμε. Η ψυχή μας να φοράει το ένδυμα της καθαρότητος, τα λευκά ημάτια, την χιονοφεγκόφωτον στολήν με την οποίαν μας στόλισε η Εκκλησία κατά την ώρα του βαπτίσματος, να την κρατήσουμε λευκή. Και όσες φορές τη λερώνουμε με την αμαρτία και όλοι μας το κάνουμε αυτό μηδενός εξαιρωμένου, τότε έχουμε το λουτρό που καθαρίζει την ψυχή μας, το μυστήριο της μετανοίας. Να φορέσουμε το λουτρό, το ένδυμα της αγνότητος, να φορέσουμε το ένδυμα της αγάπης, της καλοσύνης. Αχ αδελφέ μου, όταν ανοίγεις το στόμα σου και το κάνεις φαρμάκι και δηλητήριο και στάζει η γλώσσα σου σαν τη γλώσσα της κόμπρας, δεν μπορείς, δεν έχεις ένδυμα καλοσύνης, δεν έχεις ένδυμα αγάπης, φαρμακώνεις τον αδελφό σου. Τι σε πειράζει να χαμογελάσεις, να πεις τον καλό λόγο, να πεις την καλή κουβέντα, να δώσεις χαρά και στον συνάνθρωπό σου, αλλά εκφράζεις από μέσα σου το μίσος, την κακία, την εκδικητικότητα, το φαρμάκι και το δηλητήριο της οχιάς και της κόμπρας. Να φορέσουμε αδελφοί μου το ένδυμα της καλοσύνης. Ζούμε μέσα σε ένα κόσμο αλλοπρόσαλο, αλλά όμως φεύγοντας από τον κόσμο αυτό θα μείνουμε με μία κακία, όχι στο μίσος, όχι στην κακία. Όλοι μας να φορέσουμε αυτό το ένδυμα της καλοσύνης, της συγχωρητικότητος, το ένδυμα που μας κάνει να χαμογελούμε και να μεταβάλλουμε το περιβάλλον μας σε ευχάριστο, όπως συμβαίνει στους βασιλικούς γάμους. Αδελφοί μου, ας προσέξουμε όλοι μας
τα ενδύματα της ψυχής μας να είναι καθαρά και με ημάτια, όπως έχουμε τα ημάτια του σώματος έχουμε και της ψυχής μας, που είναι οι αρετές, στολισμένοι με τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η ψυχή μας να προσέρχεται στους γάμους για να μην μας πει ο Κύριός μας: «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε χωρίς ένδυμα γάμου?» Να έχουμε το ένδυμα του γάμου, να προσερχόμεθα στους βασιλικούς γάμους που είναι η εκκλησία. Το παλάτι το δικό μας είναι εκκλησία, ο βασιλιάς ο δικός μας είναι η εκκλησία, η πατρίδα η δική μας είναι η επουράνιος βασιλεία. Σε αυτήν τη βασιλεία, αυτόν τον βασιλιά να υπηρετήσουμε, για να είμαστε οι πρίγκιπες και οι κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών. Αμήν.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

6 Σεπτεμβρίου, φίλοι μας, σήμερα. Και ο νους μας γυρνά λίγα χρόνια πριν, στην 6 Σεπτεμβρίου του 1955. Μια ημερομηνία που δεν πρέπει να ξεχνά κανένας Έλληνας.

Η τρίτη άλουση της πόλης. Ακούγεται παράξενο, φίλοι μας. Όμως, η 6η Σεπτεμβρίου του 1955 αποτελεί την αποφράδα ημέρα της νεότερης ιστορίας μας. Το 1204 η βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη υπέστη την πρώτη άλωση. Πατήθηκε, λαιλατήθηκε, υποδουλώθηκε από τους σταυροφόρους της Φραγκικής Ευρώπης, οι οποίοι υλοποίησαν τα σχέδια του παπισμού κατά της Ορθόδοξης Ανατολής. Το 1453 ήλθε η δεύτερη άλωση. Η πόλη τούρκεψε, αλλά ο ελληνισμός παρέμεινε εκεί και ως πνεύμα και ως πληθυσμός. Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955 η τρίτη άλωση έδωσε ίσως το τελειωτικό κτύπημα. Μετά τις προσχεδιασμένες βιαιότητες του τουρκικού όχλου, η πολίτικη ρωμιοσύνη άρχισε να σβήνει. Σήμερα μιλούμε για παρακμή και για κίνδυνο εξαφανίσεως του ομογενειακού στοιχείου. Ποιος θα επιμένει σε λίγες δεκαετίες και από ποιους θα αντλεί στελέχη το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο πέραν του πανορθοδόξου

ιστορικές μνήμες. ...6 Σεπτεμβρίου 1955. Είναι μία σημαδιακή ημέρα για τον ελληνισμό της Κωνσταντινοπόλεως, ο οποίος εδέχθη τις μανιασμένες επιθέσεις του κατευθυνωμένου όχλου από την τότε τουρκική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα οι Έλληνες της Κωνσταντινοπόλεως να υποστούν όλες τις βαρβαρότητες των Ισλαμικών Ορδών. Και δεν αναφερόμεθα στα λυσσασμένα λεφούσια του Μωάμεθ του Προφητού, που οργίασαν εις βάρος του ελληνισμού στη βασιλίδα των πόλεων, την οποία μετέβαλαν σε ένα απέραντο νεκροταφείο με τους βρικόλακες να κορυβαντιούν και να πανηγυρίζουν δια τους βανδαλισμούς και τα αποτρόπαια και οι δεχθεί εγκλήματα. Όσοι Έλληνες μπορούσαν να φύγουν, κατέφυγαν στη Δύση, και αυτοί ήσαν οι πιο πολύ μορφωμένοι. Ένα πλήθος μαχητών έπεσαν στις επάλξεις πολεμώντας τον εχθρό και χύνοντας το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος. Οι δε άλλοι που ανήκουν στον άμαχο πληθυσμό κατακρεοργήθηκαν αγρίως από τον εχθρό. Το πρόβλημα της ερημόσεως της Κωνσταντινοπόλεως αντιμετώπισε ο Μεχμέτ ο δεύτερος ο Πορθητής, μεταφέροντας πληθυσμούς από τα νησιά, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Οδυσσό και τη Μικρά Ασία. Κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1821, οι Τούρκοι προβαίνουν και πάλι σε δολοφονικές επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων, των κληρικών και του αμάχου πληθυσμού, και χαρακτηρίζονται από τις βάρβαρες επιθέσεις, τις ληστείες και τις βεβηλώσεις και τους βανδαλισμούς. Η Κωνσταντινούπολης αρχές του 20ου αιώνα είχε 350.000 Έλληνες. Το 1923, λόγω των πολέμων του πρώτου και στη συνέχεια του Έλληνο-Τουρκικού, ο αριθμός των Ελλήνων μειώθηκε σημαντικά, κατήλθε στις 200.000. Και με την συνθήκη της Λοζάνης οι Έλληνες αποδεκατίζονται ακόμη περισσότερο και δεν υπερβαίνουν τις 111.200. Οι 73.000 εξ αυτών ήσαν Έλληνες, αλλά είχαν οθωμανική, τουρκική δηλαδή, υπηκοότητα, ή αγγλική ή ιταλική. Και άλλες 30.000 Έλληνες ήσαν γεννημένοι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά είχαν ελληνική υπηκοότητα. Μετά από τη συνθήκη της Λοζάνης, οι Τούρκοι άρχισαν ένα απεινή εξοντωτικό πόλεμο εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινοπόλεως. Οι Έλληνες δέχονται περιορισμούς και στερούνται πολλών δικαιωμάτων. Δεν μπορούν να διορίζονται σε τράπεζες, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις και σε άλλες εργασίες. Ένας αμήλικτος οικονομικός πόλεμος εις βάρος των Ελλήνων ασκείται με άγρια πολεμική και με θλιβερά αποτελέσματα για τους Έλληνες, που εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα πάντα και να πάρουν τα μάτια των και να φύγουν. Στην ξενιτιά ακολουθούνται στο δρόμο της προσφυγιάς.

Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κυρίως την οκταετία 1948-1955, παρατηρείται μία περίοδος ύφεσης και προσέγγισης στα ελληνοτουρκικά. Του το οφείλεται στον αμερικανικό παράγοντα, ο οποίος, θέλοντας να έχει και τις δύο χώρες μέσα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ εναντίον της σοβιετικής απειλής, πιέζει και τις δύο πλευρές να αποφεύγουν τις προκλήσεις. Έτσι η ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, που πλέον αριθμεί περί τις 85.000 άτομα, περνά μερικά χρόνια σχετικά ήρεμα. Το 1948 Κέτι δεν είναι Τούρκος υπήκοος, με την υπόδειξη πάντοτε των ΗΠΑ, οι οποίες ασκούν τρομερά επίδραση στις τουρκικές κυβερνήσεις. Οι Τούρκοι αποδέχονται την εκλογή ως Οικουμενικό Πατριάρχη των Εξαμερικής Αθηναγόρα τον πρώτο. Το 1952 τα θέματα και προβλήματα στην παιδεία, μετά και από υπόδειξη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ρυθμίζονται με την υπογραφή διμερούς μορφωτικής συμφωνίας. Όμως το 1955 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος είναι βαριά άρρωστος, ανήμπορος να κυβερνήσει τη χώρα, ενώ οι δύο αντιπρόεδροι της κυβερνήσεως, Παναγιώτης Κανελόπουλος και Στέφανος Στεφανόπουλος, δεν φαίνονται να έχουν την εύνοια των ανακτόρων. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά, που κρατήθηκε επί 30 και πλέον χρόνια μακριά από πολέμους, έχει υγιή και σταθερή οικονομική και πολιτική κατάσταση. Αν συγκρίνει κανείς πόσες κυβερνήσεις άλλαξαν τα 30 εκείνα χρόνια, 1925-1955, στην Τουρκία και πόσες στην Ελλάδα, θα γίνει κατανοητή η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα. Η Τουρκία να πτήσει μια μακροχρόνια και σταθερή εθνική εξωτερική πολιτική και εκφράζει μεθοδικά το πρόγραμμα της εξοντώσεως των χριστιανικών πληθυσμών που ζουν μέσα στα σύνορά της και που έθεσαν ως στόχο οι νεότουρκοι από το 1908. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, η Μεγάλη Βρετανία είχε τα δικά της προβλήματα. Είναι πλέον αδύναμη και ανίκανη να κρατήσει τις αποικίες της που αγωνίζονται για την απολευθέρωση και αναγκάζεται σιγά σιγά να εγκαταλείψει τις Ινδίες, το Πακιστάν, Μέση Ανατολή και αλλού. Έτσι, σταδιακά, η παγκόσμια ηγεμονία μετατοπίζεται στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στην Κύπρο εξάλλου, ο απελευθερωτικός αγώνας από τους Ελληνοκυπρίους έχει φουντώσει. Η Αγγλία, προβλέποντας τη μελλοντική της αποχώρηση, θέλει αφενός να κρατήσει κάποιες στρατιωτικές βάσεις που στο μέλλον θα εξυπηρετούν και τα δικά της συμφέροντα, αλλά και τον ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ. Αφετέρου, θέλει να μην εγκαταλείψει τη Μεγαλόνησο στα χέρια μιας ασταθούς Ελλάδας, αλλά να υπάρχει και δεύτερος διεκδικητής πιο σταθερός και πιο πιστός στη Δύση και να διατηρήσει μέσω αυτού την επιρροή της πάνω στην Κύπρο. Τα παραπάνω συμφέρουν και το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ, που δεν θα ήθελε η Κύπρος να επηρεάζεται από χώρα φιλοαραβική όπως ήταν παλαιότερα η Ελλάδα. Τότε ακριβώς, το 1954, η Τουρκία προτρέπεται να ενδιαφερθεί για την Κύπρο και ενώ βάσει το άρθρο 16 της Συνθήκης της Λοζάνης το νεογέννητο τότε τουρκικό κράτος είχε ρητά αποποιηθεί από κάθε δικαίωμα πάνω στα εδάφη που είχαν αποχωριστεί από την πάλι ποτέ Οθωμανική Αυτοκρατορία, εμφανίζεται να διεκδικεί την Κύπρο.
Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μόλις παίρνει το πράσινο φως από το αγγλικό ομόλογο του Foreign Office, συγκροτεί μια επιτροπή για το Κυπριακό από τους πιο ικανούς πολιτικούς και στρατιωτικούς άνδρες. Στο μεταξύ, οι Άγγλοι πείθουν την Ελλάδα να καθίσει στις 29 Αυγούστου 1955 στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία και την Αγγλία σε μια τριμερή διάσκεψη στο Λονδίνο για διάλογο πάνω στο Κυπριακό. Η τριμερή συνάντηση στην Αγγλία τον Αύγουστο του 1955 σημαίνει de facto αναγνώριση των τουρκικών αξιώσεων πάνω στην Κύπρο, και από εδώ αρχίζει το βατερλό του ελληνισμού της Κύπρου. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός της Αγγλίας, που θέλει να κερδίσει χρόνο αλλά ταυτόχρονα να αποτρέψει την Ελλάδα από το να είναι ο μοναδικός μελλοντικός κυρίαρχος στη Μεγαλόνησο. Η Τουρκία συνεπώς, με τις ευλογίες του αγγλικού Foreign Office, αναλαμβάνει να ετοιμάσει ένα τρομοκρατικό σχέδιο εναντίον του ελληνισμού της Κωνσταντινοπόλεως, και με αυτόν τον τρόπο να χαλάσει τη διάσκεψη, μιας και δεν είχε ρίσματα αλλά μόνον η παρουσία της στη διάσκεψη ήταν αφ' αυτού της πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήθελε λοιπόν να καταφέρει ένα μορατόριουμ για το Κυπριακό διαρκείας 5 ετών. Έτσι σχεδιάστηκαν τα σεπτεμβριανά γεγονότα, που επιφανειακά θέλουν να δείξουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη την οργή του τουρκικού λαού για τις καταπιέσεις που υποβάλλεται η τουρκοκυπριακή μειονότητα από την ΕΟΚΑ στην Κύπρο, ενώ στην ουσία θέλουν να επηρεάσουν τη διάσκεψη εκείνη του Λονδίνου. Όμως, σαν έναυσμα για τα έκτροπα, έπρεπε να σχεδιαστεί και κάποια προβοκατόρικη ενέργεια. Έτσι δημιουργήθησαν κάποια σχέδια, το σχέδιο βόμβα στο σπίτι όπου υποτίθεται γεννήθηκε ο Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Τα γεγονότα της Κωνσταντινοπόλεως και της Μύρνης το 1955 είχαν προγραμματιστεί πριν από αρκετό καιρό και στην παραμικρή τους λεπτομέρεια. Μεταξύ άλλων αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός της συνάντησης Μεντερέση Νονού, πρωθυπουργού δηλαδή και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσης, όπου υπήρξε ταύτισης απόψεων και συμφωνήθηκε να τηρηθεί απόλυτη μυστικότητα. Πραγματικά, μέχρι το ξέσπασμα των θηριωειδών, ούτε ο ελληνισμός της πόλεως αλλά ούτε και οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδος είχαν αντιληφθεί το τι επρόκειτο να συμβεί. Επίσης, δόθηκε εντολή να αποφευχθούν οι σφαγές και να προστατευτεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Πράγματι, όπως φαίνεται και από τη μαρτυρία του ιδίου του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου το 1961 στο δικαστήριο της Νήσου Πλάτης, που δίκασε τον έκπτωτο πλέον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές και τους άλλους υπαίτιους της τραγωδίας, το Πατριαρχείο άρχισε να φρουρείται μερικές εβδομάδες πριν από τα γεγονότα, ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου το πρωί η περιφρούρηση ενισχύεται με στρατιωτικές μονάδες και με οπλοπολιβόλα. Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών Ζορρού, που συμμετέχει στη διάσκεψη του Λονδίνου, καλεί τους δημοσιογράφους και τους ανακοινώνει πως η κυβέρνησή του δεν βλέπει να υπάρχει λόγος συνέχισης της διασκέψεως, καθώς η Ελλάδα επιμένει στην ακατανόητη αυτοδιάθεση της Κύπρου. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο Λονδίνο, ο Τούρκος υποπρόξενος της Θεσσαλονίκης Μεχμέτ Αλί Τσικίναλ μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη 2 βόμβες, οι οποίες με εντολή του προξένου Μεχμέτ Αλί Μπαλίν παραδίδονται στον κλητήρα του προξενείου Χασάν Ουτσάρ και τον Έλληνα υπήκοο μουσουλμάνο φοιτητή Εγκίν Οκτάι, που τις τοποθετούν στον κήπο του προξενείου
όπου βρίσκεται και το λεγόμενο σπίτι του Κεμάλ. Οι βόμβες προκαλούν ελάχιστες ζημιές.

Το μεσημέρι της 6ης Σεπτεμβρίου ο ραδιοσταθμός της Αγκύρας ανακοινώνει πως άγνωστοι τοποθέτησαν βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Νωρίς το απόγευμα κυκλοφορεί στην Κωνσταντινούπολη σε έκτακτη έκδοση η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Ισταμπούλ, η οποία με πηχιαίο τίτλο ανακοινώνει το γεγονός. Αυτό είναι και το σύνθημα της έναρξης των βανδαλισμών. Οι οργανωμένες ομάδες των στελεχών της οργάνωσης, η Κύπρος είναι τουρκική, μαζί με τον όχλο που μεταφέρθηκε από την Ανατολία, ξεκίνονται στους δρόμους της πόλης και μέσα σε λίγες ώρες δεν αφήνουν τίποτα το ελληνικό. Τα μεσάνυχτα, όταν ο Πρωθυπουργός Μεντερές αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο, διατάζει να κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος. Μέσα σε λίγες ώρες καταγράφονται 17 δολοφονίες Ελλήνων, 600 τραυματισμοί Ελλήνων, 4.348 καταστραμμένα και λαϊλατημένα ελληνικά καταστήματα και εργαστήρια, 3.000 κατεστραμμένα και λαϊλατημένα ελληνικά σπίτια, 29 ολοκληρωτικά καμένες εκκλησίες, 39 κατεστραμμένα αγιάσματα, 200 βιασμοί γυναικών και κοριτσιών. Ταυτόχρονα καταστράφηκαν ή κλάπηκαν πάρα πολλά εκκλησιαστικά κειμήλια και βυζαντινές εικόνες ανεκτίμητης αξίας, ανοίχθηκαν και συλλήθηκαν τάφοι, ξεθάφτηκαν και μαχαιρώθηκαν φρεσκοθαμένα πτώματα Ελλήνων, καταστράφηκαν μερικώς άλλες 30 εκκλησίες, καθώς και η μεγάλη του γένους σχολή, η Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, η Βυζαντινή Μονή Βαλουκλή, το Ζάπιο Παρθεναγωγείο, το Ζωγράφιο Λύκειο, η Μαράζλιος Σχολή και πολλά άλλα σχολεία, σωματεία και ιδρύματα. Από τις εκκλησίες μόνο η Παναγία Σταυροδρομίου και ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου διέφυγαν της καταστροφής.

Τα Σεπτεμβριανά λοιπόν γεγονότα του 1955, τα οποία οργανώθηκαν από το ίδιο τουρκικό κράτος, ήταν η αρχή του τέλους του ελληνισμού της Κωνσταντινοπόλεως. Το 1964 οι τουρκικές αρχές, με αφορμή το Κυπριακό, καταργούν μονομερώς τη Συμφωνία της Άγκυρας που είχε υπογράψει το 1930 ο Βενιζέλος με τον Κεμάλ, και αρχίζουν την απέλαση των Ελλήνων υπηκόων που ζουν στην Κωνσταντινούπολη. Την τριετία 1964-1966

Ορολογικό όριο, όπου οι Έλληνες υπήκο επλήρωσαν φανταστικά ποσά στο τουρκικό δημόσιο, μιας και έπρεπε να καταβάλουν εφάπαξ το αναλογούν ποσό, επαυξημένο κατά πολύ από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους. Οι Έλληνες εγκατέλειψαν στη γενέτειρά τους όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, η οποία κατασχέθηκε και ουδέποτε μέχρι σήμερα αποδόθηκε στους δικαιούχους της. Το κύμα αυτό της προσφυγιάς κατέφυγε κυρίως στην Ελλάδα. Έτσι, μετά τις απελάσεις κατά την αναγκαστική φυγή των Ελλήνων, της Κωνσταντινοπόλεως παρέμειναν στην πόλη 32.000 άτομα. Όμως, αυτό δεν φαίνεται να ικανοποιεί τις τουρκικές αρχές, οι οποίες ξεκινούν μία νέα συστηματική πολεμική εναντίον της ελληνικής παιδείας την τετραετία 64-67. Πάβουν από τα καθήκοντά τους 3 διευθυντές ελληνικών σχολείων και 11 δασκάλους. Απαγορεύουν την είσοδο στα ελληνικά σχολεία ορθοδόξων κληρικών. Απαγορεύουν τη διακίνηση ελληνικών σχολικών βιβλίων και εγκυκλοπαιδιών. Απαγορεύουν την επισκευή σχολικών κτηρίων. Απαγορεύουν τον εορτασμό στα σχολεία θρησκευτικών εορτασμών. Απολύουν 39 εκπαιδευτικούς και απαγορεύουν τη λειτουργία 6 δημοτικών σχολείων. Απαγορεύουν την πρωινή προσευχή στα σχολεία. Απαγορεύουν τη λειτουργία του ελληνικού ορφανοτροφείου. Απαγορεύουν τη μεταξύ των διαλυμάτων συζήτηση των μαθητών στην ελληνική γλώσσα, παρακαλώ. Απαγορεύουν το διορισμό ομογενών καθηγητών που αποφυτούν από ελληνικές παιδαγωγικές ακαδημίες ή πανεπιστήμια, καθώς και καθηγητών της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Αποτέλεσμα των μέτρων αυτών, ως ήταν φυσικών, η δραματική μείωση των μαθητών. Ενώ τη σχολική περίοδο του 1923-24 υπήρχαν 15.800 μαθητές, το 1964-65 ο αριθμός αυτός μειώνεται στις 5.300. Επίσης, το 1964 οι τουρκικές αρχές απαγορεύουν τη λειτουργία του πατριαρχικού τυπογραφείου. Το 1965 απαγορεύουν την εισαγωγή ελληνικών εφημερίδων στην τουρκική επικράτεια. Το 1965 οι παπαευθυμικοί καταλαμβάνουν άλλους 2 ναούς στην περιοχή του Γαλατά. Πρόκειται για αυτόν τον παπαευτήμ που κάνει τον ψευτοπατριάρχη των Ορθοδόξων Τούρκων των Ανυπάρκτων. Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων της Κωνσταντινοπόλεως χωρίζεται σε 3 κατηγορίες. Των Ελλήνων υπηκών που απελάθηκαν το 1964, που βάσει μυστικού διατάγματος του 1964 απαγορεύεται η εκποίηση, η μεταβίβαση αλλά και το κληρονομικό δικαίωμα αυτής. Πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Των Ελλήνων με τουρκική υπηκότητα, της κοινοτικής περιουσίας της οποίας η αξία είναι ανεκτίμητη. Χαρακτηριστικά θα αναφερθούν τα ακίνητα της μεγάλης του γένους σχολής, της θεολογικής σχολής, του ορφανοτροφείου, του γυροκομείου, 5 λυκείων, δεκάδες εκκλησιών, αγιασμάτων, νεκροταφείων, δημοτικών σχολείων, αθλητικών και μορφωτικών σωματείων, δίχως να υπολογίζονται και όσα παλαιότερα έχουν καταπατηθεί, όπως για παράδειγμα της εμπορικής σχολής στην Ισοχάλκη και άλλα. Στην κοινοτική περιουσία επίσης συγκαταλέγεται και η λεγόμενη πρίκα των κοινοφελών ιδρυμάτων, ακίνητα δηλαδή που δωρήθηκαν κατά καιρούς με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. Η κοινοτική περιουσία του το 1900

64 έχει γίνει ο μεγάλος στόχος των τουρκικών αρχών. Μέχρι σήμερα έχουν καταπατηθεί ή οικειοποιηθεί από το τουρκικό δημόσιο δεκάδες ακίνητα ανυπολογίστου αξίας. Οι ελληνικές μειονοτικές αρχές προσφεύγουν στα δικαστήρια, τα οποία όμως είναι και χρονοβόρα και οικονομικά δυσβάσταχτα. Το 1971 οι τουρκικές αρχές απαγορεύουν τη λειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, που ουσιαστικά ήταν το φυτώριο του Πατριαρχείου. Η σχολή, παρά τις συστάσεις και παρενέσεις των Αμερικανικών αρχών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συνεχίζει να παραμένει κλειστή. Η διαρροή του ελληνικού πληθυσμού, που στην ουσία ξεκινά με τις απελάσεις του 1964, κορυφώνεται με την εισβολή των Τούρκων το 1974 στην Κύπρο. Πανικόβλητοι οι Έλληνες εγκαταλείπουν τις εστίες τους, με αποτέλεσμα ο αριθμός των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη να μειωθεί στις 8.000 άτομα. Τίποτε πλέον δεν μπορεί να σταματήσει τον πανικό. Οι ελληνικές αρχές από τη δεκαετία του 60 προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα να σταματήσουν τη διαρροή. Ταλαιπωρίες στην απόκτηση βίζας, απάνθρωπη συμπεριφορά από τις ελληνικές αρχές στις εισόδους της χώρας, επιβολή άδειας παραμονής και εργασίας με απόδοση ελληνικής ηθαγένειας είναι μερικά από τα τεχνάσματα που αποφάσισαν οι ελληνικές αρχές, πάντοτε όπως λέγεται σε συνεννόηση και με την προτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όμως η ανασφάλεια και η έλλειψη εμπιστοσύνης υπερισχύουν των μέτρων αυτών. Και ενώ η θρησκευτική ηγεσία των Ελλήνων της Κωνσταντινοπόλεως παρέμεινε στην πόλη, η πολιτική μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Οι Κωνσταντινοπολίτες, εκπροσωπούμενοι κυρίως από το Σύλλογο Κωνσταντινοπολιτών, αγωνίστηκαν για τα δίκαιά τους και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να τους αποδοθεί από το 1980 η ελληνική ηθαγένεια, αλλά και στα διεθνή φόρα, όπου καταγγέλουν τις μεθοδεύσεις και παραβάσεις των τουρκικών αρχών εναντίον των δικαιωμάτων τους. Συμμετέχουν στις διασκέψεις της ΔΑΣΕ και αργότερα του ΟΑΣΕ, κάνουν διάβημα στον ΟΗΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποτέλεσμα αυτών των διαβημάτων είναι η αναγνώριση από τη Διεθνή Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ελσίνκη των μεθοδεύσεων της Τουρκίας εναντίον του ελληνισμού της Κωνσταντινοπόλεως, καθώς και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων τους. Επίσης, χάρη στις μεθοδεύσεις αυτές, αλλά και σε συνεργασία με Έλληνες ευρωβουλευτές, κατάφεραν να εκδοθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διάφορες καταδικαστικές αποφάσεις για τα μέτρα που έχει πάρει και συνεχίζει να παίρνει το τουρκικό κράτος. Τίποτα όμως δεν σταμάτησε την Τουρκία να συνεχίζει το σχέδιο της εθνικής κάθαρσης που αποφάσισαν το 1908 οι νεότουρκοι, με αποτέλεσμα σήμερα αρχές του 21ου αιώνα στην Τουρκία να έχει παραμείνει μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο και 500 ενεργοί Έλληνες μειονοτικοί, μαζί με τους υπολείπους που δεν ξεπερνούν τις 2.500. Και τώρα ίσως γεννηθεί το ερώτημα, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Απλώς να ενθυμούμεθα τα πάθη, τις θυσίες, τα αίματα, τις καταστροφές, τις δολοφονίες, τις λαϊλασίες, τους βανδαλισμούς, τις καταστροφές που υπέστη ο ελληνισμός στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά συγχρόνως να κρατήσουμε ισχυρά μέσα στη μνήμη μας αυτά τα γεγονότα, για να αντιμετωπίζουμε τα νέα επερχόμενα με ανάλογο τρόπο.
Δεν μισούμε τους αντιπάλους μας, τους αγαπούμε, θέλουμε τη συνεργασία τους, αλλά να κινηθούν μέσα σε πολιτισμένα επίπεδα και να μάθουν να σέβονται τους διεθνείς νόμους και να τηρούν το διεθνές δίκαιο.

Φίλοι μας, τι είναι η Ελλάδα μας? Είναι βέβαια αλήθεια ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι θάλασσές της, τα βουνά της, οι πεδιάδες της, μολονότι όλα αυτά έχουν συνδεθεί με την ιστορία μας, με το αίμα μας. Η Ελλάδα κυρίως είναι η ιδέα που υλοποιεί την ελευθερία, την έννοια της ελευθερίας, τις υψηλότερες έννοιες της ζωής. Αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα μεταφέρουμε ακόμα και στην άκρη του κόσμου, αν παραστεί ανάγκη. Αρκεί να κρατήσουμε τις ψυχές μας αδούλωτες. Οι ρίζες μας θα μείνουν αναλύωτες. Είπε κάποιος, μη φοβάστε τους εχθρούς που έρχονται με τα όπλα να σας υποδουλώσουν. Αυτούς θα τους νικάτε και όταν ακόμα θα σας υποτάσσουν, όπως έγινε τόσες φορές στο παρελθόν. Να φοβάστε, έλεγε, εκείνους που αγωνίζονται να αλλοιώσουν τις παραδόσεις σας, να κουρσέψουν τις ψυχές σας. Αυτοί είναι οι πιο φοβεροί εχθροί. Τι είναι η Ελλάδα? Ελλάδα είναι φως, είναι ηρωισμός, είναι αντριοσύνη, είναι λεβενιά, είναι ένα όχι σε κάθε κατακτητή, είναι θυσία, είναι ελευθεριά.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Κάποτε κάποιος εταξίδευε και έκανε την διαπίστωση ότι όλοι οι συνταξιδιώτε του ήσαν συνοφριωμένοι και καταλυπημένοι. Σκέφτηκε ότι η κατάσταση ήταν σαν να επήγαινε σε κηδεία και έβλεπε στα πρόσωπα όλων ζωγραφισμένη την λύπη. Τους δικαιολόγησε όμως και σκέφτηκε ότι ίσως τους επίεζαν τα καθημερινά προβλήματα. Όταν όμως είδε κάποιο παιδί, επήρε θάρρος, διότι το παιδί εκείνο ήταν πολύ χαρούμενο και έδειχνε στο πρόσωπό του την χαρά. Η ζωή μας, αδελφοί, είναι ζυμωμένη με την χαρά και την λύπη. Άλλοτε χαιρόμαστε και άλλοτε λυπούμαστε. Ο χριστιανός όμως είναι πάντοτε χαρούμενος. Δεν είναι όμως και ανέστητος. Μερικά δυσάρεστα γεγονότα είναι φυσικό να του προκαλούν λύπη. Αυτή όμως η λύπη είναι εξωτερική και σύντομα φεύγει. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι διαφέρει κατά πολύ η κοσμική ζωή από την Χριστό ζωή. Ο προφήτης Ισαΐας γράφει κάτι εκ πείρας. «Ουκέ στη χέριν της ασεβέσιν, είπε Κύριος ο Θεός». «Δεν υπάρχει χαρά εις τους ασεβείς», είπε και βεβαίωσεν ο Κύριος και Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, που ήταν πάντοτε χαρούμενος και συμβουλεύει αυτήν την εν Χριστώ χαράν να έχουν και όλοι οι πιστοί χριστιανοί, γράφει προς τους Γαλάτας ότι η χαρά του Χριστού είναι γνώρισμα του πιστού. «Ω δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τη του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Την φυσικήν ζωήν που ζω μέσα εις το σώμα μου τώρα, που επέστρεψα εις τον Χριστόν, ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστην εις τον Υιόν του Θεού, ο οποίος με ηγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του δια την σωτηρία μου. Η πίστη συνδυάζεται με την χαράν και κατά κάποιον τρόπον χωρίς την πίστη δεν υπάρχει η χαρά». Το αποστολικό ανάλογμα της 14ης Κυριακής που θα μας απασχολήσει σήμερα ομιλεί δια την χαράν που είχε ο Απόστολος Παύλος και την μετέδιδε και εις τους χριστιανούς της Κορίνθου. Ας ακούσουμε το ιερόν του κείμενον και μετά από αυτό θα ακούσουμε και την απόδοση του αποστολικού αναγνώσματος δια να γίνει κατανοητόν.
2: Αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσες ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον. Ουχότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών. Τη γάρ πίστη εστίκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρε εγώ λοιπόν ημάς,

ειν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω αφών, έδι με χέριν. Πεπιθώς επί πάντας ημάς, ότι εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εγγάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας, έγραψα ημίν διαπολών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε.

0: ειν έχω περισσότερο σήμας.
1: Ο παιδαγωγός έρχεται κάποτε σε δύσκολη θέση όταν είναι αναγκασμένος για την ωφέλεια των μαθητών του να τους ελέγχει, να τους τιμωρεί προκειμένου να τους ωφελήσει. Μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος γράφοντας προς τους Κορινθίους όσα σήμερα ακούσαμε. Αρχικά υποδεικνύει ότι ο Θεός είναι η πηγή της πίστεως και κάθε άλλες αρετής. Το ότι γράφει προς τους Κορινθίους ο Θείος Παύλος δεν μετακινείστε από την πίστη στον Χριστό, αλλά μένετε σταθεροί και αδιάσυστοι στην ορθή πίστη και είστε απόλυτα βεβαιωμένοι και πεπισμένοι για τις αλήθειες της πίστεως, αυτό οφείλεται στον Θεό. Αυτός και σε εμάς τους Αποστόλους και σε εσάς τους απλούς χριστιανούς έδωσε τις δωρεές και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έβαλε επάνω μας την σφραγίδα του, αναγνωρίζοντας έτσι και επικυρώνοντας ότι είμαστε δικοί του άνθρωποι και ανήκουμε σε Αυτόν. Ως προκαταβολή κατά κάποιον τρόπο και ασφαλή εγγύηση ότι θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις τις οποίες μας δίνει, μας παρέχει τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και την παρηγοριά και την εσωτερική πληροφορία ότι θα απολαύσουμε την αιώνια ευφροσύνη και χαρά του ουρανού. Η βεβαιότητα και η πληροφορία αυτή είναι εσωτερική στο βάθος των ψυχών. Έπειτα από τις πολύ σπουδαίες αυτές διδασκαλίες, ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους την αιτία για την οποία δεν είχε πραγματοποιήσει ως τότε τη νέα επίσκεψή του στην Κόρινθο, όπως τους είχε γράψει στην πρώτη επιστολή. Ο καρδιογνώστης Θεός που βλέπει τα βάθη της ψυχής, αυτός γνωρίζει ότι δεν ήρθα ακόμη στην Κόρινθο, όχι για άλλο λόγο, αλλά διότι σας λυπάμαι και δεν θέλω να δοκιμάσετε την αυστηρότητά μου εξαιτίας των παρεκτροπών σας. Και λέω αυτό όχι διότι έχουμε κάποια εξουσία επάνω σας, σαν εμείς να είμαστε κύριοι και εσείς δούλοι μας. Αντίθετα, θέλουμε να συντελούμε με κάθε τρόπο ώστε να αυξάνει η χαρά σας που πηγάζει και προέρχεται από την πίστη σας, διότι πράγματι είστε στερεωμένοι στις αλήθειες της πίστεως. Όχι μόνο για σας, αλλά και για τον εαυτόν μου βρήκα καλύτερο να μην έρθω στην Κόρινθο, διότι εάν ερχόμουν θα ήμουν αναγκασμένος και εγώ να σας λυπώ με τους ελέγχους μου, αλλά και εσείς να με λυπείτε με τις παρεκτροπές και αταξίες που θα βλέπω μεταξύ σας. Έχετε υπόψη σας την προηγούμενη επιστολή μου, στην οποία σας σύλλεξα για την αμέλεια και αδιαφορία που δείξατε. Μην νομίζετε ότι εγώ δεν λυπήθηκα για τους ελέγχους εκείνους που σας έγραψα. Πρέπει να ξέρετε ότι με πολλή θλίψη και στενοχώρια και με πολλά δάκρυα σας έγραψα, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να καταλάβετε καλά την πολλή αγάπη που έχω για σας. Διότι σαν στοργικός πατέρας χαίρω και εφραίνομαι όταν βλέπω και διαπιστώνω ότι δέχεσαι τους ελέγχους μου και διορθώνετε τα σφάλματά σας. Γι' αυτό ακριβώς και σας έγραψα την προηγούμενη επιστολή μου και σας σύλλεξα ώστε εν τω μεταξύ να διορθωθείτε. Όταν θα έλθω και πάλι στην Κόρινθο, θέλω να τα βρω όλα εντάξει και να μην δοκιμάσω νέα λύπη από εκείνους που περιμένουν να μου δώσουν χαρά. Και είμαι βέβαιος ότι όταν θα βλέπατε να λυπάμαι εγώ, θα λυπόσαστε κι εσείς. Και το αντίθετο, έχω την πεποίθηση ότι η δική μου χαρά για την πνευματική σας πρόοδο συντελεί στο να χαίρετε όλοι εσείς. Πόσο πρέπει να μας συγκινήσουν και να μας διδάξουν τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου. Οι πνευματικοί μας πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, όταν βλέπουν πως δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τις συμβουλές τους, τις νουθεσίες τους και τους ελέγχους τους, λυπούνται και στενοχωρούνται. Αντιθέτως, όταν μας βλέπουν να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και να προοδεύουμε στην αρετή, χαίρονται και εφραίνονται. Είναι πολύ τιμητικό για τον άνθρωπο να γίνεται αφορμή χαράς στους άλλους και μάλιστα στους πνευματικούς του πατέρες. Ας προσπαθούμε λοιπόν να είναι η συμπεριφορά μας πάντοτε σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, ώστε και οι άνθρωποι που μας αγαπούν και ενδιαφέρονται για μας να χαίρονται, αλλά πολύ περισσότερο να χαίρεται ο Θεός. Αυτό θα φέρει σε μας ακόμη περισσότερη τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος. Θα ακούσουμε τώρα έναν ύμνον και μετά θα προχωρήσουμε.

Η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά τους είναι φυσική. Είναι, μπορούμε να πούμε, εξ ενστίκτου. Αγαπούν οι γονείς τα παιδιά τους, διότι ο Θεός ενέβαλε αυτήν την αγάπη στις καρδιές τους. Όταν όμως είναι χριστιανοί οι γονείς, τότε προχωρούν και εξυψώνουν την φυσική αγάπη και εφαρμόζουν την πνευματική αγάπη, η οποία είναι ανωτέρα από την φυσική αγάπη. Η πνευματική αυτή αγάπη πηγάζει από την αγάπη που έδειξε στον άνθρωπο ο Χριστός. Όταν τα παιδιά ή οι γονείς παρασυρθούν και ζουν αμαρτωλήν ζωήν, τότε τι γίνεται? Υπάρχει και τότε τρόπος να επανέλθουν στον δρόμο του Θεού και να συνεχίσουν υπακούοντας στο θέλημα του Θεού. Και τότε δεν πρέπει να απογοητευτούν, καθώς θα αναλογίζονται την χωρίς Χριστόν ζωή τους. Τι πρέπει να γίνει τότε? Μας το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι μας λέγει? Υπάρχει και τότε σωτηρία, διότι υπάρχει η μετάνοια. Προσέξτε τι γράφει σε κάποια ομιλία περί μετανοίας. Φυσικά θα την παραθέσουμε σε ερμηνεία και πρέπει να την προσέξουμε πάρα πολύ. Δι' αυτό συνέχεια ομιλώ δια την μετάνοια. Διότι η μετάνοια που είναι τρομερή και φοβερή εις των αμαρτωλών είναι φάρμακον των παρεκτροπών, εξαφάνισης των παρανομιών, εξάλληψης των δακρύων, παρησία προς τον Θεόν, όπλων κατά του διαβόλου, μάχαιρα που κόβει το κεφάλι του, ελπίδα σωτηρίας, εξάλληψης της απογνώσεως. Αυτή ανοίγει τον ουρανό, αυτή οδηγεί μέσα εις τον παράδεισο, αυτή κατανικά των διάβολων. Γι' αυτό βέβαια ομιλώ συνέχεια δι' αυτήν. Όπως ακριβώς και το να περιορίζουμε το θάρρος μας στον εαυτό μας μας οδηγεί στην πτώση. Είσαι αμαρτωλός, μη χάσεις την ελπίδα σου. Δεν πάβω να παρέχω συνέχεια αυτά τα φάρμακα, διότι γνωρίζω πόσο μεγάλο όπλο είναι κατά του διαβόλου το να μην κυριευόμαστε από την απελπισία. Αν έχεις αμαρτήματα, μη χάσεις την ελπίδα σου. Δεν πάβω να τα λέω αυτά συνέχεια. Και αν ακόμη κάθε μέρα αμαρτάνεις, κάθε μέρα μετανόει. Και εκείνο που κάνουμε στα παλιά σπίτια όταν γίνουν ετοιμόρροπα, καθαρίζουμε δηλαδή τα ερείπια και χτίζουμε καινούρια και δεν σταματούμε τη φροντίδα την συνεχή μας δι' αυτά, αυτό να κάνουμε και στον εαυτό μας. Αν παλιώθηκε σήμερα από την αμαρτία, ανακαίνισε τον εαυτό σου με την μετάνοια. Και είναι δυνατόν, λέγει, να μετανοήσει κανείς και να σωθεί? Και βέβαια είναι δυνατόν. Όλη την ζωή μου την επέρασα μέσα εις τις αμαρτίες και σώζομαι εάν μετανοήσω. Ασφαλώς ναι. Από πού είναι αυτό φανερόν? Από την φιλανθρωπία του Κυρίου σου. Μήπως δηλαδή στηρίζω το θάρρος μου εις την μετάνοιά σου? Μήπως η μετάνοιά σου μπορεί να καθαρίσει τόσα πολλά κακά? Αν ήταν μόνη η μετάνοια, τότε σωστά θα φοβόσουν. Επειδή όμως με την μετάνοια αναμειγνύεται και η φιλανθρωπία του Θεού, έχει θάρρος, διότι μέτρον στην φιλανθρωπία του Θεού δεν υπάρχει, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί με λόγια η αγαθότητά του. Η δική σου δηλαδή κακία έχει μέτρον, το φάρμακο όμως δεν έχει μέτρον. Η δική σου κακία, όποιο και αν είναι, είναι κακία ανθρωπίνη, ενώ η φιλανθρωπία του Θεού είναι απερίγραπτη και έχει θάρρος που υπερβαίνει την κακία σου. Σκέψου έναν σπινθήρα που έπεσε στο πέλαγος. Μήπως μπορεί να μείνει εκεί ή να φανεί? Όσον είναι ο σπινθήρας εμπρός στο πέλαγος, και αν ακόμη είναι μεγάλο, έχει όρια, ενώ η φιλανθρωπία του Θεού είναι απεριόριστη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ομιλεί και αλλού περί των πνευματικών και λέγει: «Ο προεστός ως πλάχνα έχουν νυχτηρμού πατρικού ή μητρικού επιμελήσω των πλημελούντων. Και γάρ η πνευματική των ασθενούντων ιατροί μετασυμπαθίας οφείλουσι τα σαθρά θεραπεύειν ή να μη
το αποτόμο της επιπλήξεως απορρίξουσε το μέλος. Αγάπη γαρ πάντα στέγη, πάντα υπομένη και ουδέποτε εκπίπτει και η ερμηνεία. Ο προεστός έχοντας πλάχνα πατρικού ή μητρικού ικτυρμού ας φροντίζει όσους φάλουν. Διότι οι πνευματικοί γιατροί των ασθενούντων οφείλουν με συμπάθεια να θεραπεύουν τα σαθρά για να μην αποκόψουν το μέλος με την απότομον επίπληξη. Διότι η αγάπη όλα τα σκεπάζει, όλα τα υπομένει και ποτέ δεν ξεπέφτει. Αλλά και ο Μήγας Βασίλειος γράφει σχετικό στα εξής. «Μίζων γάρ εχέτου το φίλτρον της πνευματικής ταύτης φιλοστουργίας ο ποιμήν. Τούτο γάρ αυτόν και προς τας υπέρ των προβάτων εν στάσεις διεγείρει. Ο γάρ φιλήν επιστάμενος ούτως ουδέν αν πάθει τον ανικέστον. Ουκ οκνήσει, ουκ αποστήσεται, ουχ υποστελείται, αλλά και πάντα ίση τα λυπηρά υπέρ της των οικείων σωτηρίας». Ας έχει ο ποιμένας πολύ μεγαλύτερη την αγάπη αυτής της πνευματικής στοργής, διότι αυτό ακριβώς τον παρακινεί εις τους αγώνες υπέρ των προβάτων. Εκείνος που ξέρει έτσι να αγαπά, τίποτε από τα δεινά δεν θα τον λυγίσει, δεν θα διστάσει, δεν θα απομακρυνθεί, δεν θα υποχωρήσει, αλλά θα υπομένει όλα τα λυπηρά δια την σωτηρία των δικών του ψυχών. Ο Άγιος Ιωάννης ο συγγραφέας της Κλίμακος αφιερώνει ειδικών λόγων εις τον ποιμένα, όπου γράφει τα εξής αξιόλογα. «Ποιμήν κυρίως εστίν, ότα απολωλώτα λογικά πρόβατα διακακίας, διοικίας σπουδής και ευχής αναζητήσε και ανορθώσε δυνάμενος». Αληθινός ποιμένας είναι εκείνος που μπορεί με την ακακία του, με την δύναμη της αγάπης, τον ζήλων του και την προσευχή του να αναζητήσει και να θεραπεύσει τα χαμένα λογικά πρόβατα. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, αδελφοί. Εάν ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να επισκεφθεί την Κόρινθον για να μην λυπήσει τους χριστιανούς με την αυστηρότητά του για τις παρεκτροπές τους, πόσο πρέπει να προσέχουμε εμείς πώς θα φερθούμε εις τους αμαρτάνοντας. Με πολλήν στοργήν και κατανόηση βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος ανέβαλε την επίσκεψή του, διότι περίμενε ότι θα διορθωθούν, ότι θα διορθώσουν τα λάθη τους οι Κορίνθιοι. Έχοντας λοιπόν υπόψη μας ότι και εμείς χωρίς την βοήθεια του Θεού θα πέσουμε εις τα ίδια λάθη και ίσως και χειρότερα, δι' αυτό να παρακαλούμε τον Θεό να μας στηρίζει και να μας δίδει δύναμη και κατανόηση και επιοίκειαν προς τους αμαρτάνοντας. Εδώ πρέπει να προσέξουμε, διότι εάν δεν προσέξουμε, εάν δεν έχουμε την αγάπη προς τους αδελφούς μας, τότε θα κινδυνεύσουμε και εμείς να πέσουμε εις τα ίδια λάθη και χειρότερα, όπως είπαμε προηγουμένως. Δι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον εαυτό μας, να είμαστε ακριβείς, να είμαστε σύμφωνα με το Άγιον θέλημα του Θεού και να προσπαθούμε όσο μπορούμε και όσο γίνεται και στην αδυναμία μας επιτρέπει ο Γαλλός Θεός, να είμαστε σωστοί και να έχουμε αγάπη προς τους αμαρτάνοντας. Οι αμαρτάνοντες έχουν τη δυστυχία να έχουν τύψη συνειδήσεως, διότι δεν είναι εντάξει απέναντι του Θεού, δεν εφήρμοσαν το θέλημα του Θεού, και γι' αυτό πρέπει και εμείς να είμαστε σύμφωνοι και να προσπαθούμε όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, έχοντας υπόψη μας ότι και εμείς μπορεί να πέσουμε στις αμαρτίες αυτές και πρώτα να διορθώσουμε τον εαυτό μας και ύστερα τους άλλους.
Δι' αυτό λοιπόν να παρακαλούμε τον Θεό με θερμή προσευχή να μας στηρίζει και να μας δίνει δύναμη και κατανόηση και επιείκειαν προς τους αμαρτάνοντας. Προς τους αμαρτάνοντας μπορεί να αμαρτάνουν σε ένα σημείο αυτοί και εμείς να είμαστε σε άλλο ένοχοι. Και γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε τον εαυτόν μας πρώτα και ύστερα τους άλλους. Ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας φυλάει από κάθε πτώση και από κάθε αυστηρότητα και σκληρότητα απέναντι των αμαρτανόντων. Ο ίδιος ο Κύριος έδειξε πολύ αγάπη προς τους αμαρτάνοντας. Σκεφτείτε την αμαρτωλή εκείνη γυναίκα που επήγαν κοντά τους και ήθελαν να τη φωνεύσουν οι γραμματείς και φαρισαίοι. Και ο Κύριος της είπε ότι φύγε και από εδώ και στο εξής να μην αμαρτάνεις. Έδειξε δηλαδή επιείκεια. Και εις άλλες περιπτώσεις ο Κύριος μας έδειξε επιείκεια και καλοσύνη προς τους αμαρτάνοντας και είπε τα λόγια εκείνα: «Ουκ ήλθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Ήρθε για τους αμαρτωλούς, για να τους στηρίξω, για να τους δυναμώσω, για να τους δείξω, να τους διδάξω την οδό της μετανοίας. Λοιπόν, δι' αυτό να παρακαλούμε τον Θεό να μας στηρίζει και να μας δίνει δύναμη και κατανόηση και επιείκεια προς αυτούς οι οποίοι αμαρτάνουν. Ο χρόνος της εκπομπής, αγαπητοί αδελφοί, με την βοήθεια του Θεού συνεπληρώθη και πρέπει να διακόψουμε. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
2: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
2: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
2: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ωραία Ελλάδος, μία.

γλυκοχαράζει η χαραυγή τραγουδού στην Αρναία και μας ανοίγουν την όρεξη για πιο πολλά χαλκιδικιώτικα ακούσματα. Τόπος όμορφος και παραγωγικός παρουσιάζει μουσική ποικιλία, καθώς το ορεινό χρώμα συνυπάρχει με το παραθαλάσσιο και το προσφυγικό με τον τόπιο.

όλο τον τόπο πήγα τραγουδούν και παίζουν τώρα οι Ιχνηλάτες της Παράδοσης που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τα τραγούδια της Χαλκιδικής. Συρτός Ήρσου.

από τον ταξιάρχη Χαλκιδικής που η ομορφιά του του χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής, με τα σπίτια του να αναπαλαιώνονται και να αποκτούν πάλι ζωή. Από εκεί λοιπόν μας έρχεται το τραγούδι της Θωμαής.

αλλά και είδαμε ένα σαμείο τραγούδι σε Χαλκιδικιώτικα, παρέα με Συνόπουλο, Οικονομίδη και Καρύπη. Λάφτα, βιολί και κρουστά αντίστοιχα. Ας τους ακούμε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Πνευματικές νουθεσίες προς μοναχές. Ο γέροντας επίστευε ότι οι γλυκοί σκαρποί της ταπεινώσεως καλλιεργούνται με τη συνεργασία των μοναχών στις διακονίες. Δεν πρωτοπορούσε λοιπόν μόνο στις πνευματικές αναβάσεις, αλλά υπερέβαλε με ζήλο και φιλοπονία τις αδερφές και στις καθημερινές εργασίες του κοινοβίου. Πρώτος έδινε το παρόν στις παγκινιές, ενθαρρύνοντας με το παράδειγμά του τις μοναχές να πνευματοποιούν τον σωματικό κόπο, εργαζόμενες προς δόξαν Θεού. «Να παιχνιδίζομαι τις διακονίες», έλεγε. «Τη διακονία που έχει ο καθένας πρέπει να την προσφέρει στο Χριστό. Ηγούμενος είναι, υποτακτικός είναι, μάγειρας είναι, ξενοδόχος είναι. Όλες αυτές τις διακονίες πρέπει να τις παιχνιδίζομαι με χαρά, διότι μας μηνύουν τη Βασιλεία του Θεού και σκοπό έχουν να μας ωρεοποιήσουν, να επιδιώκουμε την εν Χριστώ ωρεοποίηση της ζωής, ώστε να γίνομαι ευωδία Χριστού. Διότι καθένας που έρχεται εδώ στο μοναστήρι θέλει να δει ανθρώπους του Θεού να μοσχοβολούν Χριστό». Πάντοτε όμως για τον παππού η εσωτερική εργασία προείχε από κάθε άλλο έργο. Πάντοτε τόνιζε: «Ό,τι έργο και να κάνουμε, να έχουμε τη διάνοια και κολλημένη στη σκέψη του Θεού. Εμάς αυτό είναι το έργο μας, έτσι δεν είναι? Και αν η αγάπη μας προς το Θεό είναι μεν εξ όλης της καρδίας, αλλά δεν είναι και εξ όλης της διανοίας, γινόμεθα παραβάτε της πρώτης και μεγάλης εντολής. Γι' αυτό πρέπει διαρκώς να μετανοούμε». Ο παππούς γενικώς ήταν επιεικής στην εξομολόγηση, ιδίως όταν τα πνευματικά του παιδιά εξομολογούντο τις αμαρτίες τους με αυτομεμψία και συντριβή. Γινόταν όμως αυστηρός όταν αντιμετώπιζε το αμάρτημα της κατακρίσεως, και μάλιστα επαναλαμβανόμενο. Εγνώριζε ότι η ρίζα αυτού του πάθους τρέφεται από την έλλειψη αγάπης και από το θολό νερό της υπερηφανίας, η οποία είναι αλεξιτήριο της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό πολλάκις, όταν δεν έβλεπε πραγματική μετάνοια και προσπάθεια για την κατανίκηση αυτής της μάστιγος, επέβαλε ως επιτίμιο αποχή από τη Θεία Κοινωνία. «Με το να κρίνουμε τον άλλο», έλεγε, «προσβάλλουμε την δικαιοσύνη του Θεού. Ο κρίνων των πλησίων δεν ασχολείται με τον εαυτό του. Η κατάκριση φυγαδεύει τη χάρη του Θεού, γιατί είναι καρπός της υπερηφανίας. Θα απαλλαγούμε των κατακρίσεων όταν αποκτήσουμε την αγάπη και την ταπείνωση του Χριστού. Τότε, επειδή θα βλέπουμε τον εαυτό μας πολύ άθλιο ενώπιον του Θεού και κάτω από όλους τους ανθρώπους, δεν θα κρίνουμε κανένα. Ας αντιπαραθέσουμε στην κατάκριση την προσευχή. Με την κατάκριση δίνει στο Θεό το μέτρο για να σε αντιμετρήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».

η τεθλασμένη συντομοτέρα της ευθείας. Ως φουρνέλο για τη διάνοιξη της οδού της ταπεινώσεως, ο παππούς χρησιμοποιούσε την εκοπή των θελημάτων. Συνιστούσε λοιπόν στις αδερφές: «Η επιτυχία της μοναχικής ζωής συνίσταται στην ολοκληρωτική αποβολή του ιδίου θελήματος. Έτσι συντελείται η κατάκτηση της αγιότητος. Αν έχεις θέλημα, θα έχεις πρόβλημα σε όλη σου τη ζωή, γιατί θα χτυπήσεις τον ένα, στον άλλον, στον παραάλλο, σε αδυναμίες ανθρώπων». Εδώ έγκυται η εξυπνάδα του ταπεινού μοναχού. Περνάει ανάμεσα από όλους χωρίς να χτυπάει πουθενά, ενώ ο άλλος με τα θελήματα όπου πάει χτυπάει. Βλέπεις μπροστά την αδερφή. Πού πας να περάσεις? Θα χτυπήσεις επάνω της. Κάνε δίπλα και πέρασε και είσαι ελεύθερη πλέον. Δεν έχεις καμία δυσκολία στη ζωή σου, γιατί ενώ η ευθεία είναι συντομοτέρα πάσης άλλης γραμμής, στη μοναχική ζωή, παρακαλώ, η τεθλασμένη είναι η πιο σύντομη, γιατί δεν συγκρούεσαι με κανέναν. Μόλις συναντήσεις εμπόδιο, κάνεις δίπλα και περνάς. Έτσι επιτυχάνεται η ειρήνευση της ζωής μας και δεν έχουμε πνευματική καθυστέρηση. Την εκοπή του ιδίου θελήματος την εβίωνε ως ελευθερία και αιτία θείας χαράς. Όπως ο Χριστός αποκαλούσε δόξα του τον Σταυρό, έτσι και ο παππούς είχε μετατρέψει σε εορτή την επώδυνη αυτή άσκηση της εκοπής του θελήματος, καθώς ετάφτιζε το θέλημά του με το θέλημα του Θεού και του πλησίον. Οι λόγοι του λοιπόν ως έμπρακτοι είχαν μεγαλύτερη απήχηση στις ψυχές. «Όταν εγώ κάνω το θέλημά σου», εις το «εγώ» φυτρώνει πλέον ως κλάδος της υπάρξεώς μου το «εσύ» και είσαι πλέον εσύ η ελευθερία η δική μου. Το θέλημα του άλλου σε ελευθερώνει από τον εαυτό σου, ενώ το ειδικό σου θέλημα σε σκλαβώνει και έχεις να δοκιμάσεις πλέον το ποτήρι της πικρίας. Λοιπόν, όταν ο μοναχός αποβάλλει τα ίδια θελήματα, ενστερνίζεται το θέλημα του Θεού και γίνεται μέτοχος της Θείας Ζωής. Τότε ελευθερώνεται τελείως και πηγαίνει πετώντας. Όχι μόνο δεν έχει μαρτύριο, αλλά πορεύεται αγαλωμένο ποδί και δοξάζει τον Θεό ημέρα και νύχτα.

ρίξε τις προσβολές στο χάος. Όλοι οι Άγιοι, όπως και ο Γέροντας, εγνώριζαν να ωρεοποιούν εν Χριστώ κάθε περίσταση του βίου και να ανακαλύπτουν την Θεία εικόνα στο πρόσωπο του κάθε αδερφού, όσο δυσμορφή και αν είχε καταστεί. Γι' αυτό δεν στεκόταν στις ανθρώπινες αδυναμίες που ο πονηρός χρησιμοποιεί σαν βέλη εναντίον των αγωνιστών. Συχνά ο παππούς μας συνιστούσε: κάθε προσβλητικός λόγος, κάθε άδικη κατηγορία, κάθε επιβουλή εναντίον μας δεν μπορεί να μας βλάψει, ούτε αφορά εις εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει το τι είπαμε και το τι εκάναμε εμείς. Όταν λοιπόν έλθουν εναντίον σου συκοφαντίες, προσβολές, πειρασμοί, αμέσως ρίξε τα όλα στο χάος. Ξέχασε τα πάντα και συγχώρησε τον αδερφό. Πρέπει να ρίξεις στο χάος τον πειρασμό και να προχωρήσεις στο δρόμο σου. Και άλλοτε παρηγορούσε τις αδερφές με τα χαριτωμένα λόγια του: πότε βγαίνει ο μούστος, παρακαλώ? Όταν πατάμε τα σταφύλια, όταν μας προσβάλλουν και σιωπήσουμε. Αφού περάσει ο πειρασμός και ησυχάσουμε, κατόπιν έρχεται η ψυχική ευχαρίστηση, επειδή δεν ομιλήσαμε και έτσι αποθηκεύσαμε στο ενουρανής θησαυροφυλάκιο την ευκαιρία. Όταν δεχθούμε αυτό το πάτημα εν σιγή, αισθανόμεθα την γλυκύτητα της Θείας Χάριτος και την γεύση της αιωνίου ζωής. Να προσπαθήσουμε λοιπόν, γιατί αν προσπαθήσουμε όλοι από λίγο να μην θυγόμεθα, να μην ζητάμε το δίκιο μας, να ρίχνουμε όλες τις προσβολές στο χάος, θα ειρηνεύουμε και θα ζήσουμε τη Βασιλεία του Θεού ήδη από τώρα. Μοναδική λύση είναι η σιωπή. Εμείς που ζούμε στο κοινόβιο για να διατηρούμε τη χάρη του Θεού, πρέπει να τηρούμε σιωπή μέχρι να περάσει ο πειρασμός.

αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εκείνο που πιστοποιεί και εγγυάται πέρα για πέρα την αγάπη μας προς το Θεό είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Γέροντας αντιμετώπιζε τους εχθρούς με αυτομεμψία και εκτενή προσευχή, προσφέροντας συγχρόνως προς αυτούς και την ταπεινή του αγάπη. Αυτήν την οδό εχάραζε και στις αδερφές και τις προέτρεπε να τη βαδίσουν. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε αντιπάθεια προς κάποιον, πρέπει να εγείρουμε προσευχή για αυτόν. Είναι το μόνο φάρμακο. Αυτό το εδοκίμασα κι εγώ. Τότε ο Θεός, βλέποντας ότι ταπεινούμεθα, θα μας δώσει το έλεος Του για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον εχθρό. Πρώτα πρέπει να συγχωρήσουμε για να βρούμε τη δύναμη στη συνέχεια να αγαπήσουμε. Να απλώσουμε την ίδια αγάπη σε φίλους και εχθρούς. Ή θα βάλεις την καρδιά σου και τους εχθρούς μαζί με εκείνους που αγαπάς, ή δεν θα έχεις μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Να προσέξουμε λοιπόν να καθαρίζουμε την καρδιά μας καθημερινώς. Που έχω συμπάθεια, εκεί θα δουλέψω. Θα βρω κάποιον καλό τρόπο συμπεριφοράς, έναν λόγο καλοσύνης, μια πράξη θυσίας, λίγη υπομονή, πολύ ταπείνωση, για να βοηθήσω και τον αδερφό και τον εαυτό μου. Μην περιμένουμε έλεος από το Θεό εάν εμείς δεν δώσουμε έλεος. Όταν εγώ έχω τακτοποιήσει τη συνείδησή μου έναντι του εχθρού, τότε πληροφορείται και αυτός και επέρχεται μεταξύ μας η ειρήνη. Όταν ο αδερφός παρουσιάζει μία δυναμία, ένα πάθος, σημαίνει ότι ευρίσκεται σε μία φυλακή μέσα και παλεύει. Εκεί τον επισκεπτόμεθα, τον βοηθούμε με την αγάπη μας, τον ελευθερώνουμε, τον παίρνουμε και φεύγουμε μαζί. Αυτό είναι το εν φυλακή ήμιν. Να μην φέρουμε το Θεό στη δύσκολη θέση να μας πει «εν φυλακή ήμιν και ουκ ήλθετε προς με» και να πρέπει να μας καταδικάσει στην αιώνια κόλαση. Να αλλάξουμε λιγάκι τακτική στη συμπεριφορά μας, να καθαρίσουμε την καρδιά μας από κάθε σπήλο εχθρότητος. Τότε θα λυθεί η ψυχή μας και θα ελευθερωθεί. Πρέπει να πάμε ελεύθεροι ενώπιον του Θεού, να μην πάμε με τις αλυσίδες όπως οι καταδικασμένοι. Αν πας δεμένος, μην περιμένεις να λυθείς. Όταν βρίσκομαι αντίσταση μέσα μας, καταφεύγομαι στην προσευχή λέγοντας: «Βλέπεις Κύριε ότι θέλω, αλλά δεν έχω τη δύναμη να αγαπήσω. Εσύ που είσαι η πηγή της αγάπης, δώσε και σε μένα λίγη από την αγάπη τη δική σου, για να απλωθεί μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους ανθρώπους. Επιθυμώ να μην θέτω εστίαν της αγάπης στον εαυτό μου, αλλά εσένα την μόνην αγάπην». Στο πρόσωπο του εχθρού έβλεπε ο γέροντας την κρυμμένη εικόνα του Κυρίου. Συγχωρούσε από καρδίας τον λυπήσαντα και έτσι μπορούσε να ατενίζει στο πρόσωπο του άλλου την Θεία Μορφή. Και η ενατένιση του προσώπου του Χριστού ήταν η ακόρεστος έφεσης της ψυχής του.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

0: Ο ουρανός έγινε κόκκινος εκείνο το βράδυ στα Θεραπιά και ένα τη Μητρόπολη ακουγόταν και ο κόσμος φοβισμένος ανέβηκε στις ταράτσες των σπιτιών για να δει τι συμβαίνει. Και μετά έκαψαν την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και όταν ο καντιλανάφτης πετάχτηκε έντρομος έξω, εκείνοι τον έπιασαν και τον έδεσαν σε ένα κάρο στη θέση του αλόγου και το μαστίγωναν φωνάζοντάς του να σύρει το κάρο στη θάλασσα. Τον έριξαν μέσα.
1: Ο ιερέας της εκκλησίας του Γιαννή Μαχαλά, αφού γυμνώθηκε, δέθηκε σε ένα φορτηγό αυτοκίνητο που τον τριγυρνούσε στους δρόμους, όπου τον έφτυνε το πλήθος.
0: Στις φτωχογειτονιές, στην ανατολική πλευρά της πόλης, μαρτύρησαν οι Έλληνες περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σημείο. Στο πέρα, έσπαζαν με λωστούς οι Τούρκοι τις βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων της Ομογένειας. Άλλοι λαιλατούσαν το εσωτερικό και άλλοι έτρεχαν στο δρόμο, ξεδιπλώνοντας τόπια υφασμάτων και σχίζοντάς τα στα δύο.
1: Ο φίλος μου ο Άλκης, την ώρα που μπήκαν στο σπίτι του ψάχνοντάς τον, πρόλαβε να φύγει από το πίσω παράθυρο. Έμεινε κρεμασμένος με τα δυο του χέρια από το λούκι της στέγης όλο το βράδυ. Από τότε το πρόσωπό του δεν ξαναβρήκε το φυσιολογικό του χρώμα. Ήταν πια χλωμός. Βέβαια γλίτωσε, έτσι κρυμμένος. Τη μόνη που βρήκαν στο σπίτι ήταν η γιαγιά του, μια εύσωμη γερασμένη γυναίκα που την έσυραν ως την πλατεία και την ανάγκασαν να χορεύει μπροστά σ' όλους.

Πολλές δεκαετίες πέρασαν από τη νύχτα των Κρυστάλλων, 5η προς 6η Σεπτεμβρίου του 1955, που είχε ως στόχο τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ο οργανωμένος όχλος που έφτασε στην Κωνσταντινούπολη από την Ασία και τα παράλια του Ευξήνου Πόντου επετέθη βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου κατά των ελληνικών εκκλησιών και καταστημάτων, οικειών και νεκροταφείων με άνευ προηγουμένου μανία. Η έκρηξη που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6η Σεπτεμβρίου 1955 στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης στάθηκε αφορμή για το πογκρόμ σε βάρος των Ρωμιών της πόλης. Αρχικά ο ελληνικός τύπος δίνει μικρή έκταση στο γεγονός που συνέβη αργά το βράδυ, ενώ οι ανακρίσεις και οι συλλήψεις αρχίζουν αμέσως. Οι υποψίες από την πρώτη στιγμή στρέφονται προς τον φύλακα του προξενείου, καθώς και οι αρχές πιστεύουν ότι πρέπει να γνωρίζει για το γεγονός. Η βομβιστική απόπειρα κατά του τουρκικού προξενείου, η οποία καταδικάζεται από σύσσωμο τον ελληνικό κόσμο, παίρνει την ίδια και όλα σήμερα τεράστιες διαστάσεις στον τουρκικό τύπο. Η είδηση μεταδίδεται και από το ραδιόφωνο, ενώ έκτακτα παραρτήματα των εφημερίδων και μεγάλα πρωτοσέλιδα ανακοινώνουν δυναμιτιστική επίθεση που είχε στόχο το σπίτι του Κεμάλ. Ταυτόχρονα αρχίζουν οι επιθέσεις κατά των Ελλήνων στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Τα σχόλια του ελληνικού τύπου της εποχής θεωρούν ότι αυτοί που αποτόλμησαν τη συγκεκριμένη ενέργεια είναι εχθροί της Ελλάδας με προφανή σκοπό να επιδεινώσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις οι οποίες ήταν τεταμένες λόγω του Κυπριακού. Τα δημοσιεύματα των εφημερίδων αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι να πρόκειται περιέργου πρακτόρων της Βρετανικής Intelligence

σέρβις ή των τουρκικών αρχών, ενώ δεν λείπουν και οι κατηγορίες που εκτοξεύονται κατά των κομμουνιστών Φως, οι οποίοι ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος λόγω του ψυχροπολεμικού κλίματος της εποχής.

Ο Βίρον Θεοδωρόπουλος, ο πρίτανης εντός εισαγωγικών της ελληνικής διπλωματίας, ο οποίος έζησε τα γεγονότα του Σεπτέμβρη του 1955 ως πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, έστειλε ένα επίγον τηλεγράφημα στο οποίο περιέγραφε τις σκηνές βαρβαρότητας που διαδραματίζονταν με στόχο τους Έλληνες και τις ελληνικές ιδιοκτησίες. Σε αυτό το τηλεγράφημα, μεταξύ άλλων, πιστοποιεί: «Φθάνομεν τέλος εις την 5η Σεπτεμβρίου, ημέραν καθήν εφοιτητικές οργανώσεις ζητούν άδεια συγκροτήσεως συλλαλητηρίου δια την 7η Σεπτεμβρίου. Γίνεται σύσκεψη στην Νομαρχία υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Συμμετέχει ο Υπουργός των Εσωτερικών, ο Νομάρχης, ο Διευθυντής της Αστυνομίας και ανώτερη αξιωματική, και η άδεια δίδεται. Και έρχεται η βόμβα της Θεσσαλονίκης δια να μεταθέσει κατά 24 ώρας ενωρίτερον την προαποφασιστής εκδήλωσιν. Εκείνο όπερ είναι πάντως βέβαιον είναι ότι υπήρξε μακρά και μεθοδική προεργασία δια να οργανωθούν τόσον τελείως τα έκτροπα. Και χαρακτηριστικόν τούτου είναι η ομολογία αυτού τούτου του κυρίου Μεντερές, πρωθυπουργού τότε, προς την επισκεφθήσαν αυτών Πατριαρχικήν Επιτροπήν, ότι τα έκτροπα είχαν μελετηθεί και σχεδιαστεί από πενταετίας. Παρόλα τα αυτά, η μυστικό της ετηρήθη απόλυτος. Ουδέν διέρευσεν εις ξένους ή ομογενείς περί των τεκτενωμένων, ακόμη δε και όσοι μετά τα γεγονότα ενεφανίστησαν ισχυριζόμενοι ότι ο τάδε Τούρκος γνωστός των είχεν υπενιχθεί ότι επέκεντο ταραχέ, κάμνουν, νομίζω, απλώς την εκ των υστέρων πρόγνωση. Στο ίδιο τηλεγράφημα, ο Βίρον Θεοδωρόπουλος διατυπώνει το ωράριο των γεγονότων που εκτελήσεται ως ακολούθως. Ώρα 13:30. Μεταδίδεται ραδιοφωνικός η είδησης περί βόμβας στην οικία του Ατατούρκ εν Θεσσαλονίκη. Ώρα 16. Κυκλοφορεί έκτακτον παράρτημα της Ισταμπούλ Εξπρές με την είδηση, δημοσιεύουν και παραποιημένην φωτογραφίαν δήθεν της καταστραφής της οικίας. Ώρα 16:30. Ομάδες νέων περιέρχονται τα σκεντρικά σοδούς του Πέραν, αναγράφονται συβριστικά συνθήματα κατά των Ελλήνων εις τους τοίχους. Ώρα 17:30. Επρώτε ομάδες διαδηλωτών συγκεντρώνονται εις την πλατεία του Ταξίμ. Ώρα 18. Η συγκέντρωση στην πλατεία του Ταξίμ ακούει διαφόρους ρήτορας.

σύμφωνα με τη μεγάλη βιβλιογραφία, σχετικά με τα Σεπτεμβριανά, σύμφωνα δηλαδή με την ιστορία, τα γεγονότα ήταν σχεδιασμένα. Και στη συνάντηση εκείνες τις μέρες των Μεντερές Ινωνού, συμφωνήθηκε να τηρηθεί απόλυτη μυστικότητα. Πραγματικά, μέχρι το ξέσπασμα, ούτε ο ελληνισμός της πόλης, αλλά ούτε και οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας είχαν αντιληφθεί τι θα συνέβαινε, σημειώνει ο Ατζέμογλου. Η συνάντηση των δύο Τούρκων πολιτικών έβαλε τα θεμέλια των βανταλισμών με τις κάτωθι αποφάσεις. Να μοιηθούν λαϊκές μάζες μέσω των πολιτικών κομμάτων στην οργάνωση «Η Κύπρος είναι τουρκική». Να ετοιμαστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση πλήρης κατάλογος που να εντοπίζει τις διευθύνσεις ελληνικών κατοικιών, καταστημάτων, εργοστασίων, εκκλησιών, σχολείων, συλλόγων. Και τέλος, οι αρχές να εφοδιάσουν την κατάλληλη στιγμή λωστούς, αξίνες, σημαίες, καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα για τη μεταφορά των ομάδων από την Ασιατική Όχθη στην Ευρωπαϊκή. Όσο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δόθηκε εντολή να φρουρείται. Με λωστούς λοιπόν, αξίνες και πάθος έγινε η επιδρομή. Λίγο καιρό μετά η τουρκική κυβέρνηση θα προβάλλει ως υπευθύνους των φοβερών γεγονότων και θα κρατήσει για 2 μήνες τις στρατιωτικές φυλακές του Χαρμπιγέ 52 αριστερούς, πολλοί από αυτούς επώνυμοι. Ανάμεσά τους ο τότε πρωθυπουργός Μεντερές και ο υπουργός εξωτερικών Ζορλού θα καταδικαστούν το 61 με 6 μήνες φυλάκιση ο καθένας.

Ανατρέχοντας την ειδησιογραφία των ημερών που προηγήθηκαν του πογκρόμ, παρατηρείται ότι τα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων είναι αφιερωμένα στο Κυπριακό αλλά και σε γεγονότα που διαδραματίζονται στην Κύπρο. Στις 29 Αυγούστου αρχίζει η τριμερής διάσκεψη του Λονδίνου για την αυτοκυβέρνηση της Κύπρου, η οποία όπως φαίνεται από την αρχή είναι καταδικασμένη να ναυαγήσει. Συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Μακμίλαν, της Ελλάδας Στεφανόπουλος και της Τουρκίας Ζορλού. Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Καθημερινής της 7ης Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται το βρετανικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει την παροχή στην Κύπρο συντάγματος καθώς επίσης την εκλογή από τους Κυπρίους με απλή πλειοψηφία νομοθετικής συνέλευσης, υπεράνω της οποίας θα βρίσκεται εκτελεστικό ή υπουργικό συμβούλιο, του οποίου θα προείδρευε Κύπριος Πρωθυπουργός. Η τοπική αυτή κυβέρνηση θα διευθύνει τις εσωτερικές υποθέσεις της Κύπρου σε συνεργασία με τον Βρετανό κυβερνήτη και τους ανώτερους διοικητικούς λειτουργούς. Τα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής θα διαχειρίζονται τα μέλη Συμβουλίου που θα διορίζονται από τους Βρετανούς και στο οποίο θα συμμετέχουν Βρετανοί. Στην τουρκική μειονότητα θα δοθούν ειδικές εγγυήσεις. Δεν γίνεται κανένας λόγος για αυτοδιάθεση της Κύπρου και με βάση το σχέδιο αυτό η Κύπρος θα εξακολουθήσει να μένει υπό την Βρετανική κυριαρχία. Το σχέδιο απορρίπτεται από Τούρκους και Έλληνες. Οι οικονομικές συνέπειες των επεισοδίων αρχίζουν να εμφανίζονται λίγες ημέρες μετά. Πρωτοφανές πολιτικών και οικονομικών χάος αντιμετωπίζει η τουρκική κυβέρνηση, δημοσιεύουν τα νέα στις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα των νέων, τα γεγονότα κατέστρεφαν το τουρκικό γόητρο, κύλησαν στη λάσπη την ηθική της χώρας και δημιούργησαν στον προϋπολογισμό το άλυτο πρόβλημα των ζημιών ανερχομένων σε 100.000 δολάρια. Σε εσωτερική σελίδα δημοσιεύεται ότι άρχισε εμπόριο σπασμένων τζαμιών που πολλούνται προς 10 γρόσια το κιλό. Για έλλειψη τροφίμων και ανεργία κάνει λόγο το φως στις 11 Σεπτεμβρίου. Παρατηρείται συγκεκριμένως μεγάλη έλλειψη τροφίμων και διαφόρων πρώτων υλών. Είναι χαρακτηριστικό ότι επίσημος Τούρκος παρατήρησε ότι «εταραχέ ανατείναξαν την οικονομία του τόπου στον αέρα», γράφει η εφημερίδα, και τονίζει ότι το σύνολο των καταστροφών πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό της Τουρκίας. Στις 11 Σεπτεμβρίου το Βήμα αναφέρεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου περί των οικονομικών συνεπειών των γεγονότων. Σύμφωνα με αυτά, η μη επίσημη Ζαφέρ γράφει ότι η Κωνσταντινούπολη κάλυπτε το 1/3 του τουρκικού προϋπολογισμού. Η Γενή Σαμπάχ παρατηρεί ότι δεν είναι δυνατόν να εισπραχθεί στην Κωνσταντινούπολη η δεύτερη δόση των φόρων και παρατηρεί ότι η ικανοποίηση για τα θύματα θα είναι η τιμωρία των υπευθύνων. Η Μιλέτ γράφει ότι ο εντιμότερος οίκος της Τουρκίας, ο ελληνικός οίκος Αρχιμίδης του Γεωργίου Παπαδόπουλου, ο οποίος πλήρωνε πέρσι 1,5 εκατομμύριο τουρκικές λίρες ως φόρο κερδών, δεν υπάρχει πλέον. Η οικονομική εφορία Κωνσταντινούπολης υπολογίζει τα ζημία εκ των γεγονότων εις 2 δισεκατομμύρια λίρες. Το Βήμα στις 13 Σεπτεμβρίου δημοσιεύει ότι οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και πως οι Τούρκοι τις ανεβάζουν στα 3 δισεκατομμύρια λίρες, ενώ ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 18 εκατομμύρια λίρες. Τα πρώτα στοιχεία για τις ζημιές αρχίζουν να δημοσιεύονται στις 8 Σεπτεμβρίου μαζί με την είδηση περί αθρώων συλλήψεων από το στρατό και την αστυνομία. Αρχικά γίνεται λόγος για 2 Έλληνες νεκρούς, 300 τραυματίες και 21 εκκλησίες που καταστράφηκαν από τους 100.000 διαδηλωτές σύμφωνα με δημοσίευμα της Χουριέτ. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στην οδό Ιστικλάλ και συνελήφθησαν 2.000 άτομα. Σε άλλη είδηση όμως αναφέρεται ότι στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη πυρπολήθηκαν 29 ελληνικές εκκλησίες και ότι συνελήφθησαν 2.057, από τους οποίους οι 97 μέλη της τουρκικής οργάνωσης για την Κύπρο.
Τα νέα τονίζουν πως ενώ η τουρκική κυβέρνηση εξέφραζε τη λύπη της, ο Ζορλού στο Λονδίνο δικαιολογούσε τις βαρβαρότητες. Η Καθημερινή όμως κάνει λόγο για 19 πυρπολημένες εκκλησίες, ενώ παράλληλα αναδημοσιεύει στοιχεία από τον τουρκικό τύπο για τις καταστροφές. Πληροφορούμαστε έτσι, σύμφωνα με την Χουριέτ, πως καταστράφηκαν ή πυρπολήθηκαν 21 ναοί και σύμφωνα με την Γενή Σαμπάχ 5. Το Βήμα στις 8/9 αναφέρει ότι όλα τα καταστήματα και 9 ναοί καταστράφηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Η Ελευθερία δημοσιεύει ανταπόκριση του Associated Press, σύμφωνα με την οποία οι ζημιές προκλήθηκαν όχι μόνο σε ελληνικά αλλά και σε εβραϊκά και αρμενικά καταστήματα και ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια δολάρια. Η ίδια εφημερίδα δημοσιεύει ότι ο πρέσβης της Σουηδίας διαμαρτύρεται για λαϊλασίες στο σουηδικό μέγαρο, στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία του σουηδικού προξενείου, ενώ υπάρχει πληροφορία ότι υπέστησαν ζημιές και αγγλικές περιουσίες.

Νεότερα στοιχεία για τις καταστροφές δημοσιεύονται την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με το ΦΟΣ, 9-9 από τα 2.500 καταστήματα των Ομογενών, μόνο 23 απέφυγαν την ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ οι ζημιές εκτιμώνται στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Αναφέρεται ακόμη ότι επιδόθηκε ρηματική διακίνωση στην Άγκυρα. Τα νέα δημοσιεύουν βασιζόμενα σε επίσημες πληροφορίες ότι καταστράφηκαν 29 ναοί, από τους οποίους οι 14 ολοσχερός. Η Καθημερινή, 9-9, δημοσιεύει ότι 2 Μητροπολίτες τραυματίστηκαν και 29 εκκλησίες καταστράφηκαν. Σύμφωνα με το Βήμα, 51 πυρκαγιές εξεράγησαν, από τις οποίες οι 21 σε εκκλησίες. Τέλος, η Ελευθερία στην πρώτη σελίδα δημοσιεύει ότι καταστράφηκαν 2.000 καταστήματα. Στις 11 Σεπτεμβρίου δημοσιεύεται στην Καθημερινή περί δυναμητιστικής απόπειρας σε ελληνικό ναό της Αλεξανδρέτας, καθώς και ότι συνολικά καταστράφηκαν 78 εκκλησίες. Αξίζει να σημειωθεί δημοσίευμα των νέων στις 12-9 που αναφέρει ότι καταστράφηκαν 4.000 ελληνικά καταστήματα και πυρπολήθηκαν 78 εκκλησίες, ότι βιάστηκαν νέες, ξεθάφτηκαν τα πτώματα των νεκρών και ότι ο δυτικός κόσμος έδειξε αδιαφορία. Δημοσιεύεται ακόμα ότι ο Πατριάρχης Αθηναγόρας διαμαρτυρήθηκε έντονα προς την τουρκική κυβέρνηση για τα επεισόδια σε βάρος των Ελλήνων και των εκκλησιών και ότι ζήτησε προστασία των Ελλήνων και αποζημίωση. Μια φωνή πένθυμος και γοερά διασχίζουσα τους εθέρας και την τρόσκουσα τας καρδίας, αντυχεί αυτήν τη στιγμή καθόλην την Ελλάδα, μάλλον δε καθόλων των κόσμων όπου ευρίσκονται Έλληνες. Πενθούμεν δια τας βιαιότητας και τας καταστροφάς. Πενθούμεν δια τους εμπρισμούς των ιερών και τας ύβρης. Πενθούμεν δια το κατάντημα του χριστιανικού κόσμου. Ενώπιον του ανοσιοργήματος οι ισχυροί σιωπούν, οι φίλοι υποκρίνονται και οι δράστε μας εμπέζουν, διότι ακριβώς έχουν την ανοχήν εκείνων των οποίων είναι αποδεδειγμένη και βεβαία η ενοχή. Η δίθεν προμάχη του πολιτισμού και της ελευθερίας δεν αντελήφθησαν ακόμη εις ποιον βάραθρον κατεκρύμνησαν τα σενίας αυτάς, διόσα συνέβησαν και στα οποία συνήργησαν. Αλλά δεν θα νικήσει το κακόν. Και αν κατά θείαν παραχώρησιν φαίνεται προς καιρόν ότι νικά, εις το τέλος θα ισχύσει το κράτος του Θεού. Και οι ναοί θα ανακαινιστούν και οι τάφοι θα αποκατασταθούν και οι καταστροφές θα επανορθωθούν δια της ευσεβίας και φιλογενίας των Ελλήνων. Τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ανήκουν στον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα.

Οι 100.000 Έλληνες της πόλης έφυγαν γιατί ονειρεύτηκαν για τους απογόνους της μια ασφαλή ζωή και μια ελεύθερη ελληνική παιδεία. Και εκείνοι που έμειναν, εκείνοι φυλάνε την ιδέα του ελληνισμού περισσότερο από μας και γνωρίζουν καλά ότι χρειάζεται πολύ θάρρος για να κληρονομήσεις ως μεσάζον πια τις αρχές του ελληνικού παρελθόντος στο παρόν της πόλης.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, Ανθοκήπων, Νέας Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός, Αρχιερατικός Ασπερινός, Χορός Τατούντος, του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη και θα ακούσουμε τις καταβασίες της Υπαπαντής, οι οποίες ξεκίνησαν να ψάλλονται από τη χθεσινή ημέρα. Οι καταβασίες είναι σε ήχο τρίτο, χέρσον αβυσοτόκων.

Θα συνεχίσουμε με τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, και θα ακούσουμε σε ηχοπλάγιο του πρώτου τα λειτουργικά της λειτουργίας και το άξιο νεστή. Τα λειτουργικά είναι σε σύνθεση του Βαλάση.

Θα κλείσουμε με τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη, και θα ακούσουμε το κοινωνικό της Κυριακής, ενείτε των Κύριων, σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

προκομμένος που δούλεψε χρειάζεται να δείξει τη δουλειά του και να λάβει έστω μια μικρή ικανοποίηση. Ο τεμπέλης που δεν δουλεύει δεν πρέπει να μένει κρυμμένος. Αντίθετα, να αποκαλυφθεί η πονηριά του. Αυτή τη μέθοδο ακολουθούσε στην καριέρα της η Εύα Ημάνου. Άφησε λοιπόν την έδρα και άρχισε να περνάει από τα θρανία. Έβλεπε τα ανοιγμένα τετράδια με τις εργασίες των παιδιών και έβαζε μια μονογραφή. Έφτασε και στο θρανίο του Σπύρου. «Κυρία, ξέχασα να φέρω το τετράδιο». Αυτός ήταν ο τρόπος για ξεγλίστρημα. Γιατί όταν κάποιος ήταν άγραφτος, σημείωνε η καθηγήτρια την παράβαση στο τετράδιο.

προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. «Ποιος σου το είπε?» «Πολλοί το λένε», απάντησε αόριστα. «Αφού μαγεύετε τα παιδιά και σας αγαπάνε. Μίλα και στη Δάκη, εσύ δεν μου το είπες?» Πάλι ο Δάκης. Ήθελε να φωνάξει, να πει: «Ανοείται, πώς τολμάς? Δεν μαγεύω εγώ τα παιδιά. Δεν έχω σχέση με τέτοιες αηδίες. Η γλώσσα η ελληνική τα μαγεύει και η λογοτεχνία. Εγώ κάνω το μεσολαβητή». Δεν είπε τίποτα. Γιατί θα την πλημμύριζε η οργή και θα δημιουργούσε στην τάξη πρόβλημα. Προτίμησε να σιωπήσει. Αλλά το ορμητικό ποτάμι που φούσκωσε μέσα της δεν έβρισκε διέξοδο από το στόμα και ανέβηκε στα μάτια. Παράτησε τα γραπτά και τα θρανία και πορεύτηκε προς την έδρα προσπαθώντας να κρύψει τα μάτια της. Αλλά δεν μπόρεσε. Νεκρική σιγή στην τάξη. Πρώτη φορά την είδαν κλαμμένη. Συγκινημένη, ναι. Αν διάβαζε φωναχτά στην αίθουσα κάποιο κείμενο πλούσιο σε συναισθήματα. Αλλά αυτό είναι άλλο. Ένιωσαν άβολα, ώσπου μια μαθήτρια, η Αναστασία, απεζήτησε το λόγο. «Κυρία, εγώ δεν συμμερίζομαι καθόλου την άποψη του Σπύρου». Τη διάκοψαν πολλές φωνές. «Κι εγώ, κι εγώ». Συστήκε η τάξη. Σκουπίσε τα μάτια και τους αγκάλιασε με το βλέμμα. Όλους. Και το Σπύρο που την πίκρανε και το Δάκη που ήταν ο ηθικός αυτούργος. Μα ο Δάκης πέρα βρέχει. Αυτός συνεχίζει ακάθεκτος τις παρενοχλήσεις.

Δάκη, να μείνεις μέσα το διάλειμμα. Τα ονόματα της αρέσει να τα ακούει και να τα προφέρει ολόκληρα. Αλλά κάνει μια παραχώρηση για όλους τους μαθητές της. Τους προσφωνεί ακριβώς όπως έχουν μάθει στο σπίτι τους από μικρά, όπως τους φωνάζουν οι γονείς τους, για να αισθάνονται την άνεση και την οικειότητα μαζί της. Όταν για πρώτη φορά άκουσε τη Σούλα να αποκαλεί τον αδελφό της Δάκη, ο νους της αυτόματα το συνέδεσε με το μικρό αθώο παιδάκι. Τώρα όμως τα πράγματα άλλαξαν. Αποδείχτηκε πως δεν είναι ούτε μικρός ούτε αθώος. Η συμπεριφορά του την οδήγησε αλλού και συνέδεσε τον Δάκη με το ρήμα δάκνο, που σημαίνει δαγκώνω. Παρόλα αυτά κάνει την προσπάθειά της να του λιμάρει ή να του αφαιρέσει τα επιθετικά δόντια. Δάκη, να μείνεις μέσα στο διάλειμμα. Η μέθοδός της αλάνθαστη και αποτελεσματική. Τουλάχιστον αυτό απέδειξαν τα χρόνια. Όταν ένα παιδί ήταν άτακτο, μιλούσε με το διπλανό του ή πεταγόταν στο μάθημα και το διέκοπτε, τότε δεν άρχιζε τις παρατηρήσεις. Ο λόγος φέρνει αντίλογο και η διακοπή του μαθήματος είναι εξασφαλισμένη. Συνήθως για να κάνει τον έξυπνο μαθητής πετάει και κανένα αστείο ή υπονοούμενο. Πολλές φορές θέλει να δείξει και λίγο νταϊλίκι πασπαλισμένο με ανέδεια. Οπότε μπορεί να ξεσηκωθεί όλη η τάξη. Αυτού του είδους ο διάλογος δεν φέρνει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Αντίθετα, στο διάλειμμα ο μαθητής, χωρίς το φιλοθεάμον κοινό, είναι ουσιαστικά όπλος. Όσα βέλη και να εκτοξεύσει, όση θρασίτητα και να βγάλει, δεν θα προκαλέσει καμία αίσθηση στις άδειες καρέκλες. Είναι ενώπιος ενωπίο με τον εαυτό του και την καθηγήτρια.

Εκείνη με αυστηρότητα ή με ήπιο τρόπο, ανάλογα με τον χαρακτήρα του παιδιού, προσπαθεί να του δείξει πως δεν είναι εχθροί, αλλά σύμμαχοι. Στον κοινό αγώνα της μάθησης. Κέρδος του κάθε παιδιού είναι να συμμορφώνεται και να συμμετέχει στο μάθημα. Η αταξία είναι καθαρή ανοησία, αφού κλωτσάει την τύχη του, την ευκαιρία του. Πόσα παιδιά στον πλανήτη θέλουν να μάθουν γράμματα και δεν μπορούν. Και κατέληγε. Είχα εγώ ένα παράπονο για την αταξία σου και σου το είπα ιδιαιτέρως, χωρίς να μας ακούει κανείς. Εσύ αν έχεις παράπονο μαζί μου θα κάνεις το ίδιο. Θα έρθεις να μου το πεις στο διάλειμμα. Άνθρωπος είμαι, μπορεί να σφάλω. Θα μου το πεις να διορθωθώ. Στο τέλος έκανε από καρδιάς μια ερώτηση. Λοιπόν, είμαστε φίλοι στον αγώνα μας. Ο μαθητής χαμογελούσε. Δεν μπορούσε να πει όχι σε αυτά τα λόγια, σε αυτό το βλέμμα. Σπάνια χρειαζόταν να ξανακαλέσει στο διάλειμμα το ίδιο πρόσωπο. Έτσι και τη διακοπή του μαθήματος απέφευγε και το αγόρι που καλούσε δεν ζηλευόταν στην τάξη, ιδιαίτερα μπροστά στα μάτια των κοριτσιών. Το κυριότερο, κατάφερνε με τον τρόπο αυτό να πλούσει γέφυρα μεταξύ τους. Δεν ήταν πια σε αντίπαλες όχθες. Αυτό προσπάθησε και με το δάκι. Ήταν τόσο σίγουρη πως θα πετύχει. Αυτό της έλεγε η πείρα. Αλλά στους κανόνες υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ίσως αν δεν είχε προηγηθεί η θητεία της Σούλας και η αγάπη της για την καθηγήτρια, τα πράγματα θα ήταν πιο απλά. Τώρα είναι σύνθετο το θέμα. Ο Δάκης αντιδράει. «Ωχ, πάλι! Τυχερέ! Άντε, σούφεξε! Θα έχεις κουβέντα μαζί της στο διάλειμμα!» Την κουβέντα μαζί της τη θεωρούσαν τόσο ευχάριστη τα παιδιά. Ο Δάκης είναι διαφορετικός. Εκείνη έβλεπε το χαρακτήρα του. Έπιανε το σφιγμό του. «Θέλεις να ξεχωρίσεις, να μου προκαλέσεις το ενδιαφέρον, να δείξεις τέλος πάντων την αξία που πιστεύεις πως έχεις. Να ξέρεις ένα πράγμα. Για μένα είσαι προσωπικότητα. Είσαι κάτι ξεχωριστό. Το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Και έχεις το ενδιαφέρον μου δεδομένο. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις αταξίες για να μου δηλώσεις την παρουσία σου. Δέχομαι την παρουσία σου και παραδέχομαι την αξία σου. Αλλά με το αντάρτικο δεν αξιοποιείς τον εαυτό σου. Τον χωρίζεις από την κοινή προσπάθεια για να φτάσουμε στο στόχο που είναι η μάθηση. Το κατάλαβες?» Δεν έβγαιναν από το στόμα τα λόγια, έβγαιναν από την καρδιά της. Δεν ήταν ένα συνήθις διάλογος, ένα ποιηματάκι που το είχε μάθει απ' έξω, ένα χάπι που έδινε τυπικά στο παιδί για να γίνει καλά και να έχει αυτή το κεφάλι της ήσυχο. Κάθε φορά που νουθετούσε ένα παιδί, σαν να ήταν η πρώτη και μοναδική φορά. Τα ένιωθε αυτά που έλεγε, γι' αυτό υπήρχε ανταπόκριση. Γιατί τα λόγια πήγαιναν από την καρδιά της δασκάλας στην καρδιά του παιδιού. Αλλά είπαμε, υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτό το συγκεκριμένο παιδί έβαζε περήφανο κερί στα αυτιά του και εγωιστική ασπίδα στην καρδιά του. Άτρωτος. Δεν εισέπρατε την καλοσύνη. Στην ερώτηση «Είμαστε φίλοι?» αντέταξε υψώνοντας τη φωνή του. «Όχι, δεν είμαστε φίλοι και δεν θα γίνουμε ποτέ». Και βγήκε τρέχοντας. Εκείνη κούνησε το κεφάλι και έβγαλε έναν αναστεναγμό. Προσωποποίηση της αντίδρασης της επανάστασης. Αλλά μήπως οι γονείς το αντιμετώπιζαν λιγότερα προβλήματα?

ησυχία δεν έχει αυτό το παιδί. Να πηγαίνεις για αναψυχή, να πηγαίνεις για κυνήγι και αυτούνου το μυαλό εκεί, κολλημένο στην εξερεύνηση. Η εκδρομή είναι προγραμματισμένη από μέρες. Μια εξόρμηση στο δάσος είναι πάντα ευχάριστη. Γι' αυτό ο Δάκης και ο Παναγιώτης δέχτηκαν την είδηση με ενθουσιασμό. Τα δύο αγόρια είναι βέβαια συμμαθητές και γείτονες, αλλά οι γονείς τους είχαν στην αρχή μόνο την τυπική επαφή της καλημέρας. Σιγά σιγά κάτι γενέθλια των παιδιών, κάτι γιορτούλες, εκδηλώσεις στο δημοτικό τους έφεραν πιο κοντά. Η Σούλα χαιρόταν την παρέα της Σοφίας, της αδελφής του Παναγιώτη, και η Αγγελική με τη μητέρα του είχαν πολλά κοινά. Όταν πήγαιναν τα δύο αγόρια στο γυμνάσιο, οι οικογένειες δέθηκαν περισσότερο. Ο πατέρας του Παναγιώτη, ο Αλέκος, ήταν έμπειρος κυνηγός. Καθώς διηγιόταν ιστορίες από το κυνήγι, άναψε την επιθυμία του Πέτρου να επιχειρήσει κι αυτός. Γι' αυτό προγραμματίστηκε η εκδρομή. Οι δύο οικογενειάρχες φόρτωσαν στα μάξια της φαμίλιας τους τα φαγόσιμα και τον απαραίτητο εξοπλισμό και τράβηξαν κατά τη Βιωτία. Για τον πατέρα του Δάκη θα είναι η πρώτη επαφή με την τέχνη του κυνηγού. Για τον ίδιο το Δάκη όμως ανοιγόταν πεδίο άλλης δράσης. Σε μια όμορφη τοποθεσία του Ελικόνα σταμάτησαν. Άφησαν τις γυναίκες να τα πούνε και τα αγόρια να παίξουν. Τα κορίτσια προτίμησαν ένα περίπατο κουβεντιάζοντας. Και οι άντρες στο έργο τους.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο συνετός ηγεμόν της αποτυχίας, ακούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας μέσα από το βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας» του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ο συνετός άνθρωπος συνηθίζει να προβλέπει τα εγχειρήματα της τύχης πολύ πριν συμβούν και όταν έλθουν τα υπομένει με γενναιότητα και χωρίς λύπη. Διότι λέει ο Θείος Γρηγόριος ότι τα βέλη που προβλέπονται πληγώνουν λιγότερο. Και ο Σενέκας προσθέτει ότι εύκολα μπορεί να υπομείνει τη δυστυχία όποιος την περιμένει. Γράφει και ο Κικέρον ότι η προμελέτη των μελών των κακών καταπραίνει τον ερχομό τους και ότι εκείνα μόνο φαίνονται βαριά και ανυπόφορα που ξαφνικά έρχονται. Την ισχύ αυτής της χρηστής εντολής την επιβεβαίωσαν και την εδίδαξαν πολύ σοφοί στην πράξη. Δεν γράφει ο Σενέκας για τον Σοκράτη, τον σοφότατο άνδρα μεταξύ των πλέον λογίων, ότι ήταν τόσο σταθερός και στις ευτυχίες και στις ατυχίες που ποτέ δεν τον είδε κανείς με λιωμένο πρόσωπο? Να πως τον περιγράφει: ούτε χαριέστερον ούτε σχηθροπότερον εθεάσα τότες τον Σοκράτη. Ήταν πάντα ο ίδιος ανάμεσα στις πολλές ανομαλίες της τύχης. Ο Περικλής, ο στρατηγός των Αθηναίων, μέσα σε 4 ημέρες έχασε τους 2 του γιους και παρόλα αυτά ούτε αναστέναξε ούτε αλλοιώθηκε καθόλου το πρόσωπό του. Ο Ξενοφών, όταν του ανήγγειλαν το θάνατο του γιου του, προσέφερε θυσία στους θεούς, την οποία δεν διέκοψε, μόνο έβγαλε το στέμα που φορούσε στο κεφάλι του, έμεινε εκεί μέχρι ότου ετελείωσε η θυσία και έπειτα ρώτησε λεπτομερέστερα πού συνέβη ο θάνατός του. Μόλις άκουσε ότι φωνεύθηκε πολεμώντας γενναία, έβαλε αμέσως το στεφάνι στο κεφάλι του χωρίς να θυμίσει καθόλου. Ο Αναξαγόρας, όταν πληροφορήθηκε ότι πέθανε ο γιος του, απήντησε: «Αυτό που ακούω δεν είναι ούτε καινούριο ούτε απροσδόκητο, διότι επειδή εγώ είμαι θνητός, ήξερα ότι θνητό εγέννησα».

Ο Δημήτριος Σουφαλιρεύς, άριστος στρατηγός των Αθηναίων, απέναντι στις διάφορες αντικσοότητες της τύχης, ούτε άλλαξε, ούτε αλλοιώθηκε, αλλά έμεινε ίδιος και απαράλλακτος. Αυτό μπορεί ο καθένας να το γνωρίσει από το εξής. Για τα λαμπρά και γενναία του κατορθώματα, 300 αγάλματα έστησαν παντού προς τιμή του οι Αθηναίοι. Αλλά μετά το θάνατο του Κασάνδρου, εξαιτίας του φθόνου των αντιπάλων του, αναγκάστηκε να καταφύγει στην Αίγυπτο. Εκεί, όταν έμαθε ότι οι αντίπαλοί του κατέστρεψαν όλα του τα αγάλματα και για καταφρόνηση τα μετέβαλαν σε ουροδοχεία, εγέλασε και είπε: «Τα μένα αγάλματα μπόρεσαν οι φθονεροί να ανατρέψουν, τα λαμπρά μου όμως κατορθώματα, για τα οποία ανήγηραν τους τόσους αδριάντες, δεν θα μπορέσουν ποτέ να τα εξαλείψουν». Γι' αυτό έλεγε ο Σολομών στο 16ο κεφάλαιο των παροιμιών του: «Κρίσον ανήρ μακρόθυμος ισχυρού και ο κρατών οργής καταλαμβανωμένου πόλην». Όντως ανδρεία ψυχή είναι εκείνη την οποία δεν καταβάλουν οι δυστυχίες. Τέτοια υπήρξε εκείνη του μονάρχου της Ισπανίας και των Ινδών, του Φιλίππου του Δευτέρου, του οποίου τον μεγάλο στόλο των πλοίων που έστειλε κατά της Βρετανίας τον κατεβήθησε η φοβερά τρικυμία του ωκεανού, τόσο που μόλις έμεινε ζωντανός άνθρωπος για να φέρει το μήνυμα στην Ισπανία. Όταν το άκουσε ο βασιλεύς, είπε με ηλαρότητα: «Εγώ τον στόλο τον ετοίμασα κατά των εχθρών και όχι κατά των ανέμων και των στοιχείων της φύσεως».

Ανρία επίσης ψυχή είναι εκείνη που θεωρεί τον θάνατο ως παιχνίδι. Τέτοιος ήταν ο φιλόσοφος Ανάξανδρος, ο οποίος δια διαταγής του τυράννου Νικοκρέοντος, αν και τοποθετήθηκε μέσα σε ένα πέτρινο γουδί για να τον κοπανίσουν, είπε σαν μια ψυχαγωγία: «Κοπάνιζε ο τύρανε, όμως κοπανίζει στο δέρμα του Αναξάρχου και όχι των Ανάξαρχων». Ανδρία ψυχή είναι και εκείνη που δεν φοβάται την εξορία. Τέτοιος υπήρξε ο Ρωμαίος Αγρυπίνος, ο οποίος ενώ πήγαινε να καθίσει στην τράπεζα, ήρθε έξαφνα ένας από τους ακολούθους του Νέρονος με διάταγμα βασιλικό και του είπε ότι εξορίζεται αμέσως στην Αφρική. Και εκείνος με ηλαρότητα απήνησε: «Λοιπόν, θα δειπνήσω στην Αφρική». Ανδρία ψυχή είναι και εκείνη που αν κατατύχει, υβριστεί ή ατιμαστεί από κάποιον, με ευμένη αποκρίνεται. «Δεν θυμούμαι να με έβλαψε κανείς», έτσι έλεγε πάντα ο Κάτων.

0: Και τέλος, ανδρεία ψυχή είναι εκείνη που καταστέλει γενικά το θυμό της. Τέτοιος ήταν ο Φίλιππος, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διότι όταν οι Μακεδόνες του έλεγαν «Εκδικήσου βασιλεύ τους αχαρίστους Έλληνας», οι οποίοι αν και ευεργετήθησαν τόσο από σένα, με τόση ατιμία σε κατακρίνουν, απάντησε με σύνεση: «Δεν μου δίνετε σωστή συμβουλή, φίλοι, διότι αν εκείνοι, παρά τις ευεργεσίες μου, λένε τόσο εναντίον μου, πόσα χειρότερα θα πούν αν τους κακοποιήσω». Όντως απόκρισης Ανδρείου και μεγαλοψύχου βασιλέως, διότι το να υπομένει κανείς της ύβρης είναι ίδιον των γενναίων και όχι των αχρίων, όπως μερικοί νομίζουν. Όντως, όπως γνωρίζετε, το ασθενικό στομάχι, όταν δεν μπορεί να κρατήσει την τροφή, έτσι δείχνει ότι έχει άχρηστη και τυποτένια καρδιά, όποιος δεν μπορεί να υπομείνει ούτε τα λόγια. Αρμόζει εδώ να αναφέρουμε και το θαυμαστό εκείνο παράδειγμα που άφησε προς μίμηση η Αγία Μελάνη σε όλους τους Ορθοδόξους. Ήταν ακόμη άταφο και σχεδόν θερμό το λείψανο του ανδρός της, και ενώ ετοίμαζε τα απαραίτητα για την ταφή, ήλθε άλλος αγγελιοφόρος και της ανήγγειλε ότι πέθαναν μαζί και τα δύο παιδιά της. Ποιος δεν θα περίμενε εδώ να δει την Αγία, μόλις το πληροφορήθηκε, να τραβά τα μαλλιά της, να κατασχίζει τα ρούχα της, να χτυπά το στήθος της και με αναστεναγμούς και φωνές να γεμίζει τον αέρα όπως συνήθιζε να κάνουν οι μητέρες? Αλλά αξιοθαύμαστη γυναίκα δεν έσταξε ούτε ένα δάκρυ από τα μάτια της, έμεινε ακλόνητη και με γενναία καρδιά έτρεξε μπροστά στην εικόνα του εσταυρωμένου Χριστού και σαν να τον έβλεπε σωματικά με γλυκιά φωνή του είπε: «Τώρα Κύριε, θα σε υπηρετώ με μεγαλύτερη προθυμία, διότι με απείλαξες από αυτό το φορτίο». Αλλά τι θα πούμε για τον βασιλιά Μαυρίκιο, τον όντως εξαίρετο και μεγαλόψυχο άνδρα? Αυτός είχε ζητήσει με θέρμη από τον Θεό να τον τιμωρήσει σε αυτή τη ζωή. Και σύμφωνα με την επιθυμία του, του απεκαλύφθη ότι η εκδίκηση ανετέθη σε ένα του δούλου που ονομαζόταν Φωκάς. Αυτός θα τον τιμωρούσε για τις αμαρτίες του. Επαναστάτησε λοιπόν ο Φωκάς κατά του βασιλέως, άρπαξε με τυραννικό τρόπο το βασιλικό σκύπτρο και εφώνευσε τέλος τον Μαυρίκιο, την βασίλισσα και τα 8 του παιδιά. Και επειδή ο ευσεβής βασιλιάς κατάλαβε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Κυρίου, έπεσε με το πρόσωπό του στραμμένο στη γη και υπομένοντας με μεγάλη καρτερία το θάνατο της συζύγου και των τέκνων του, δεν είπε τίποτε άλλο παρά μόνο τα λόγια του Δαβίδ: «Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ο υπόδειγμα βασιλικής Ανδρείας άξιο όντως τέτοιου πρίγκιπος. Να λοιπόν άρχοντες, σας επρόβαλα αυτές τις λαμπρές ιστορίες για να μάθετε από αυτές κατά την διοίκηση των επαρχιών σας να μην αποθαρρύνεστε μπροστά στα λυπηρά γεγονότα και στα εναντιώματα της τύχης, αλλά σαν νικηφόροι φοίνικες να υψώνετε διαρκώς στον ουρανό τα μάτια της διανοίας σας και με θάρρος και γενναιότητα να λέτε: ας μην υποκλίνουμε τον αυχένα στα δεινά, αλλά ας πολεμήσουμε εναντίον τους με ανδρεία».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 022 300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.

Ρυθμισμένες κατάλληλα από το πανάγαθο χέρι του Θεού, οι τέσσερις εποχές του έτους, αγαπητοί μας φίλοι, σκορπούν άφθονες στη γη τις ευλογίες και τα δώρα του Δημιουργού. Σοφά χαρακτηρίστηκαν βιβλίο του Θεού εικονογραφημένο, όπου ο πιστός μπορεί να διαβάσει την αγάπη του ουράνιου πατέρα για τον άνθρωπο. Προβάλλει με τη δική της χάρη κάθε εποχή, αλλά και με το δικό της μυστικό νόημα. Τι κρίμα που, απορροφημένοι από τα καθημερινά, στερούμε από τον εαυτό μας την πολυτέλεια να φιλοσοφεί πάνω στα γεγονότα και ξεχνούμε πως κάθε εποχή εκπέμπει το δικό της μήνυμα για την πνευματική ζωή του πιστού. Έχουμε εντούτοις σε κάθε εποχή πολλές ευκαιρίες να αναγόμαστε από τα υλικά στα πνευματικά, από τα γήινα στα υπουράνια. Το φθινόπωρο, η εποχή στην οποία μας εισάγει ο Σεπτέμβριος, οριμάζει τους τελευταίους καρπούς, εξού και η αρχαία ονομασία μετόπωρον, μετά την οπόραν. Η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται τώρα και η φρυγμένη γη δέχεται την ευεργετική δροσιά. Τα φύλλα, αφού εκπλήρωσαν τον προορισμό τους, τροφοδοτώντας και προστατεύοντας τους καρπούς, πέφτουν στο χώμα για να το ζωογονήσουν με τον δικό τους θάνατο και να το πλουτίσουν σε ουσίες θρεπτικές για τα φυτά που εκεί θα φυτευθούν. Οι απαραίτητες οπωσδήποτε διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και όλοι επιστρέφουν στις εργασίες τους. Την ανάπαυση διαδέχεται η δραστηριοποίηση που θέτει σε ενέργεια τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις και έχουμε τόσα να προγραμματίσουμε και να επιχειρήσουμε. Μακάρι μέσα στα πολλά να μην λησμονήσουμε το πρώτο και μεγάλο, το χρέος μας για τη μετάνοια και την ανανέωση του εαυτού μας, το έργο της σωτηρίας μας. Η φυσική αναψυχή που προξενεί η δροσιά του φθινοπόρου μετά την κάψα του καλοκαιριού ανάγει το νου στη δροσιά της χάριτος που αναψύχει την ψυχή και οι γλυκόχυμοι καρποί σορευμένοι στις αποθήκες ανακαλούν στη σκέψη την πνευματική καρποφορία, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που φέρνουν την πληρότητα και νοηματίζουν τη ζωή του πιστού. Και είναι ακριβώς αυτή η καρπή η μεγαλύτερη χρεία για όλους μας, φτωχούς και πλούσιους, μικρούς και μεγάλους. Μετά το φθινόπωρο, φίλοι μας, θα ακολουθήσει ο χειμώνας, όχι μόνο στη φυσική αλλά και στη πνευματική ζωή. Πρέπει να περιμένουμε δυσκολίες και προβλήματα. Η Αγία Γραφή μιλά για εσχάτους και χαλεπούς καιρούς, για ημέρες πονηρές. Σπούδασον προ χειμώνος ελθύν, συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τιμόθεο και εννοεί ασφαλώς τον φυσικό χειμώνα ο Απόστολος. Τίποτε όμως δεν μας εμποδίζει να μεταφέρουμε το παράγγελμά του στη πνευματική μας ζωή για να αντλήσουμε από αυτό το μεγάλο δίδαγμα. Πριν μας προλάβει ο χειμώνας των πειρασμών και των θλίψεων και για να μην μας καταβάλουν οι δοκιμασίες και τα προβλήματα, να αξιοποιήσουμε, φίλοι μας, αυτό το φθινόπωρο την κάθε πνευματική ευκαιρία που ο Θεός μας στέλνει. Είναι τα δώρα της αγάπης Του, τα αποθέματα με τα οποία θα αντιμετωπίζουμε τους χειμώνες της ζωής μας.

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Την τρεις υπόστατον θεότητα δοξάζομεν, Πατέρα άναρχον, Υιόν και Πνεύμα Άγιον, ουσιότητος μονάδα ηνωμένην σε, προσκυνούντες των πτεσμάτων συγχωρήσεως και της δόξης σου τη

τη Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιών και παντοδύναμον εορτάζομεν πνεύμα,

Πάσα πνοή δόξαζε πνεύμα Κυρίου, Διού πονηρών πνευμάτων φρούδα θράση. Τη επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος

Το λοιπόν έδειξε αυτή τα σχήρα και την πλευρά αυτού. Εχάρισαν οι μαθητέ ειδώντε των κύριων. Είπενουν αυτή ο Ιησούς πάλιν ειρήνη μην. Καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ καγό πέμπο ημάς. Και τούτο υπόν εν εφήσεις

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κείδε, πως ο φύση εις πελον Θεός, εν τρισί προσώπης φαίνει εν αργέστατα, της πίστη αδυστή.

δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπής ημών, δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου τέντο Άδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλό απόγευμα και καλώς ήρθατε και σήμερα. Κυριακή σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου λέει το ημερολόγιο μας. Και ελάτε να θυμηθούμε λίγο τώρα στην αρχή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που το πρωί ακούστηκε σε όλους τους ιερούς ναούς. Και να δούμε τι μήνυμα μας στέλνει η παραβολή αυτή που είπε ο Κυριός μας. Λέει πως η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με άνθρωπο, βασιλέα, που έκανε χαρές γάμου για τον γιο του. Ο άρχοντας ο βασιλιάς είναι ο Θεός, παιδιά. Απέστειλε, λέει, τους δούλους του για να καλέσει τους καλεσμένους. Εκείνοι όμως δεν ήθελαν να πάνε. Πάλι έστειλε άλλους και τους λέει, καλέστε τους καλεσμένους. Πέστε τους ότι όλα είναι έτοιμα. Το μεσημεριανό μου τραπέζι το έχω ήδη ετοιμάσει. Όλα είναι τα φαγητά έτοιμα και τους περιμένουν. Ελάτε στους γάμους, ελάτε στις χαρές μας. Όμως και πάλι οι καλεσμένοι αδιαφόρησαν. Και άλλοι έφυγαν για το χωράφι τους, άλλοι για τις εμπορικές τους επιχειρήσεις. Και οι υπόλοιποι, αφού έπιασαν τους δούλους, τους φώνευσαν, τους χτύπησαν άσχημα και τους φώνευσαν. Οι δούλοι, παιδιά, είναι οι προφήτες και όλοι όσοι μας προσκαλούνε, πραγματικά μας μιλούνε για τη Βασιλεία των Ουρανών, για τον Χριστό μας. Έτσι λοιπόν, όταν άκουσε ο βασιλιάς όλα αυτά που έγιναν, θυμώσε πάρα πολύ, έστειλε τα στρατεύματά του, εξολόθρευσε τους φωνείς, αυτούς που σκότωσαν τους δούλους του, και κατέκαυσε την πόλη τους. Αυτή, παιδιά, είναι η τιμωρία που υπέστησαν, έλαβαν οι Ιουδαίοι και τα Ιεροσόλυμα. Γιατί την παραβολή τότε την είπε ο Κύριος και για τους Ισραηλίτες και για όλους τους ανθρώπους, βέβαια. Τότε συνεχίζει η παραβολή, λέει στους δούλους του βασιλιάς, το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, οι προσκαλεσμένοι όμως δεν ήταν άξιοι να λάβουν μέρος αυτό. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και τα τρίστρατα και όσους βρείτε εκεί καλέστε τους στους γάμους. Πραγματικά, παιδιά, οι δούλοι πήγαν δηλαδή οι αντιπρόσωποι του Θεού, θα λέγαμε, και μίλησαν όχι πια στους Ισραηλίτες και στους Ιουδαίους, αλλά στους ειδωλολάτρες για την αληθινή πίστη. Και όλοι αυτοί πραγματικά δέχτηκαν την πρόσκληση και κάθισαν στο τραπέζι του γάμου του βασιλιά. Όμως, όταν μπήκε ο βασιλιάς για να δει τους καθισμένους στο τραπέζι, είδε ανάμεσά τους έναν άνθρωπο που δεν φορούσε ένδυμα γάμου. Δεν είχε δηλαδή, παιδιά, μαζί με την

από τη Βασιλεία του Θεού, διότι τελειώνει, παιδιά, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Είναι πολλοί οι καλεσμένοι στη Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο. Λίγοι όμως είναι αυτοί που αγωνίζονται και αποκτούν τις αρετές και έτσι θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Μικροί μου φίλοι, δεν φτάνει να είμαστε βαπτισμένοι και να λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό. Πρέπει να το αποδείξουμε με τα έργα μας, παιδιά, και με τους καρπούς τους οποίους θα μαζέψουμε για να παραδώσουμε στον Χριστό μας. Οι καρποί αυτοί είναι οι αρετές, μικροί μου φίλοι. Η αγάπη, η υπομονή, η ανεξικακία, η πίστη, η ταπείνωση, η ανδρεία. Όλες αυτές είναι αρετές. Αν τις αποκτήσουμε, πραγματικά θα αποκτήσουμε και το ένδυμα του γάμου για το μεγάλο πανηγύρι του Παραδείσου. Λοιπόν, καλό μας αγώνα, παιδιά, τώρα που είναι ακόμα αρχή της νέας χρονιάς. Μαζί με το διάβασμα που θα κάνετε για τα μαθήματά σας, να αγωνίζεστε για να αποκτήσετε, να μαζέψετε και καρπούς αρετών. Τώρα όμως νομίζω ότι πλέον είναι ώρα να πάμε στο δίηγημά μας.

0: Ο άρχοντας Ρομπέρτο βλέπει το πλήθος των υπηκόων του ξεσηκωμένο και χαρούμενος φωνάζει. «Ήρθε η ώρα, χριστιανοί, να ελευθερώσουμε την Αγία Πόλη. Η ίδια η Δύση μας καλεί να πολεμήσουμε για να απαλλάξουμε τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων από τα δεινοπαθήματά τους. Η επιθυμία η δική της είναι και θέληση Κυρίου. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, ας με ακολουθήσει». Ένα νεαρό παλικάρι, ο Μάριος, γιος του επιστάτη του, ανεβασμένος πάνω στα λογό του, βγαίνει μπροστά και γεμάτος ενθουσιασμό του λέει: «Όλοι είμαστε έτοιμοι να σε ακολουθήσουμε, άρχοντα Ρομπέρτο, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας στην Ανατολή». Ο άρχοντας, χαρούμενος με τη γενναιότητα του νεαρού που τον μεγάλωσε μέσα στα χέρια του, του λέει: «Σε ευχαριστώ, Μάριε. Η πίστη σου στο Χριστό και η ανδρεία σου είναι σε όλους γνωστή. Από σήμερα γίνεσαι υπότης και ο επικεφαλής των ανδρών μου». Ο Μάριος βάζει το χέρι του στο στήθος και με μια μικρή υπόκληση τον ευχαριστεί για την τιμή που του έγινε. Εκείνη την ώρα ένας φτωχοκαλόγερος βγαίνει έξω από το πλήθος και σηκώνοντας τα χέρια ψηλά τους φωνάζει: «Ακούστε, αδελφοί μου, και εμένα που έχω επισκεφτεί 2 φορές την Αγία Γη. Εκείνη η χώρα της ομορφιάς, η χώρα της αγάπης, η γη ευλογημένη που ρέει μέλι και γάλα. Ο ίδιος ο Κύριος ήρθε απόψε στον ύπνο μου και μου ζήτησε όλοι μαζί να ενωθούμε και να διώξουμε τους άπιστους. Άνδρες και γυναίκες, πλούσιοι και φτωχοί, ας ξεκινήσουμε όλοι μαζί σαν στρατιώτες του Σταυρού, κάτω από την προστασία και την καθοδήγηση του άρχοντά μας και τις ευλογίες της Δύσης». Το πλήθος ενθουσιασμένο με αυτά που ακούει παραλυρεί ακράτητο. «Όλοι μαζί να ελευθερώσουμε τον τάφο του Κυρίου! Ζήτω ο άρχοντας Ρομπέρτο! Ζήτω οι σταυροφόροι!» φωνάζει το πλήθος έξαλλο. Η γυναίκα του άρχοντα και η κόρη του, η Κάρλα, παρακολουθούν χαρούμενες όλο αυτό τον ξεσηκωμό από το ανοιχτό παράθυρο του πύργου τους. Όταν τα πλήθη αρχίζουν να διαλύονται και οι πότες να φεύγουν, κατεβαίνουν γρήγορα και οι δυο μαζί στη μεγάλη σάλα. Μόλις η Κάρλα βλέπει τον πατέρα της να μπαίνει, πέφτει συγκινημένη στην αγκαλιά του. «Σε παρακαλώ, πατέρα, πάρε με και εμένα μαζί σου». Εκείνος την αγκαλιάζει τρυφερά. «Οι εκστρατείες είναι για τους άνδρες και όχι για τις γυναίκες». «Ο Κύριος μας καλεί όλους. Το είπε και ο καλόγερος που τον είδε απόψε στον ύπνο του». «Αυτά που λέει ο καλόγερος είναι ψέματα. Είναι για να τα ακούει ο απλός λαός να ξεσηκώνεται».
1: «Εγώ τον πιστεύω. Θα έρθω μαζί σου».
0: «Μην είσαι πεισματάρα». Εκείνη χαμογελά και χαδιάρικα του λέει:
1: «Δεν χαίρεσαι γι' αυτό. Πάντα έλεγες ότι σου μοιάζω».
0: Η μητέρα της βλέπει τον άνδρα της να δυσανασχετεί και αγκαλιάζοντάς την από τους ώμους την γλυκομαλώνει. «Για να λέει ο πατέρας ότι οι εκστρατείες δεν είναι για μας τις γυναίκες, ξέρει εκείνος.
1: Αν είναι έτσι, τότε πρέπει αμέσως να παραδεχτεί ότι διέπρεξε ένα μεγάλο λάθος. Γιατί εμένα με μεγάλωσε σαν αγόρι. Ο ίδιος μου έμαθε να υπέβω, να κυνηγώ στα δάση, να είμαι πρώτη στην τοξοβολία και να χειρίζομαι το σπαθί σαν στρατιώτης».
0: Ο Ρομπέρτο την ακούει σκεφτικός, ενώ η μητέρα της προσπαθεί να τον δικαιολογήσει. «Έχεις δίκιο, Κάρλα μου, μην τον κατηγορείς όμως γι' αυτό. Ο κάθε πατέρας ονειρεύεται να αναθρέψει κάποια μέρα ένα γιο. Και σένα, το πρωτότοκο του παιδί, σε λατρεύει. Γι' αυτό σου έδωσε εκπαίδευση παλικαριού». Εκείνη κοιτά με τόλμη τον πατέρα της στα μάτια και του λέει: «Βάλε το χέρι στην καρδιά, πατέρα, και πες μου, αν ήμουν γιος, θα με παίρνεις μαζί σου?» Βλέπει ο άρχοντας το αποφασιστικό της βλέμμα και της απαντά με συγκίνηση: «Ναι».
1: «Σε ευχαριστώ, πατέρα, πάω να ετοιμαστώ. Να είσαι βέβαιος ότι θα σταθώ επάξια δίπλα σου και δεν θα σε ντροπιάσω».
0: Πανευτυχής, φεύγει βιαστική για τα διαμερίσματά της, ενώ η μητέρα της σωριάζεται σε μια καρέκλα και αρχίζει να κλαίει:
1: «Δεν μου έφτανε η στεναχώρια που φεύγεις εσύ. Τώρα θα έχω και τη δική της αγωνία».
0: «Προσπάθησε μήπως και τη μεταπίσεις.
1: Ξέρεις καλά ότι έχει το πείσμα το δικό σου και δεν πρόκειται κανείς να της αλλάξει γνώμη. Από την άλλη είναι και αυτή η μικρή Φλόρα, η κόρη του επιστάτη μας, που την ξεζυκώνει να πάνε μαζί με τον Μάριο. Ο άρχοντας αρχίζει να βηματίζει πάνω κάτω σκεφτυχώς και σε λίγο της λέει: «Είναι αλήθεια ότι αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν μαζί από μικρά. Τα συνδέει μια αδελφική αγάπη. Γι' αυτό ας αφήσουμε τα πράγματα έτσι όπως ήρθαν. Πιστεύω ότι τελικά αυτή η εκστρατεία θα είναι για το καλό όλων μας. Ίσως πολύ σύντομα να σε καλέσω να έρθεις και εσύ κοντά μου». Η αρχόντισσα τον κοιτά ξαφνιασμένη. Εκείνος χαμογελά και την αγκαλιάζει από τους ώμους. «Εάν όλα γίνουν όπως τα υπολογίζω, θα κάνω την κόρη μας και σένα βασίλισσες της Ανατολής. Τι νόμιζες, ότι θα άφηνα τα πλούτη και την ασφάλεια του πύργου μου για έναν πόλεμο χωρίς αντίκρισμα? Η Δύση μου υποσχέθηκε βασίλειο στην Ανατολή, και μάλιστα από τα μεγαλύτερα».
0: «Και οι Άγιοι Τόποι?»
1: «Να είσαι σίγουρη, καλή μου, ότι οι Σταυροφόροι θα τους ελευθερώσουν, και όλος ο πλούτος της Ανατολής θα έρθει στα χέρια μας».

0: σαν ένα ορμητικό χήμαρος ξεχύθηκαν οι σταυροφόροι προς το Βυζάντιο. Άνθρωποι που αναζητούσαν στην Ανατολή μια καλύτερη τύχη ακολούθησαν στρατιώτες διψασμένους για πόλεμο και περιπέτεια. Ανάμεσά τους και ο απλός λαός, με βαθιά πίστη και ευλάβεια, πλούσιοι και φτωχοί, έβαλαν στη σημαία τους το σταυρό και ξεκίνησαν κάτω από τις ευλογίες της Δύσης. Ο άρχοντας Ρομπέρτο και οι υπότες του ακολουθούν εδώ και μήνες την πορεία προς τη γη της Απαγγελίας. Η Δύση τον διαβεβαίωσε ότι εκεί θα ενωθούν και με άλλους σταυροφόρους για να δώσουν όλοι μαζί την τελική μάχη. Η Κάρλα και ο πατέρας της, ανεβασμένοι πάνω στα λογά τους, συνομιλούν. «Πατέρα, σε βλέπω ανήσυχο». «Το τρόφιμο έχουν σχεδόν τελειώσει». «Πατέρα, φοβάμαι μήπως αυτά που λέει η Φλόρα βγουν αληθινά». «Τι σου λέει δηλαδή?» «Όλοι ετοιμάζονται να λαιλατίσουν το πρώτο χωριό που θα βρεθεί μπροστά τους». Εκείνος την ακούει σκεπτικός.
1: «Αυτό είναι σίγουρο».
0: «Και εσύ τι θα κάνεις? Θα τους αφήσεις?» Πριν προλάβει να απαντήσει, ένας υπότης, καλπάζοντας γρήγορα, τους πλησιάζει.
2: «Φανήκαν οι πρώτες αγρικίες και ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί. Τι θα κάνουμε?»
1: «Αργά ή γρήγορα αυτό θα γινόταν. Αφήστε τους».
0: Η Κάρλα ακούει τον πατέρα της να συνενεί και θυμώνει, αλλά δεν το βάζει κάτω. «Είσαι αρχηγός τους, πατέρα. Αν θέλεις μπορείς να βάλεις τους στρατιώτες σου να τους σταματήσουν. Γιατί δεν το κάνεις?»
1: «Δεν μπορώ να επιβληθώ σε ανθρώπους που πεινούν. Αν τώρα τους σταματήσω, είσαι σίγουρη και βέβαιη ότι θα επιτεθούν στο επόμενο χωριό με περισσότερη αγριότητα?»
0: Η Κάρλα, μη θέλοντας να ακούσει τίποτα άλλο, χτυπάει με δύναμη τα πόδια στην κοιλιά του αλόγου της και αρχίζει να τρέχει. Γεμάτη αγωνία ψάχνει ανάμεσα στον κόσμο να βρει τη Φλόρα. Σε λίγο τη βλέπει. Την κρατά ο πατέρας της από το χέρι και τρέχουν. Τους πλησιάζει, απλώνει το χέρι της και προσπαθεί να τραβήξει τη φίλη της πάνω στο αλογό της. «Ανέβα γρήγορα!» Εκείνη αναποφάσιστη κοιτάζει μια τη φίλη της και μια τον πατέρα της. «Πήδα, σου λέω, γρήγορα!» Της πιάνει το χέρι και η Φλόρα πηδά με τόλμη πάνω στη ράχη του αλόγου της Κάρλας. Οι κάτοικοι του μικρού χωριού, βλέποντας πεζούς και έφηπους να τρέχουν αλλά αλλάζοντας προς τα σπίτια τους, πανικοβάλλονται και δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε για να γλιτώσουν. Αλόφρονες από τρόμο, οι μάνες αρπάζουν στην αγκαλιά τα παιδιά τους και τρέχουν να σωθούν. Ο μόνος που προσπαθεί να σταματήσει το πεινασμένο πλήθος είναι ο φτωχοκαλόγερος. Με τα χέρια σηκωμένα ψηλά τρέχει ανάμεσά τους και φωνάζει: «Σταματήστε, χριστιανοί! Σταματήστε! Δείξτε εμπιστοσύνη στον Κύριο! Όπως έθρεψε τους Ισραηλίτες στην άνυδρη έρημο, θα θρέψει και εμάς!» Κανείς όμως δεν τον ακούει. Σαν πεινασμένα θηρία πέφτουν πάνω στο βιό των άμυρων χωρικών και το κατασπαράζουν

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα, έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Και πάλι, αδελφοί μου, μας αξιώνει ο Κύριος μας να παρακολουθήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να εκφράσουμε ύμνους δοξολογίας εις τον Κύριον. Και πάλι ο Κύριος μας ομιλεί σήμερα με μία παραβολή. Τι είναι η παραβολή? Η παραβολή είναι μία εικόνα παρμένη από τη ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης, από τη ζωή των ποιμένων, από τη ζωή των ψαράδων, από τη ζωή των γεωργών. Και η σημερινή παραβολή είναι παρμένη από την ζωή την κοινωνική που αναφέρεται στους βασιλικούς γάμους. Η παραβολή είναι μία εικόνα εκ του φυσικού, αλλά με την εικόνα αυτή ο Κύριος θέλει να εκφράσει κάποιες αλήθειες. Γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει τις αλήθειες αυτές ευθέως χωρίς να χρησιμοποιήσει τις εικόνες από τη ζωή των ανθρώπων? Βεβαίως μπορούσε, αλλά το κάνει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι να απλοποιήσει την υψηλή του διδασκαλία και να την καταστήσει κατανοητή σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά αυτός είναι ο ένας λόγος. Κάνει δηλαδή ό,τι και ο δάσκαλος στο σχολείο που χρησιμοποιεί εποπτικά μέσα εικόνες και παραστάσεις από το αντικείμενο διδασκαλίας για να εμπεδώσει και να καταστήσει κατανοητή τη διδασκαλία στο μαθητή του. Αλλά επαναλαμβάνω και για ένα άλλο ακόμη λόγο. Γιατί? Διότι υπήρχαν κακοπροαίρετοι ακροατές οι οποίοι προσπαθούσαν να παγιδεύσουν τον Κύριο, να αρπαχτούν από κάποιο λόγο, να τον κατηγορήσουν και να τον συκοφαντήσουν και να τον διαβάλουν στο λαό και έτσι να μπορέσουν να τον εξοντώσουν. Χρησιμοποιεί λοιπόν την παραβολή δίδοντας την αλήθεια με δόσεις, όπως ακριβώς το ναρκωτικό είναι θάνατος. Και τα παιδιά μας

προαίρετοι ακροατέ, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που ψάχνουν τρόπους και ευκαιρίες να κατηγορήσουν το διδάσκαλο, ναι, δεν μπορούν να αντέξουν ολόκληρο την αλήθεια και την καλύπτει αυτήν την αλήθεια με την παραβολή. Αυτοί μεν να ακούνε και να μην καταλαβαίνουν, να μην κατανοούνε. Οι καλοπροαίρετοι όμως έπαιρναν τα μηνύματα, συνελάμβαναν τα νοήματα, τα βαθύτερα νοήματα της παραβολής και ωφελούντο και οικοδομούντο. Για να δούμε όμως τη σημερινή παραβολή που είναι γνωστή σε όλους μας ως παραβολή των βασιλικών γάμων. Βεβαίως, εκείνη την εποχή ήταν ο βασιλικός θεσμός. Τα πολιτεύματα αλλάζουν και άλλοτε τον αρχηγό του κράτους ονομάζουμε βασιλιά και άλλοτε τον αρχηγό του κράτους τον ονομάζουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Ο βασιλιάς έκανε τους γάμους του μονογενούς ιού του και έστειλε προσκλήσεις προς όλους. Αλλά όμως οι προσκεκλημένοι αδιαφόρησαν. Άλλος είπε, δεν μπορώ να παραβρυθώ στους γάμους διότι έχω τα χωράφια μου, έχω τις φροντίδες μου, έχω τα αμπέλια μου, έχω τα προβλήματά μου και δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Ο άλλος είπε, εγώ έχω το εμπόριο, έχω τους λογαριασμούς μου, έχω τα λογιστικά μου, έχω τα προβλήματά μου, έχω τις μετοχές μου, έχω το χρηματιστήριό μου, έχω το χρυσό μου σχάρι, δεν μου μένει καιρός για να προσκυνήσω κι άλλο Θεό μου, είναι αρκετό το χρηματιστήριο των Αθηνών. Και άλλοι ακόμη πιο κακοί, τι έκαναν? Άκουσαν τους απεσταλμένους, τους έφτισαν, τους έδιραν και τους απέκτηναν. Και τότε οργίστη ο Κύριος, τιμώρησε σκληρά τους προσκεκλημένους που τον προσέβαλαν και η δικαιοσύνη του ετιμώρησε αυτούς που ήρθαν κόντρα με το θέλημα του βασιλέως. Είναι, όπως βλέπετε, μια σκληρή τιμωρία. Όμως έτσι γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο και δεν πρέπει να το αποκρύψουμε. Και τότε έστειλε τους απεσταλμένους στους δρόμους και στις πλατείες και φωνάζει, ελάτε όλοι να παραβρεθείτε στους βασιλικούς γάμους. Και έτσι το ανάκτορο γέμισε από επισκέπτες και από προσκεκλημένους για να πανηγυρίσουν και να συνεορτάσουν με το βασιλέα στο γαμήλιο αυτό τραπέζι. Και ενώ ο βασιλιάς εισήρχε το μέσα στο βασιλικό ανάκτορο, βλέπει εκεί στην τράπεζα τη μεγάλη κάποιον που δεν φορούσε βασιλικό ένδυμα. Του λέει, φίλε, ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα? Υπήρχε συνήθεια, όσοι συμμετείχαν στο βασιλικό τραπέζι έξωθεν των ανακτόρων να εφοδιάζονται από μία ειδική στολή. Αυτός δεν είχε. Και τότε ο βασιλιάς είπε, δέστε τον χεροπόδαρα και ρίξτε τον μέσα στη φωτιά και στο σκοτάδι. Αυτό που λέμε, εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και κλείνει την παραβολή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγοντας, πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί. Βασιλιάς αδελφοί μου, είναι ο Θεός και ο νυμφίος είναι ο μονογενής αυτού Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και νύμφη είναι η Εκκλησία και όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε οι προσκεκλημένοι. Εκάλεσε τον εκλεκτό λαό, τον Ισραήλ, και αυτοί μεν τους απεσταλμένους τους περιέπηξαν, τους περιφρόνησαν, τους αγνόησαν, τους

δολοφόνησαν, τους εξαφάνισαν και τότε ο Θεός επέλεξε τα έθνη, όλους εμάς, ενώ προοριζότανε στην αρχή το Ευαγγέλιο μόνο για τον εκλεκτό λαό του Θεού. Όμως είπε ο Κυριός μας στους μαθητάς του πορευθέντες, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση της έθνηση, σε όλα τα έθνη, σε όλους τους λαούς, και εμείς είμαστε οι καλεσμένοι στο βασιλικό τραπέζι που μας καλεί ο Θεός και μας καλεί με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Εσείς σήμερα ακούσατε την καμπάνα, είδατε το ημερολόγιο, σημειώνει Κυριακή, ημέρα αργίας, ημέρα προσευχής, ημέρα λατρείας, ημέρα εκκλησιασμού, ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο. Και ήρθατε στην εκκλησία για να συμμετάσχετε στο τραπέζι των βασιλικών γάμων. Άλλοι όμως δεν άκουσαν καμπάνα, δεν είδαν το ημερολόγιο, δεν συνήθισαν τα πόδια τους να τα σέρνουν και να περνούν το κατόφλι της εκκλησίας. Λένε, πόσοι οι ναοί μας είναι κατάμεστοι από χριστιανούς. Είναι μια ψευδαίσθηση και να μην ζούμε με ψευδεστήσεις και με ψευδαπάτες. Στους 100 ορθοδόξους χριστιανούς, οι 2 εκκλησιάζονται εκ περιτροπής κάθε Κυριακή στους ιερούς ναούς. Ανάλογα με τον πληθυσμό, τα εκκλησιάσματά μας είναι λιγοστά. Γιατί? Διότι την Κυριακή το πρωί, μόλις ακόμη ξημερώσει, ο άλλος παίρνει το ντουφέκι του και ανεβαίνει στο βουνό για το κυνήγι. Ο άλλος λέγει, το πρωί για μένα είναι στο πρόγραμμα να πάω, πού να πάω, να πάω στην Ήπεθρο, να πάω για σκι, για να πάω για ανάβαση, για να πάω στον Όλυμπο. Είναι ο Ριβάτης και ακολουθεί. Δεν τον κατηγορούμε, αλλά όμως η Κυριακή ποδοπατείται και αγνοείται και καταβάλλεται και έτσι έρχεται κόντρα με το θέλημα του Θεού και είναι σκληρών προς κέντρα λακτίζειν. Είναι σκληρών προς κέντρα λακτίζειν. Φοβερόν του εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Ακούσατε πως ετιμωρήθησαν αυτοί που περιεφρόνησαν την πρόσκληση του βασιλέως. Και γίνεται ο Ριβάτης και αγνοεί ότι η μέρα αυτή είναι η μέρα εκκλησιασμού και αγιασμού της ψυχής του. Και έρχεται ο άλλος και βλέπετε, κάνουμε τουρισμό. Είναι η σύγχρονη θεότητα, χάριν του τουρισμού καταργούμε και την Κυριακή αργία, καταργούμε και τον εκκλησιασμό. Ο άλλος πάει στο χωράφι του και στο αμπέλι του, αγνοούν ότι ο νόμος του Θεού είναι καθαρός, ξεκάθαρος, σαφής και κατηγορηματικός. 6 ημέρες εργά, τη δε 7η Σάββατα Κυρίω το Θεό σου. Όλη η εβδομάδα είναι δική μας, μία είναι του Θεού και από τη μία αυτή μία ώρα είναι της ψυχής για να προσέλθει στο γαμήλιο αυτό τραπέζι που είναι ο εκκλησιασμός κάθε Κυριακής και κάθε μεγάλης εορτής. Περιφρονούμε λοιπόν και την πρόσκληση, περιφρονούμε το Θεό. Ακόμα αδελφοί μου, αρνούμεθα να συμμετάσχουμε στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Εδώ είναι το τραπέζι, εδώ είναι η Αγία Τράπεζα, εδώ τελείται γάμος, εδώ μετουσιώνεται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού. Και όσοι πιστοί προσέλθετε με τα φόβου Θεού
πίστεως και αγάπης. Να πάρετε μέσα στην καρδιά σας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Να συμμετάσχετε στους βασιλικούς γάμους. Αυτό σημαίνει το να εκκλησιαζόμαστε, να συμμετέχουμε στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας και να λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά πώς όμως, έχοντες το ένδυμα του γάμου? Το ένδυμα υπάρχει για να καλύπτει μία σωματική ανάγκη. Άλλο ένδυμα χρησιμοποιούμε το χειμώνα και άλλο ένδυμα το καλοκαίρι. Αλλά το ένδυμα ποτέ σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται παγίδα σκανδαλισμού και αμαρτίας, είτε προσωπικής δικής μου είτε κάποιου άλλου. Με απλότητα και σεμνότητα να εισερχόμεθα στην Εκκλησία, και όπως έχουμε το ένδυμα του χορού και όπως έχουμε το ένδυμα το επίσημο που δεχόμεθα τους επισήμους ή πάμε σε επίσημες εκδηλώσεις, έτσι αδελφοί μου να έχουμε και το ένδυμα του εκκλησιασμού που να χαρακτηρίζεται από την απλότητα και τη συμνότητα, ώστε να προσυδειάζει σε αυτόν τον τόπον των Άγιων. Και εδώ θα ήθελα, τελειώνοντας αδελφοί μου, να επικεντρώσω τη σκέψη σας και την προσοχή σας. Αυτό το φυσικό ένδυμα ποτέ να μην γίνεται αιτία και αφορμή να αμαρτάνουμε εμείς και κάποιοι άλλοι. Όπως το νερό που πίνουμε δεν είναι κακό, αν όμως πιούμε περισσότερο, τότε αμαρτάνουμε. Το να κοιμόμεθα είναι μια φυσική ανάγκη. Αν όμως κοιμηθούμε περισσότερο του δέοντος, τότε κάνουμε κάποια αμαρτία. Το φαγητό δεν είναι κακό, αλλά όμως όταν φάμε περισσότερο του δέοντος, τότε κάνουμε αμαρτία. Γινόμαστε γαστρίμαργοι και λέμαργοι. Αλλά δεν θέλω να σας πω για το ένδυμα αυτό, διότι εσείς όλοι εδώ που είστε, με απλότητα και σεμνότητα εισέρχεστε στον Ιερό Ναό. Όμως για το άλλο, το ένδυμα της ψυχής, πρέπει να φροντίσουμε. Η ψυχή μας να φοράει το ένδυμα της καθαρότητος, τα λευκά ημάτια, την χιονοφεγγόφωτον στολήν με την οποίαν μας στόλισε η Εκκλησία κατά την ώρα του βαπτίσματος, να την κρατήσουμε λευκή. Και όσες φορές τη λερώνουμε με την αμαρτία και όλοι μας το κάνουμε αυτό μηδενός εξαιρωμένου, τότε έχουμε το λουτρό που καθαρίζει την ψυχή μας, το μυστήριο της μετανοίας. Να φορέσουμε το ένδυμα της αγνότητος, να φορέσουμε το ένδυμα της αγάπης, της καλοσύνης. Αχ αδελφέ μου, όταν ανοίγεις το στόμα σου και το κάνεις φαρμάκι και δηλητήριο και στάζει η γλώσσα σου σαν τη γλώσσα της κόμπρας, δεν μπορείς, δεν έχεις ένδυμα καλοσύνης, δεν έχεις ένδυμα αγάπης, φαρμακώνεις τον αδελφό σου. Τι σε πειράζει να χαμογελάσεις, να πεις τον καλό λόγο, να πεις την καλή κουβέντα, να δώσεις χαρά και στον συνάνθρωπό σου, αλλά εκφράζεις από μέσα σου το μίσος, την κακία, την εκδικητικότητα, το φαρμάκι και το δηλητήριο της οχιάς και της κόμπρας. Να φορέσουμε αδελφοί μου το ένδυμα της καλοσύνης. Ζούμε μέσα σε ένα κόσμο αλλοπρόσαλο, αλλά όμως φεύγοντας από τον κόσμο αυτό θα μείνουμε με μία κακία, όχι στο μίσος, όχι στην κακία. Όλοι μας να φορέσουμε αυτό το ένδυμα της καλοσύνης, της συγχωρητικότητος, το ένδυμα που μας κάνει να χαμογελούμε και να μεταβάλλουμε το περιβάλλον μας σε ευχάριστο, όπως συμβαίνει στους βασιλικούς γάμους. Αδελφοί μου, ας προσέξουμε όλοι μας τα ενδύματα της ψυχής μας να είναι καθαρά
και με ημάτια, όπως έχουμε τα ημάτια του σώματος, έχουμε και της ψυχής μας, που είναι οι αρετές, στολισμένοι με τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η ψυχή μας να προσέρχεται στους γάμους, για να μην μας πει ο Κύριός μας: «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε χωρίς ένδυμα γάμου?» Να έχουμε το ένδυμα του γάμου, να προσερχόμεθα στους βασιλικούς γάμους, που είναι η εκκλησία. Το παλάτι το δικό μας είναι εκκλησία, ο βασιλιάς ο δικός μας είναι η εκκλησία, η πατρίδα η δική μας είναι η επουράνιος βασιλεία. Σε αυτήν τη βασιλεία, αυτόν τον βασιλιά να υπηρετήσουμε, για να είμαστε οι πρίγκιπες και οι κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, ο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδίσω. Αναβαλώμενος φως ως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλειαν αυτής. Που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως σημάτιον το περιβόλαιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φέρξονται. Από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον. Όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται. Ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξη. Αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού. Από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση. Και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου. Εκέδρη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουσι. Του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης. Πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύνη οριόμενη του αρπάσε. Και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δότος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξα τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο, ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφραντίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρένει. Ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή γη μου. Εγώ δε εφραντίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού, ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξά.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δοξα πρέπει.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών.

ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσιμη σήμερον, και άφεσιμή τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών,

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εν τοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας και τα Βυθάζης Ελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Σώζοντος, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαπητοί.

6 Σεπτεμβρίου, φίλοι μας, σήμερα. Και ο νους μας γυρνά λίγα χρόνια πριν, στην 6 Σεπτεμβρίου του 1955. Μια ημερομηνία που δεν πρέπει να ξεχνά κανένας Έλληνας.

Η τρίτη άλωση της πόλης. Ακούγεται παράξενο, φίλοι μας. Όμως, η 6η Σεπτεμβρίου του 1955 αποτελεί την αποφράδα ημέρα της νεότερης ιστορίας μας. Το 1204 η βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη υπέστη την πρώτη άλωση. Πατήθηκε, λαιλατήθηκε, υποδουλώθηκε από τους σταυροφόρους της Φραγκικής Ευρώπης, οι οποίοι υλοποίησαν τα σχέδια του παπισμού κατά της Ορθόδοξης Ανατολής. Το 1453 ήλθε η δεύτερη άλωση. Η πόλη τούρκεψε, αλλά ο ελληνισμός παρέμεινε εκεί και ως πνεύμα και ως πληθυσμός. Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955 η τρίτη άλωση έδωσε ίσως το τελειωτικό κτύπημα. Μετά τις προσχεδιασμένες βιαιότητες του τουρκικού όχλου, η πολίτικη ρωμιοσύνη άρχισε να σβήνει. Σήμερα μιλούμε για παρακμή και για κίνδυνο εξαφανίσεως του ομογενειακού στοιχείου. Ποιος θα επιμένει σε λίγες δεκαετίες και από ποιους θα αντλεί στελέχη το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο πέραν του πανορθοδόξου ρόλου του είναι και η Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολεως; Να, ένα ερώτημα, αγαπητοί φίλοι, που πρέπει να μας προβληματίσει.

ιστορικές μνήμες. Σεπτεμβρίου 1955. Είναι μία σημαδιακή ημέρα για τον ελληνισμό της Κωνσταντινοπόλεως, ο οποίος εδέχθη τις μανιασμένες επιθέσεις του κατευθυνωμένου όχλου από την τότε τουρκική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα οι Έλληνες της Κωνσταντινοπόλεως να υποστούν όλες τις βαρβαρότητες των Ισλαμικών Ορδών. Και δεν αναφερόμεθα στα λυσσασμένα λεφούσια του Μωάμεθ του Προφητού, που οργίασαν εις βάρος του ελληνισμού στη βασιλίδα των πόλεων, την οποία μετέβαλαν σε ένα απέραντο νεκροταφείο με τους βρικόλακες να κορυβαντιούν και να πανηγυρίζουν δια τους βανδαλισμούς και τα αποτρόπαια και ιδεχθή εγκλήματα. Όσοι Έλληνες μπορούσαν να φύγουν, κατέφυγαν στη Δύση, και αυτοί ήσαν οι πιο πολύ μορφωμένοι. Ένα πλήθος μαχητών έπεσαν στις επάλξεις πολεμώντας τον εχθρό και χύνοντας το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος. Οι δε άλλοι που ανήκουν στον άμαχο πληθυσμό καταγριοργήθηκαν αγρίως από τον εχθρό. Το πρόβλημα της ερημόσεως της Κωνσταντινοπόλεως αντιμετώπισε ο Μεχμέτ, ο δεύτερος ο Πορθητής, μεταφέροντας πληθυσμούς από τα νησιά, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Οδυσσό και τη Μικρά Ασία. Κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1821, οι Τούρκοι προβαίνουν και πάλι σε δολοφονικές επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων, των κληρικών και του αμάχου πληθυσμού, και χαρακτηρίζονται από τις βάρβαρες επιθέσεις, τις ληστείες και τις βεβηλώσεις και τους βανδαλισμούς. Η Κωνσταντινούπολης αρχές του 20ου αιώνα είχε 350.000 Έλληνες. Το 1923, λόγω των πολέμων του πρώτου και στη συνέχεια του Έλληνο-Τουρκικού, ο αριθμός των Ελλήνων μειώθη σημαντικά, κατήλθε στις 200.000. Και με την συνθήκη της Λοζάνης, οι Έλληνες αποδεκατίζονται ακόμη περισσότερο και δεν υπερβαίνουν τις 111.200. Οι 73.000 εξ αυτών ήσαν Έλληνες, αλλά είχαν Οθωμανική, τουρκική δηλαδή, υπηκότητα, ή Αγγλική ή Ιταλική. Και άλλες 30.000 Έλληνες ήσαν γεννημένοι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά είχαν ελληνική υπηκότητα. Μετά από τη συνθήκη της Λοζάνης, οι Τούρκοι άρχισαν ένα απεινή εξοντωτικό πόλεμο εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινοπόλεως. Οι Έλληνες δέχονται περιορισμούς και στερούνται πολλών δικαιωμάτων. Δεν μπορούν να διορίζονται σε τράπεζες, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις και σε άλλες εργασίες. Ένας αμήλικτος οικονομικός πόλεμος εις βάρος των Ελλήνων ασκείται με άγρια πολεμική και με θλιβερά αποτελέσματα για τους Έλληνες, που εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα πάντα και να πάρουν τα μάτια των και να φύγουν. Στην ξενιτιά ακολουθούνται στο δρόμο της προσφυγιάς.

Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κυρίως την οκταετία 1948-1955, παρατηρείται μία περίοδος ύφεσης και προσέγγισης στα ελληνοτουρκικά. Του το οφείλεται στον αμερικανικό παράγοντα, ο οποίος, θέλοντας να έχει και τις δύο χώρες μέσα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ εναντίον της σοβιετικής απειλής, πιέζει και τις δύο πλευρές να αποφεύγουν τις προκλήσεις. Έτσι η ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, που πλέον αριθμεί περί τις 85.000 άτομα, περνά μερικά χρόνια σχετικά ήρεμα. Το 1948 Κέτι δεν είναι Τούρκος υπήκοος, με την υπόδειξη πάντοτε των ΗΠΑ, οι οποίες ασκούν τρομερά επίδραση στις τουρκικές κυβερνήσεις. Οι Τούρκοι αποδέχονται την εκλογή ως Οικουμενικό Πατριάρχη των Εξαμερικής Αθηναγόρα τον πρώτο. Το 1952 τα θέματα και προβλήματα στην παιδεία, μετά και από υπόδειξη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ρυθμίζονται με την υπογραφή διμερούς μορφωτικής συμφωνίας. Όμως το 1955 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος είναι βαριά άρρωστος, ανήμπορος να κυβερνήσει τη χώρα, ενώ οι δύο αντιπρόεδροι της κυβερνήσεως, Παναγιώτης Κανελόπουλος και Στέφανος Στεφανόπουλος, δεν φαίνονται να έχουν την εύνοια των ανακτόρων. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά, που κρατήθηκε επί 30 και πλέον χρόνια μακριά από πολέμους, έχει υγιή και σταθερή οικονομική και πολιτική κατάσταση. Αν συγκρίνει κανείς πόσες κυβερνήσεις άλλαξαν τα 30 εκείνα χρόνια, 1925-1955, στην Τουρκία και πόσες στην Ελλάδα, θα γίνει κατανοητή η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα. Η Τουρκία να πτήσει μια μακροχρόνια και σταθερή εθνική εξωτερική πολιτική και εκφράζει μεθοδικά το πρόγραμμα της εξοντώσεως των χριστιανικών πληθυσμών που ζουν μέσα στα σύνορά της και που έθεσαν ως στόχο οι νεότουρκοι από το 1908. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, η Μεγάλη Βρετανία είχε τα δικά της προβλήματα. Είναι πλέον αδύναμη και ανίκανη να κρατήσει τις αποικίες της που αγωνίζονται για την απολευθέρωση και αναγκάζεται σιγά σιγά να εγκαταλείψει τις Ινδίες, το Πακιστάν, Μέση Ανατολή και αλλού. Έτσι, σταδιακά, η παγκόσμια ηγεμονία μετατοπίζεται στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στην Κύπρο εξάλλου, ο απελευθερωτικός αγώνας από τους Ελληνοκυπρίους έχει φουντώσει. Η Αγγλία, προβλέποντας τη μελλοντική της αποχώρηση, θέλει αφενός να κρατήσει κάποιες στρατιωτικές βάσεις που στο μέλλον θα εξυπηρετούν και τα δικά της συμφέροντα, αλλά και τον ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ. Αφετέρου, θέλει να μην εγκαταλείψει τη Μεγαλόνησο στα χέρια μιας ασταθούς Ελλάδας, αλλά να υπάρχει και δεύτερος διεκδικητής πιο σταθερός και πιο πιστός στη Δύση, και να διατηρήσει μέσω αυτού την επιρροή της πάνω στην Κύπρο. Τα παραπάνω συμφέρουν και το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ, που δεν θα ήθελε η Κύπρος να επηρεάζεται από χώρα φιλοαραβική, όπως ήταν παλαιότερα η Ελλάδα. Τότε ακριβώς, το 1954, η Τουρκία προτρέπεται να ενδιαφερθεί για την Κύπρο και ενώ βάσει το άρθρο 16 της Συνθήκης της Λοζάνης το νεογέννητο τότε τουρκικό κράτος είχε ρητά αποποιηθεί από κάθε δικαίωμα πάνω στα εδάφη που είχαν αποχωριστεί από την πάλι ποτέ Οθωμανική Αυτοκρατορία, εμφανίζεται να διεκδικεί την Κύπρο.
Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μόλις παίρνει το πράσινο φως από το αγγλικό ομόλογο του Foreign Office, συγκροτεί μια επιτροπή για το Κυπριακό από τους πιο ικανούς πολιτικούς και στρατιωτικούς άνδρες. Στο μεταξύ, οι Άγγλοι πείθουν την Ελλάδα να καθίσει στις 29 Αυγούστου 1955 στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία και την Αγγλία σε μια τριμερή διάσκεψη στο Λονδίνο για διάλογο πάνω στο Κυπριακό. Η τριμερή συνάντηση στην Αγγλία τον Αύγουστο του 1955 σημαίνει de facto αναγνώριση των τουρκικών αξιώσεων πάνω στην Κύπρο, και από εδώ αρχίζει το βατερλό του ελληνισμού της Κύπρου. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός της Αγγλίας, που θέλει να κερδίσει χρόνο αλλά ταυτόχρονα να αποτρέψει την Ελλάδα από το να είναι ο μοναδικός μελλοντικός κυρίαρχος στη Μεγαλόνησο. Η Τουρκία συνεπώς, με τις ευλογίες του αγγλικού Foreign Office, αναλαμβάνει να ετοιμάσει ένα τρομοκρατικό σχέδιο εναντίον του ελληνισμού της Κωνσταντινοπόλεως, και με αυτόν τον τρόπο να χαλάσει τη διάσκεψη, μιας και δεν είχε ρίσματα αλλά μόνον η παρουσία της στη διάσκεψη ήταν αφ' αυτού της πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήθελε λοιπόν να καταφέρει ένα μορατόριουμ για το Κυπριακό διαρκείας 5 ετών. Έτσι σχεδιάστηκαν τα σεπτεμβριανά γεγονότα, που επιφανειακά θέλουν να δείξουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη την οργή του τουρκικού λαού για τις καταπιέσεις που υποβάλλεται η τουρκοκυπριακή μειονότητα από την ΕΟΚΑ στην Κύπρο, ενώ στην ουσία θέλουν να επηρεάσουν τη διάσκεψη εκείνη του Λονδίνου. Όμως, σαν έναυσμα για τα έκτροπα, έπρεπε να σχεδιαστεί και κάποια προβοκατόρικη ενέργεια. Έτσι δημιουργήθησαν κάποια σχέδια. Το σχέδιο βόμβα στο σπίτι όπου υποτίθεται γεννήθηκε ο Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Τα γεγονότα της Κωνσταντινοπόλεως και της Σμύρνης το 1955 είχαν προγραμματιστεί πριν από αρκετό καιρό και στην παραμικρή τους λεπτομέρεια. Μεταξύ άλλων αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός της συνάντησης Μεντερέση Νονού, πρωθυπουργού δηλαδή και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσης, όπου υπήρξε ταύτισης απόψεων και συμφωνήθηκε να τηρηθεί απόλυτη μυστικότητα. Πραγματικά, μέχρι το ξέσπασμα των θηριωειδών, ούτε ο ελληνισμός της πόλεως αλλά ούτε και οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδος είχαν αντιληφθεί το τι επρόκειτο να συμβεί. Επίσης, δόθηκε εντολή να αποφευχθούν οι σφαγές και να προστατευθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Πράγματι, όπως φαίνεται και από τη μαρτυρία του ιδίου του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου το 1961 στο δικαστήριο της Νήσου Πλάτης, που δίκασε τον έκφυτο, το πλέον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές και τους άλλους υπαίτιους της τραγωδίας, το Πατριαρχείο άρχισε να φρουρείται μερικές εβδομάδες πριν από τα γεγονότα, ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου το πρωί η περιφρούρηση ενισχύεται με στρατιωτικές μονάδες και με οπλοπολιβόλα. Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών Ζορρού, που συμμετέχει στη διάσκεψη του Λονδίνου, καλεί τους δημοσιογράφους και τους ανακοινώνει πως η κυβέρνησή του δεν βλέπει να υπάρχει λόγος συνέχισης της διασκέψεως, καθώς η Ελλάδα επιμένει στην ακατανόητη αυτοδιάθεση της Κύπρου. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο Λονδίνο, ο Τούρκος υποπρόξενος της Θεσσαλονίκης, Μεχμέτ Αλί Τσεκίναλ, μεταφέρει από την Κουσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη 2 βόμβες, οι οποίες με εντολή του προξένου Μεχμέτ Αλί Μπαλίν παραδίδονται στον κλητήρα του προξενείου Χασάν Ουτσάρ και τον Έλληνα υπήκοο μουσουλμάνο φοιτητή Εγκίν Οκτάι, που τις τοποθετούν στον κήπο του προξενείου
όπου βρίσκεται και το λεγόμενο σπίτι του Κεμάλ. Οι βόμβες προκαλούν ελάχιστες ζημιές.

Το μεσημέρι της 6ης Σεπτεμβρίου ο ραδιοσταθμός της Αγκύρας ανακοινώνει πως άγνωστοι τοποθέτησαν βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Νωρίς το απόγευμα κυκλοφορεί στην Κωνσταντινούπολη σε έκτακτη έκδοση η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Ισταμπούλ, η οποία με πηχιαίο τίτλο ανακοινώνει το γεγονός. Αυτό είναι και το σύνθημα της έναρξης των βανδαλισμών. Οι οργανωμένες ομάδες των στελεχών της οργάνωσης «Η Κύπρος είναι τουρκική» μαζί με τον όχλο που μεταφέρθηκε από την Ανατολία ξεκίνονται στους δρόμους της πόλης και μέσα σε λίγες ώρες δεν αφήνουν τίποτα το ελληνικό. Τα μεσάνυχτα, όταν ο Πρωθυπουργός Μεντερές αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο, διατάζει να κηρυχθεί στρατιωτικός νόμος. Μέσα σε λίγες ώρες καταγράφονται 17 δολοφονίες Ελλήνων, 600 τραυματισμοί Ελλήνων, 4.348 καταστραμμένα και λαϊλατημένα ελληνικά καταστήματα και εργαστήρια, 3.000 κατεστραμμένα και λαϊλατημένα ελληνικά σπίτια, 29 ολοκληρωτικά καμένες εκκλησίες, 39 κατεστραμμένα αγιάσματα, 200 βιασμοί γυναικών και κοριτσιών. Ταυτόχρονα καταστράφηκαν ή κλάπηκαν πάρα πολλά εκκλησιαστικά κοιμήλια και βυζαντινές εικόνες ανεκτίμητης αξίας, ανοίχτηκαν και συλλήθηκαν τάφη, ξεθάφτηκαν και μαχαιρώθηκαν φρεσκοθαμένα πτώματα Ελλήνων, καταστράφηκαν μερικώς άλλες 30 εκκλησίες καθώς και η μεγάλη του γένους σχολή, η Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, η Βυζαντινή Μονή Βαλουκλή, το Ζάπιο Παρθεναγωγείο, το Ζωγράφιο Λύκειο, η Μαράζλιος Σχολή και πολλά άλλα σχολεία, σωματεία και ιδρύματα. Από τις εκκλησίες μόνο η Παναγία Σταυροδρομίου και ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου διέφυγαν της καταστροφής.

Τα Σεπτεμβριανά λοιπόν γεγονότα του 1955, τα οποία οργανώθηκαν από το ίδιο τουρκικό κράτος, ήταν η αρχή του τέλους του ελληνισμού της Κωνσταντινοπόλεως. Το 1964 οι τουρκικές αρχές, με αφορμή το Κυπριακό, καταργούν μονομερώς τη Συμφωνία της Άγκυρας που είχε υπογράψει το 1930 ο Βενιζέλος με τον Κεμάλ, και αρχίζουν την απέλαση των Ελλήνων υπηκόων που ζουν στην Κωνσταντινούπολη. Την τριετία 1964-1966 απελάβνονται 12.000 Έλληνες, οι οποίοι παρασέρνουν αναγκαστικά μαζί τους και ένα τριπλάσιο αριθμό συγγενών τους, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την πόλη 48.000 Έλληνες. Μετά την καταγγελία της σύμβασης θεσπίζεται με διοικητικά μέσα η απαγόρευση κατάρτισης από τους Έλληνες υπηκόους οποιασδήποτε δικαιοπραξίας που σχετιζόταν με έμπρακτα δικαιώματα, και επιβάλλονται περιορισμοί στην τραπεζική συναλλαγή. Ακολουθεί φορολογικό όργιο, όπου οι Έλληνες υπήκο επλήρωσαν φανταστικά ποσά στο τουρκικό δημόσιο, μιας και έπρεπε να καταβάλουν εφάπαξ το αναλογούν ποσό, επαυξημένο κατά πολύ από πρόστιμα και πρόσθετους φόρους. Οι Έλληνες εγκατέλειψαν στη γενέτειρά τους όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους, η οποία κατασχέθηκε και ουδέποτε μέχρι σήμερα αποδόθηκε στους δικαιούχους της. Το κύμα αυτό της προσφυγιάς κατέφυγε κυρίως στην Ελλάδα. Έτσι, μετά τις απελάσεις κατά την αναγκαστική φυγή των Ελλήνων της Κωνσταντινοπόλεως, παρέμειναν στην πόλη 32.000 άτομα. Όμως αυτό δεν φαίνεται να ικανοποιεί τις τουρκικές αρχές, οι οποίες ξεκινούν μία νέα συστηματική πολεμική εναντίον της ελληνικής παιδείας την τετραετία 64-67. Πάβουν από τα καθήκοντά τους 3 διευθυντές ελληνικών σχολείων και 11 δασκάλους. Απαγορεύουν την είσοδο στα ελληνικά σχολεία ορθοδόξων κληρικών. Απαγορεύουν τη διακίνηση ελληνικών σχολικών βιβλίων και εγκυκλοπαιδιών. Απαγορεύουν την επισκευή σχολικών κτηρίων. Απαγορεύουν τον εορτασμό στα σχολεία θρησκευτικών εορτασμών. Απολύουν 39 εκπαιδευτικούς και απαγορεύουν τη λειτουργία 6 δημοτικών σχολείων. Απαγορεύουν την πρωινή προσευχή στα σχολεία. Απαγορεύουν τη λειτουργία του ελληνικού ορφανοτροφείου. Απαγορεύουν τη μεταξύ των διαλυμάτων συζήτηση των μαθητών στην ελληνική γλώσσα, παρακαλώ. Απαγορεύουν το διορισμό ομογενών καθηγητών που αποφυτούν από ελληνικές παιδαγωγικές ακαδημίες ή πανεπιστήμια, καθώς και καθηγητών της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Αποτέλεσμα των μέτρων αυτών, ως ήταν φυσικών, η δραματική μείωση των μαθητών. Ενώ τη σχολική περίοδο του 1923-24 υπήρχαν 15.800 μαθητές, το 1964-65 ο αριθμός αυτός μειώνεται στις 5.300. Επίσης, το 1964 οι τουρκικές αρχές απαγορεύουν τη λειτουργία του Πατριαρχικού Τυπογραφείου. Το 1965 απαγορεύουν την εισαγωγή ελληνικών εφημερίδων στην τουρκική επικράτεια. Το 1965 οι παπαευθυμικοί καταλαμβάνουν άλλους 2 ναούς στην περιοχή του Γαλατά. Πρόκειται για αυτόν
τον παπά ευτήν που κάνει τον ψευτο πατριάρχη των Ορθοδόξων Τούρκων των ανυπάρκτων. Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων της Κωνσταντινοπόλεως χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Των Ελλήνων υπηκών που απελάθηκαν το 1964, που βάσει μυστικού διατάγματος του 1964 απαγορεύεται η εκποίηση, η μεταβίβαση αλλά και το κληρονομικό δικαίωμα αυτής. Πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Των Ελλήνων με τουρκική υπηκότητα, της κοινοτικής περιουσίας της οποίας η αξία είναι ανεκτίμητη. Χαρακτηριστικά θα αναφερθούν τα ακίνητα της μεγάλης του γένους σχολής, της θεωρητικής σχολής, του ορφανοτροφείου, του γυροκομείου, 5 λυκείων, δεκάδες εκκλησιών, αγιασμάτων, νεκροταφείων, δημοτικών σχολείων, αθλητικών και μορφωτικών σωματείων, δίχως να υπολογίζονται και όσα παλαιότερα έχουν καταπατηθεί, όπως για παράδειγμα της εμπορικής σχολής στην Ισοχάλκη και άλλα. Στην κοινοτική περιουσία επίσης συγκαταλέγεται και η λεγόμενη πρίκα των κοινοφελών ιδρυμάτων, ακίνητα δηλαδή που δωρήθηκαν κατά καιρούς με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. Η κοινοτική περιουσία του το 1964 έχει γίνει ο μεγάλος στόχος των τουρκικών αρχών. Μέχρι σήμερα έχουν καταπατηθεί ή οικειοποιηθεί από το τουρκικό δημόσιο δεκάδες ακίνητα ανυπολογίστου αξίας. Οι ελληνικές μειονοτικές αρχές προσφεύγουν στα δικαστήρια, τα οποία όμως είναι και χρονοβόρα και οικονομικά δυσβάσταχτα. Το 1971 οι τουρκικές αρχές απαγορεύουν τη λειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, που ουσιαστικά ήταν το φυτώριο του Πατριαρχείου. Η σχολή, παρά τις συστάσεις και παρενέσεις των Αμερικανικών αρχών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συνεχίζει να παραμένει κλειστή. Η διαρροή του ελληνικού πληθυσμού, που στην ουσία ξεκινά με τις απελάσεις του 1964, κορυφώνεται με την εισβολή των Τούρκων το 1974 στην Κύπρο. Πανικόβλητοι οι Έλληνες εγκαταλείπουν τις εστίες τους, με αποτέλεσμα ο αριθμός των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη να μειωθεί στις 8.000 άτομα. Τίποτε πλέον δεν μπορεί να σταματήσει τον πανικό. Οι ελληνικές αρχές από τη δεκαετία του 60 προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα να σταματήσουν τη διαρροή. Ταλαιπωρίες στην απόκτηση βίζας, απάνθρωπη συμπεριφορά από τις ελληνικές αρχές στις εισόδους της χώρας, επιβολή άδειας παραμονής και εργασίας με απόδοση ελληνικής ηθαγένειας είναι μερικά από τα τεχνάσματα που αποφάσισαν οι ελληνικές αρχές, πάντοτε όπως λέγεται σε συνεννόηση και με την προτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όμως η ανασφάλεια και η έλλειψη εμπιστοσύνης υπερισχύουν των μέτρων αυτών. Και ενώ η θρησκευτική ηγεσία των Ελλήνων της Κωνσταντινοπόλεως παρέμεινε στην πόλη, η πολιτική μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Οι Κωνσταντινοπολίτες, εκπροσωπούμενοι κυρίως από το Σύλλογο Κωνσταντινοπολιτών, αγωνίστηκαν για τα δίκαιά τους και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να τους αποδοθεί από το 1980 η ελληνική ηθαγένεια, αλλά και στα διεθνή φόρα όπου καταγγέλουν τις μεθοδεύσεις και παραβάσεις των τουρκικών αρχών εναντίον των δικαιωμάτων τους. Συμμετέχουν στις διασκέψεις της ΔΑΣΕ και αργότερα του ΟΑΣΕ, κάνουν διάβημα στον ΟΗΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποτέλεσμα αυτών των διαβημάτων είναι η αναγνώριση από τη Διεθνή Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ελσίνκη των μεθοδεύσεων της Τουρκίας εναντίον του ελληνισμού της Κωνσταντινοπόλεως, καθώς και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων τους. Επίσης, χάρη στις μεθοδεύσεις αυτές, αλλά και σε συνεργασία με Έλληνες ευρωβουλευτές, κατάφεραν να εκδοθούν
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διάφορες καταδικαστικές αποφάσεις για τα μέτρα που έχει πάρει και συνεχίζει να παίρνει το τουρκικό κράτος. Τίποτα όμως δεν σταμάτησε την Τουρκία να συνεχίζει το σχέδιο της εθνικής κάθαρσης που αποφάσισαν το 1908 οι Νεότουρκοι, με αποτέλεσμα σήμερα αρχές του 21ου αιώνα στην Τουρκία να έχει παραμείνει μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο και 500 ενεργοί Έλληνες μειονοτικοί μαζί με τους υπολείπους που δεν ξεπερνούν τις 2.500. Και τώρα ίσως γεννηθεί το ερώτημα γιατί τα λέμε όλα αυτά. Απλώς να ενθυμούμεθα τα πάθη, τις θυσίες, τα αίματα, τις καταστροφές, τις δολοφονίες, τις λαϊλασίες, τους βανδαλισμούς, τις καταστροφές που υπέστη ο Ελληνισμός στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά συγχρόνως να κρατήσουμε ισχυρά μέσα στη μνήμη μας αυτά τα γεγονότα για να αντιμετωπίζουμε τα νέα επερχόμενα με ανάλογο τρόπο. Δεν μισούμε τους αντιπάλους μας, τους αγαπούμε, θέλουμε τη συνεργασία τους, αλλά να κινηθούν μέσα σε πολιτισμένα επίπεδα και να μάθουν να σέβονται τους διεθνείς νόμους και να τηρούν το διεθνές δίκαιο.

Φίλοι μας, τι είναι η Ελλάδα μας? Είναι βέβαια αλήθεια ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι θάλασσές της, τα βουνά της, οι πεδιάδες της, μολονότι όλα αυτά έχουν συνδεθεί με την ιστορία μας, με το αίμα μας. Η Ελλάδα κυρίως είναι η ιδέα που υλοποιεί την ελευθεριά, την έννοια της ελευθερίας, τις υψηλότερες έννοιες της ζωής. Αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα μεταφέρουμε ακόμα και στην άκρη του κόσμου, αν παραστεί ανάγκη. Αρκεί να κρατήσουμε τις ψυχές μας αδούλωτες. Οι ρίζες μας θα μείνουν αναλύωτες. Είπε κάποιος, μη φοβάστε τους εχθρούς που έρχονται με τα όπλα να σας υποδουλώσουν. Αυτούς θα τους νικάτε και όταν ακόμα θα σας υποτάσσουν, όπως έγινε τόσες φορές στο παρελθόν. Να φοβάστε, έλεγε, εκείνους που αγωνίζονται να αλλοιώσουν τις παραδόσεις σας, να κουρσέψουν τις ψυχές σας. Αυτή είναι η πιο φοβερή εχθρή. Τι είναι η Ελλάδα? Ελλάδα είναι φως, είναι ηρωισμός, είναι αντριοσύνη, είναι λεβενιά. Είναι ένα όχι σε κάθε κατακτητή. Είναι θυσία, είναι ελευθεριά.

Πρωί η ευχή του Κολύβου των Αγίων, 6:30 το απόγευμα, με θεόρτος Εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας, όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

0: Ο ουρανός έγινε κόκκινος εκείνο το βράδυ στα Θεραπιά και ένα τη Μητρόπολη ακουγόταν και ο κόσμος φοβισμένος ανέβηκε στις ταράτσες των σπιτιών για να δει τι συμβαίνει. Και μετά έκαψαν την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και όταν ο καντιλανάφτης πετάχτηκε έντρομος έξω, εκείνοι τον έπιασαν και τον έδεσαν σε ένα κάρο στη θέση του αλόγου και το μαστίγωναν φωνάζοντάς του να σύρει το κάρο στη θάλασσα. Τον έριξαν μέσα.
1: Ο ιερέας της εκκλησίας του Γιαννή Μαχαλά, αφού γυμνώθηκε, δέθηκε σε ένα φορτηγό αυτοκίνητο που τον τριγυρνούσε στους δρόμους, όπου τον έφτυνε το πλήθος.
0: Στις φτωχογειτονιές, στην ανατολική πλευρά της πόλης, μαρτύρησαν οι Έλληνες περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σημείο. Στο πέρα, έσπαζαν με λωστούς οι Τούρκοι τις βιτρίνες των εμπορικών καταστημάτων της Ομογένειας. Άλλοι λαιλατούσαν το εσωτερικό και άλλοι έτρεχαν στον δρόμο, ξεδιπλώνοντας τόπια υφασμάτων και σχίζοντάς τα στα δύο.
1: Φίλος μου ο Άλκης, την ώρα που μπήκαν στο σπίτι του ψάχνοντάς τον, πρόλαβε να φύγει από το πίσω παράθυρο. Έμεινε κρεμασμένος με τα δυο του χέρια από το λούκι της στέγης, όλο το βράδυ. Από τότε το πρόσωπό του δεν ξαναβρήκε το φυσιολογικό του χρώμα. Ήταν πια χλωμός. Βέβαια γλίτωσε, έτσι κρυμμένος. Τη μόνη που βρήκαν στο σπίτι ήταν η γιαγιά του. Μια εύσωμη, γερασμένη γυναίκα που την έσυραν ως την πλατεία. Την ανάγκασαν να χορεύει μπροστά σ' όλους.

Πολλές δεκαετίες πέρασαν από τη νύχτα των κρυστάλλων, 5η προς 6η Σεπτεμβρίου του 1955, που είχε ως στόχο τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ο οργανωμένος όχλος που έφτασε στην Κωνσταντινούπολη από την Ασία και τα παράλια του Ευξήνου Πόντου επετέθη βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου κατά των ελληνικών εκκλησιών και καταστημάτων, οικειών και νεκροταφείων με άνευ προηγουμένου μανία. Η έκρηξη που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6η Σεπτεμβρίου 1955 στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης στάθηκε αφορμή για το πογκρόμ σε βάρος των Ρωμιών της πόλης. Αρχικά ο ελληνικός τύπος δίνει μικρή έκταση στο γεγονός που συνέβη αργά το βράδυ, ενώ οι ανακρίσεις και οι συλλήψεις αρχίζουν αμέσως. Οι υποψίες από την πρώτη στιγμή στρέφονται προς τον φύλακα του προξενείου, καθώς και οι αρχές πιστεύουν ότι πρέπει να γνωρίζει για το γεγονός. Η βομβιστική απόπειρα κατά του τουρκικού προξενείου, η οποία καταδικάζεται από σύσσωμο τον ελληνικό κόσμο, παίρνει την ίδια και όλες ημέρα τεράστιες διαστάσεις στον τουρκικό τύπο. Η είδηση μεταδίδεται και από το ραδιόφωνο, ενώ έκτακτα παραρτήματα των εφημερίδων και μεγάλα πρωτοσέλιδα ανακοινώνουν δυναμητιστική επίθεση που είχε στόχο το σπίτι του Κεμάλ. Ταυτόχρονα αρχίζουν οι επιθέσεις κατά των Ελλήνων στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Τα σχόλια του ελληνικού τύπου της εποχής θεωρούν ότι αυτοί που αποτόλμησαν τη συγκεκριμένη ενέργεια είναι εχθροί της Ελλάδας με προφανή σκοπό να επιδεινώσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις οι οποίες ήταν τεταμένες λόγω του Κυπριακού. Τα δημοσιεύματα των εφημερίδων αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι να πρόκειται περί έργου πρακτόρων της Βρετανικής Intelligence Service ή των τουρκικών αρχών, ενώ δεν λείπουν και οι κατηγορίες που εκτοξεύονται κατά των κομμουνιστών ΦΟΣ, οι οποίοι ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος λόγω του ψυχροπολεμικού κλίματος της εποχής.

Ο Βίρον Θεοδωρόπουλος, ο πρίτανης εντός εισαγωγικών της ελληνικής διπλωματίας, ο οποίος έζησε τα γεγονότα του Σεπτέμβρη του 1955 ως πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, έστειλε ένα επίγον τηλεγράφημα στο οποίο περιέγραφε τις σκηνές βαρβαρότητας που διαδραματίζονταν με στόχο τους Έλληνες και τις ελληνικές ιδιοκτησίες. Σε αυτό το τηλεγράφημα, μεταξύ άλλων, πιστοποιεί: «Φθάνομαι εν τέλος εις την 5η Σεπτεμβρίου, ημέραν καθήν εφηδητικέ οργανώσεις ζητούν άδειαν συγκροτήσεως συλλαλητηρίου δια την 7η Σεπτεμβρίου. Γίνεται σύσκεψη στην Νομαρχίαν υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Συμμετέχει ο Υπουργός των Εσωτερικών, ο Νομάρχης, ο Διευθυντής της Αστυνομίας και ανώτεροι αξιωματικοί και η άδεια δίδεται. Και έρχεται η βόμβα της Θεσσαλονίκης δια να μεταθέσει κατά 24 ώρας ενωρίτερον την προαποφασιστή σε εκδήλωση. Εκείνο όπερ είναι πάντως βέβαιον είναι ότι υπήρξε μακρά και μεθοδική προεργασία δια να οργανωθούν τόσο τελείως τα έκτροπα. Και χαρακτηριστικόν τούτου είναι η ομολογία αυτού τούτου του κυρίου Μεντερές, πρωθυπουργού τότε, προς την επισκεφθήσαν αυτών Πατριαρχικήν Επιτροπήν, ότι τα έκτροπα είχαν μελετηθεί και σχεδιαστεί από πενταετίας. Παρόλα τα αυτά, η μυστικό της ετηρήθη απόλυτος. Ουδέν διέρευσεν εις ξένους ή ομογενείς περί των τεκτενωμένων, ακόμη δε και όσοι μετά τα γεγονότα ενεφανίστησαν ισχυριζόμενοι ότι ο τάδε Τούρκος γνωστός των είχεν υπενιχθεί ότι επέκεντο ταραχέ, κάμνουν νομίζω απλώς την εκ των υστέρων πρόγνωση. Στο ίδιο τηλεγράφημα ο Βίρον Θεοδωρόπουλος διατυπώνει το ωράριο των γεγονότων που εκτελήσεται ως ακολούθως. Ώρα 13:30. Μεταδίδεται ραδιοφωνικός η είδησης περί βόμβας εις την οικία του Ατατούρκ εν Θεσσαλονίκη. Ώρα 16. Κυκλοφορεί έκτακτον παράρτημα της Ισταμπούλ Εξπρές με την είδηση, δημοσιεύουν και παραποιημένην φωτογραφίαν δήθεν της καταστραφής της οικίας. Ώρα 16:30. Ομάδες νέων περιέρχονται τα σκεντρικά σοδούς του Πέραν, αναγράφονται συβριστικά συνθήματα κατά των Ελλήνων εις τους τοίχους. Ώρα 17:30. Επρώτε ομάδες διαδηλωτών συγκεντρώνονται εις την πλατεία του Ταξίμ. Ώρα 18. Η συγκέντρωση στην πλατεία του Ταξίμ ακούει διαφόρους ρήτορας.

σύμφωνα με τη μεγάλη βιβλιογραφία, σχετικά με τα Σεπτεμβριανά, σύμφωνα δηλαδή με την ιστορία, τα γεγονότα ήταν σχεδιασμένα. Και στη συνάντηση εκείνες τις μέρες των Μεντερές Ινωνού, συμφωνήθηκε να τηρηθεί απόλυτη μυστικότητα. Πραγματικά, μέχρι το ξέσπασμα, ούτε ο ελληνισμός της πόλης, αλλά ούτε και οι μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας είχαν αντιληφθεί τι θα συνέβαινε, σημειώνει ο Ατζέμογλου. Η συνάντηση των δύο Τούρκων πολιτικών έβαλε τα θεμέλια των βανταλισμών με τις κάτωθι αποφάσεις. Να μοιηθούν λαϊκές μάζες μέσω των πολιτικών κομμάτων στην οργάνωση «Η Κύπρος είναι τουρκική». Να ετοιμαστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση πλήρης κατάλογος που να εντοπίζει τις διευθύνσεις ελληνικών κατοικιών, καταστημάτων, εργοστασίων, εκκλησιών, σχολείων, συλλόγων. Και τέλος, οι αρχές να εφοδιάσουν την κατάλληλη στιγμή λωστούς, αξίνες, σημαίες, καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα για τη μεταφορά των ομάδων από την Ασιατική Όχθη στην Ευρωπαϊκή. Όσο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δόθηκε εντολή να φρουρείται. Με λωστούς λοιπόν, αξίνες και πάθος έγινε η επιδρομή. Λίγο καιρό μετά, η τουρκική κυβέρνηση θα προβάλλει ως υπευθύνους των φοβερών γεγονότων και θα κρατήσει για 2 μήνες τις στρατιωτικές φυλακές του Χαρμπιγέ 52 αριστερούς, πολλοί από αυτούς επώνυμοι. Ανάμεσά τους ο τότε πρωθυπουργός Μεντερές και ο υπουργός εξωτερικών Ζορλού θα καταδικαστούν το 1961 με 6 μήνες φυλάκιση ο καθένας.

Ανατρέχοντας την ειδησιογραφία των ημερών που προηγήθηκαν του πογκρόμ, παρατηρείται ότι τα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων είναι αφιερωμένα στο Κυπριακό αλλά και σε γεγονότα που διαδραματίζονται στην Κύπρο. Στις 29 Αυγούστου αρχίζει η τριμερής διάσκεψη του Λονδίνου για την αυτοκυβέρνηση της Κύπρου, η οποία όπως φαίνεται από την αρχή είναι καταδικασμένη να ναυαγήσει. Συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Μακμίλαν, της Ελλάδας Στεφανόπουλος και της Τουρκίας Ζορλού. Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Καθημερινής της 7ης Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται το βρετανικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει την παροχή στην Κύπρο συντάγματος καθώς επίσης την εκλογή από τους Κυπρίους με απλή πλειοψηφία νομοθετικής συνέλευσης, υπεράνω της οποίας θα βρίσκεται εκτελεστικό ή υπουργικό συμβούλιο, του οποίου θα προείδρευε Κύπριος Πρωθυπουργός. Η τοπική αυτή κυβέρνηση θα διευθύνει τις εσωτερικές υποθέσεις της Κύπρου σε συνεργασία με τον Βρετανό κυβερνήτη και τους ανώτερους διοικητικούς λειτουργούς. Τα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής θα διαχειρίζονται τα μέλη Συμβουλίου που θα διορίζονται από τους Βρετανούς και στο οποίο θα συμμετέχουν Βρετανοί. Στην τουρκική μειονότητα θα δοθούν ειδικές εγγυήσεις. Δεν γίνεται κανένας λόγος για αυτοδιάθεση της Κύπρου και με βάση το σχέδιο αυτό η Κύπρος θα εξακολουθήσει να μένει υπό την Βρετανική κυριαρχία. Το σχέδιο απορρίπτεται από Τούρκους και Έλληνες. Οι οικονομικές συνέπειες των επεισοδίων αρχίζουν να εμφανίζονται λίγες ημέρες μετά. Πρωτοφανές πολιτικό και οικονομικό χάος αντιμετωπίζει η τουρκική κυβέρνηση, δημοσιεύουν τα νέα στις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα των νέων, τα γεγονότα κατέστρεφαν το τουρκικό γόητρο, κύλησαν στη λάσπη την ηθική της χώρας και δημιούργησαν στον προϋπολογισμό το άλυτο πρόβλημα των ζημιών, ανερχομένων σε 100.000 δολάρια. Σε εσωτερική σελίδα δημοσιεύεται ότι άρχισε εμπόριο σπασμένων τζαμιών που πολλούνται προς 10 γρόσια το κιλό. Για έλλειψη τροφίμων και ανεργία κάνει λόγο το φως στις 11 Σεπτεμβρίου. Παρατηρείται συγκεκριμένως μεγάλη έλλειψη τροφίμων και διαφόρων πρώτων υλών. Είναι χαρακτηριστικό ότι επίσημος Τούρκος παρατήρησε ότι «εταραχέ ανατείναξαν την οικονομία του τόπου στον αέρα», γράφει η εφημερίδα, και τονίζει ότι το σύνολο των καταστροφών πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό της Τουρκίας. Στις 11 Σεπτεμβρίου το Βήμα αναφέρεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου περί των οικονομικών συνεπειών των γεγονότων. Σύμφωνα με αυτά, η μη επίσημη Ζαφέρ γράφει ότι η Κωνσταντινούπολη κάλυπτε το 1/3 του τουρκικού προϋπολογισμού. Η Γενή Σαμπάχ παρατηρεί ότι δεν είναι δυνατόν να εισπραχθεί στην Κωνσταντινούπολη η δεύτερη δόση των φόρων και παρατηρεί ότι η ικανοποίηση για τα θύματα θα είναι η τιμωρία των υπευθύνων. Η Μιλέτ γράφει ότι ο εντιμότερος οίκος της Τουρκίας, ο ελληνικός οίκος Αρχιμίδης του Γεωργίου Παπαδόπουλου, ο οποίος πλήρωνε πέρσι 1,5 εκατομμύριο τουρκικές λίρες ως φόρο κερδών, δεν υπάρχει πλέον. Η οικονομική εφορία Κωνσταντινούπολης υπολογίζει τα ζημία εκ των γεγονότων εις 2 δισεκατομμύρια λίρες. Το Βήμα στις 13 Σεπτεμβρίου δημοσιεύει ότι οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και πως οι Τούρκοι τις ανεβάζουν στα 3 δισεκατομμύρια λίρες, ενώ ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 18 εκατομμύρια λίρες. Τα πρώτα στοιχεία για τις ζημιές αρχίζουν να δημοσιεύονται στις 8 Σεπτεμβρίου μαζί με την είδηση περί αθρώων συλλήψεων από το στρατό και την αστυνομία. Αρχικά γίνεται λόγος για 2 Έλληνες νεκρούς, 300 τραυματίες και 21 εκκλησίες που καταστράφηκαν από τους 100.000 διαδηλωτές σύμφωνα με δημοσίευμα της Χουριέτ. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στην οδό Ιστικλάλ και συνελήφθησαν 2.000 άτομα. Σε άλλη είδηση όμως αναφέρεται ότι στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη πυρπολήθηκαν 29 ελληνικές εκκλησίες και ότι συνελήφθησαν 2.057, από τους οποίους οι 97 μέλη της τουρκικής οργάνωσης για την Κύπρο.
Τα νέα τονίζουν πως ενώ η τουρκική κυβέρνηση εξέφραζε τη λύπη της, ο Ζορλού στο Λονδίνο δικαιολογούσε τις βαρβαρότητες. Η Καθημερινή όμως κάνει λόγο για 19 πυρπολημένες εκκλησίες, ενώ παράλληλα αναδημοσιεύει στοιχεία από τον τουρκικό τύπο για τις καταστροφές. Πληροφορούμαστε έτσι, σύμφωνα με την Χουριέτ, πως καταστράφηκαν ή πυρπολήθηκαν 21 ναοί και σύμφωνα με την Γενή Σαμπάχ 5. Το Βήμα στις 8/9 αναφέρει ότι όλα τα καταστήματα και 9 ναοί καταστράφηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Η Ελευθερία δημοσιεύει ανταπόκριση του Associated Press, σύμφωνα με την οποία οι ζημιές προκλήθηκαν όχι μόνο σε ελληνικά αλλά και σε εβραϊκά και αρμενικά καταστήματα και ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια δολάρια. Η ίδια εφημερίδα δημοσιεύει ότι ο πρέσβης της Σουηδίας διαμαρτύρεται για λαϊλασίες στο σουηδικό μέγαρο, στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία του σουηδικού προξενείου, ενώ υπάρχει πληροφορία ότι υπέστησαν ζημιές και αγγλικές περιουσίες.

Νεότερα στοιχεία για τις καταστροφές δημοσιεύονται την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με το ΦΟΣ, 9-9 από τα 2.500 καταστήματα των Ομογενών, μόνο 23 απέφυγαν την ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ οι ζημιές εκτιμώνται στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Αναφέρεται ακόμη ότι επιδόθηκε ρηματική διακίνωση στην Άγκυρα. Τα νέα δημοσιεύουν βασιζόμενα σε επίσημες πληροφορίες ότι καταστράφηκαν 29 ναοί, από τους οποίους οι 14 ολοσχερός. Η Καθημερινή, 9-9, δημοσιεύει ότι 2 Μητροπολίτες τραυματίστηκαν και 29 εκκλησίες καταστράφηκαν. Σύμφωνα με το Βήμα, 51 πυρκαγιές εξεράγησαν, από τις οποίες οι 21 σε εκκλησίες. Τέλος, η Ελευθερία στην πρώτη σελίδα δημοσιεύει ότι καταστράφηκαν 2.000 καταστήματα. Στις 11 Σεπτεμβρίου δημοσιεύεται στην Καθημερινή περί δυναμητιστικής απόπειρας σε ελληνικό ναό της Αλεξανδρέτας, καθώς και ότι συνολικά καταστράφηκαν 78 εκκλησίες. Αξίζει να σημειωθεί δημοσίευμα των νέων στις 12-9 που αναφέρει ότι καταστράφηκαν 4.000 ελληνικά καταστήματα και πυρπολήθηκαν 78 εκκλησίες, ότι βιάστηκαν νέες, ξεθάφτηκαν τα πτώματα των νεκρών και ότι ο δυτικός κόσμος έδειξε αδιαφορία. Δημοσιεύεται ακόμα ότι ο Πατριάρχης Αθηναγόρας διαμαρτυρήθηκε έντονα προς την τουρκική κυβέρνηση για τα επεισόδια σε βάρος των Ελλήνων και των εκκλησιών και ότι ζήτησε προστασία των Ελλήνων και αποζημίωση.

Μια φωνή πένθυμος και γοερά διασχίζουσα τους εθέρας και τη τρόσκουσα τας καρδίας, αντυχεί αυτήν τη στιγμή καθόλην την Ελλάδα, μάλλον δε καθόλων των κόσμων όπου ευρίσκονται Έλληνες. Πενθούμεν δια τας βιαιότητας και τας καταστροφάς. Πενθούμεν δια τους εμπρισμούς των ιερών και τας ύβρης. Πενθούμεν δια το κατάντημα του χριστιανικού κόσμου. Ενώπιον του ανοσιοργήματος οι ισχυροί σιωπούν. Οι φίλοι υποκρίνονται και οι δράστε μας εμπέζουν, διότι ακριβώς έχουν την ανοχήν εκείνων των οποίων είναι αποδεδειγμένη και βεβαία η ενοχή. Η δίθεν προμάχη του πολιτισμού και της ελευθερίας δεν αντελήφθησαν ακόμη εις ποιον βάραθρον κατεκρύμνησαν τα σενίας αυτάς, διόσα συνέβησαν και στα οποία συνήργησαν. Αλλά δεν θα νικήσει το κακόν. Και αν κατά θείαν παραχώρησιν φαίνεται προς καιρόν ότι νικά, εις το τέλος θα ισχύσει το κράτος του Θεού. Και οι νεοί θα ανακαινιστούν και οι τάφοι θα αποκατασταθούν και οι καταστροφέ θα επανορθωθούν δια της ευσεβίας και φιλογενίας των Ελλήνων. Τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ανήκουν στον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα.

Οι 100.000 Έλληνες της πόλης έφυγαν γιατί ονειρεύτηκαν για τους απογόνους της μια ασφαλή ζωή και μια ελεύθερη ελληνική παιδεία. Και εκείνοι που έμειναν, εκείνοι φυλάνε την ιδέα του ελληνισμού περισσότερο από μας και γνωρίζουν καλά ότι χρειάζεται πολύ θάρρος για να κληρονομήσεις ως μεσάζον πια τις αρχές του ελληνικού παρελθόντος στο παρόν της πόλης.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: ένα σκελετό των οποίων θέσεων αγιογραφικών, θεολογικών, ανθρωπολογικών, πώς ακριβώς δίνεται να συζητείται ο γάμος, δηλαδή ένας γάμος εν Θεώ, διότι ένας γάμος που δεν είναι εν Θεώ, τότε επόμενο είναι να αναζητήσει κανείς πολύ γρήγορα τα στοιχεία της χωράς και της αλήθειας. Γι' αυτό ακριβώς αυτή η προσοχή του Γιώργη, το Δία και Σάρα θα μπορούσε να γραφτεί σε μια κορνίδα, σε ένα σταύρο, σε ένα χαρτί και να γίνει κορνίδα. Και να δει μέσα σε κάθε οικογένεια να την μελετούν συχνά οι σύζυγοι και να βλέπουν σαν ένα είδος οδηγού πλαίσιο στο πέλαγος της ζωής τους. Και αφού έκανε την προσοχή του και είπε η Σάρα το αμήν και που στο τέλος ζήτησε ο Τοβίας να την καταγεράσει μαζί της, έπαθαν τις νύχτες, νύχτες και ειρηνικά και κοιμήθηκαν αμφότεροι τη νύχτα. Βέβαια ότι οπωσδήποτε ο Θεός θα τους ελέγχει, διότι το έλεγχο του Θεού επεκλήθηκαν και είχαν εμπιστοσύνη στην αγάπη του και στην πρόνοιά του. Αλλά ενώ είχε δείξει μία κάποια πτήση και οραβουή ο πατέρας της Σάρα και είχε ευτυχή και είχε πει παιδί μου έχουμε τόσο να τα τελεήσει και τα λοιπά, αφού είχε πει βεβαίως την αλήθεια της περιπετίας της κόρης της, όμως χωρίς να θέλουμε να τον κατηγορήσουμε ότι έδειξε μία αναπηρία, όμως ο άνθρωπος ήταν παθών. Σκεφτείτε πόσοι επέρασαν και όλοι είχαν πεθάνει, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, χωρίς καθόλου να μας παρακολουθεί ή να τον κατηγορήσουν, θα σας είπα, εσηκώθηκε ξημερώματα και λέγει η γυναίκα του, είναι μια υπηρέτρια, να κοιτάξει το δωμάτιο. Τι γίνεται, πέθανε. Και ιδέθεσαν ή γη, ή δεν είναι να φάψουμε αυτόν και μη γης βρω. Διότι πραγματικά τι έκανε ο Ραγουήλ. Μόλις αυτοί εκκινήθηκαν, επήρε κάποιους δούλους του και πήγανε στον Σαγκύπο και έσκαψε ένα λάκκο. Λέγοντας ότι ό,τι συνέβη στο παρελθόν θα συμβεί τώρα και με τον Τοβία. Βεβαίως σήμερα αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πώς ένας επισκέπτης μπορεί να πεθάνει και να τον κάψουν και να μην πάρει τον εισήγηση. Αλλά δεν τον έχει υπόψη στην εποχή εκείνη. Και μάλιστα ένας επισκέπτης ο οποίος μπορούσε να εμφανιστεί σε μια πόλη την προτεραία την προηγούμενη μέρα και την επομένη να εξαφανιστεί. Υποτίθεται ότι μπήκε στην πόλη αυτή, ποιο τον ξέρει, ποιο τον είδε κτλ. Έτσι, ο θάνατος του θα εξαφανίζεται το παιδί, θα έμενε μυστικό. Θα τον έφαπε και τίποτα άλλο. Και τούτο διότι πλέον ήταν οι άνθρωποι αφανίστοι, βλέποντας ότι το θέλει να βρει και για να μην δυσκολευτούν περισσότερο, ο Ραγουήλ έτσι σκέφτηκε. Αν τον βρουν το πρωί πεθαμένο τον Μητωδία, να κάψουν και να τον φάσουν. Όταν όμως πήγε η κυρέφυλα τα ξημερώματα, ο λάθος έπινε. Αντελήφθη ότι κοιμώντουσαν και ανέπνεαν και οι δυο. Και τότε ανοίξασαν τα παιδιά, και γύρω έφερε τις δύο καθέβοντα. Και βγήκε και λέγει ότι οι δύο καθέβοντα. Όταν το άκουσε αυτό ο Ραγουήλ, διότι εκείνη η βραδιά ήταν η κρίσιμη βραδιά, τότε δόξασε τον Θεό και είπε τα εξής λόγια, την εξής προσευχή. Ευλογητός είσαι ο Θεός, εν πάση ευλογία καθαρά και αγία. Και ευλογητός άνθε οι Άγιοι, οι Άγιοι σου, και πάση εκτίση σου, και πάντης οι αγγελοί σου και οι εκλεκτοί σου ευλογητός άνσε εις τους αιώνες. Ευλογητός τι, ότι ή φρανάσμε και ούτε γένατο μη καθώς υπενόουν, αλλά κατά το πολύ ελαιό σου επίησας με τιμών. Ευλογητός τι, ότι οι λέει σας δύο μονογενείς, ποιήσον αυτοί δέσποτα έλεος, συντέλεσον την ζωήν αυτών εν υγεία με τεφροσύνη και ελαίου. Αυτή την προσευχή είπε, παιδιά, ο Ραγουήλ. Είναι πολύ ωραία προσευχή. Είναι μια τοξολογία προς τον Θεό. Όταν λέγει «Σε ευλογώ, Κύριε, εν πάση ευλογία καθαρά και αγία», εννοεί με μια δοξολογική διάθεση εκβαθέων. Είναι ακριβώς όταν πηγαίνουμε να πούμε το ευχαριστώ μας στον Θεό για κάτι που περάσουμε μεγάλη αγωνία. Πολύ μεγάλη αγωνία. Και εδώ έρχεται ο Θεός να γλιτώσει και ζώντας αυτά τα βιώματα της αγωνίας και της σωτηρίας δοξάζουμε τον Θεό εκβαθέως. Αυτό θα πει ότι η βλόγηση των Θεών με ευλογία καθαρά και αγία. Δηλαδή είναι μια βαθιά δοξολογία. Και αναφέρεται στο θέμα ότι και οι δύο ήταν μονογενείς και ο Τοβίας ήταν μονογενείς και θα περτούσαν φυσικά οι γονείς του εάν είναι χάρετο. Αλλά και η Σάρα ήταν μοναγενής κόρη, μοναγενές παιδί, οπότε θα έμεναν και οι γονείς της στη θλίψη ότι τελικά δεν μπορούσε να παντρευτεί και συνέβαινε αυτό το φοβερό δυστύχημα. Και τώρα, αφού ευχαριστεί τον Θεό, τον παρακαλεί να συντελέσει εις την ζωή τους ώστε να την περάσουν με υγεία και ευφροσύνη και έλεο. Βλέπετε το θέμα της υγείας και της ευφροσύνης και του ελαίου. Είναι οπωσδήποτε πολύ αγαθά στοιχεία και πολύ καλά. Είναι στοιχεία τα οποία δυνάμεθα να ζητάμε στην προσευχή μας. Μια οικογένεια η οποία ξεκινάει να συμπήξει το πρόγραμμα και την πορεία της ζωής της, οπωσδήποτε πρέπει να έχει μια καλή υγεία. Μου φαίνεται, σας το είχα πει αυτό, ότι αν δεν υπάρχει μια καλή υγεία ή τέλος πάντων υποφερτή υγεία, να μην αποφασίζουμε ποτέ έναν γάμο. Διότι ο γάμος έχει φορτίο. Έχει φορτίο και τον εαυτό μας πρέπει να σηκώσουμε, αλλά και άλλα πράγματα πρέπει να σηκώσουμε μέσα στον γάμο. Και όταν δεν υπάρχει μια σχετικώς καλή υγεία, βέβαια απόλυτη υγεία δεν θα βρει πιθανά κανείς, αλλά μια σχετικώς καλή υγεία, εάν δεν υπάρχει αυτή, σας είπα να μην αποφασίζουμε έναν γάμο. Και το να ζητούμε την υγεία μέσα στον γάμο, οπωσδήποτε είναι ένα σπουδαίο στοιχείο και επιτυχημένο. Και τότε έδωσε διαταγή ο Ραγουήλ να χώσουν τον λάκκο, να τον γεμίσουν. Διότι οπωσδήποτε ο Θεός έδωσε το ελαιό του. Και τότε, ό,τι χαρά σε εκείνο το σπίτι του Ραγουήλ. Και επίησαν αυτοί τους νεονύμφους γάμων ημερών 14. Γνωρίζουμε από άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ότι η εορτή του γάμου κρατούσε συνήθως 7 ημέρες. Και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, ακόμη ίσως στα χωριά, επαρχία γενικά, όχι όταν λέμε επαρχία, όχι σε επαρχιακές πόλεις, αλλά εννοούμε στα χωριά και κυρίως και πολύ ίσως στα ορεινά χωριά. Μπορεί ακόμη ή στα νησιά. Μπορεί ακόμη ο γάμος να κρατάει κάπου 3 μέρες. Συνήθως. Ξεκινάει από Παρασκευή, κάπου εκεί, και τελειώνει Δευτέρα. Αν γίνει βέβαια ο γάμος κάπου Κυριακή. Είναι δηλαδή ένα αρχαίο έθιμο που το είχαν οι λαοί, όχι μόνο οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι το είχαν 7 ημέρες. Αλλά από τη μεγάλη του χαρά, ο Ραγουήλ διπλασιάζει τις ημέρες. Και τις κάνει από 7, τις κάνει 14. Αλλά όμως, όχι μόνο θέλει να χαρεί το γεγονός μπαίνοντας ο γαμπρός τις μέρες της εορτής, αλλά ήθελε και κάτι άλλο. Διατηρεί κάποιους φόβους, ίσως αδιοράτους φόβους ο Ραγουήλ. Δεν ξέρουμε πολύ. Το γεγονός είναι ότι ζήτησε από τον Τοβία ενόρκο. Τον όρκησε. Τι? Να μην πάει αυτός να ζητήσει τα χρήματα
1: από τους ράγους της Μυγείας, που ήταν και ο αντικειμενικός σκοπός, ο τελικός σκοπός του ταξιδιού. Διότι μην ξεχνάμε ότι ενώ περνούσαν από τα εκβάτανα για να πάνε στους ράγους της Μυγείας, εκεί εστάθμευσαν, που του είπε ο Αζαρίας, ο συνοδός, ότι εδώ είναι κάποιοι συγγενείς του και θα μείνουμε και λοιπά, και του είπε, του έκανε το συνοικέσιο για την κοπέλα, αλλά ο τελικός σκοπός ήταν να φτάσουν εις τους ράγους της Μυδίας, εις τον Γαβαήλ, τον συγγενή του πατέρα του, και να πάρουν εκείνο το ποσό που του είχε δώσει ως δανεικά, τα 10 αργυρά τάλαντα. Τώρα τι κάνει ο Ραγουήλ? Διατηρεί φόβους. Είναι ακριβώς αυτό που πολλές φορές λέμε όταν κανείς είναι καμένος από δυστυχήματα και τα λοιπά, να φοβάται, να φοβάται και τη θεία του. Και δεν τον αφήνει τον βία να πάει στο ταξίδι αυτό, και τον παρακαλεί πολύ και του λέει, στείλε τον σύνοδό σου ώστε εκείνος να φέρει τα χρήματα, εσύ κάτσε με. Και τον εδέσμευσε με τον όρκο. Βεβαίως δεν ορκίστηκε ο Τοβίας, τον όρκισε ο Ραγουήλ, όπως είχε ορκίσει ο Αβραάμ τον δούλο του, τον Ελεάζαρο, ότι δεν θα έφερνε γυναίκα από την γύρω περιοχή, από τη Χαναάν, αλλά από την πατρίδα του, τη γη Χαράν. Ωστόσο, για να μην τον δυσαρεστήσει τον τέσσερό του, ο Τοβίας, ο οποίος ήταν ένα θαυμάσιο παιδί, όπως θα δούμε παρακάτω, που θα φανεί ακόμη περισσότερο ο χαρακτήρας του Τοβίας, θαυμάσιο παιδί. Για να μην λυπήσει λοιπόν τον τέσσερό του, παρέμεινε και ανέφεσε εις τον Αζαρία, τον συνοδό, και τον παρεκάλεσε και του είπε, σε παρακαλώ πολύ, πάρε εσύ το έγγραφον, δηλαδή εκείνη την απόδειξη που έχουμε από τον Γαβαήλ, και πάρε και δύο καμήλες, πάρε και έναν συνοδόν, και πηγαίνετε να φορτώσετε τα χρήματα. Και σε παρακαλώ πολύ, πάρε μαζί σου και τον Γαβαήλ, να έρθει στο γάμο του. Τον συγγενείς. Σημειώσετε δε, το ταξίδι από τα εκβάτανα μέχρι τους ράγους ήταν μόλις 2 ημέρες. Με καμήλα, 2 ημέρες. 2 να πάνε, 2 να γυρίσουν, και 1 ημέρα να μείνουν που θα έμενε εκεί ο συνοδός, ο Αζαρίας, 5 ημέρες όλο. Πρέπει να του είπε να πάει στους ράγους τη δεύτερη ημέρα των γάμων. Η όλη η όρθη ήταν 14 ημέρες, συνεπώς θα προλάβαινε αρκετά ο Γαβαήλ να έλθει στους γάμους του νησιού του. Έτσι τέλει. Ο δε τέσσερος λέγει εις τον γαμπρό του, τον Τοβία. Έτσι να κάνεις, παιδί μου, όπως σου είπα, να μείνεις εδώ. Και να πάει ο συνοδός σου εκεί στους γράμους. Και αφού πάρει εκείνα που θα σου δώσω σαν πρίκα, τότε να πας το καλό στον πατέρα σου. Και τότε, λαβώντα το ίμιση των υπαρχόντων, αυτού πορεύεται με την υγεία προς τον πατέρα. Και τα λοιπά, όταν αποφάνω και η γυνή μου. Για να μείνουμε λίγο εδώ στο σημείο αυτό. Είναι ένα πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Από ό,τι είδαμε, σε όλη την περικοπή δεν αντιληφθήκαμε πουθενά ο Τοβίας να ζητήσει πρίκα. Πουθενά. Βλέπουμε όμως εδώ τον Ραγουήλ από μόνο του να δίδει τα μισά υπαρχοντά του. Φυσικά δεν ήταν, παιδιά. Είχε μόνο τη Σάρα. Και συνεπώς, αφού είχε μόνο τη Σάρα, το μερίδιο όλο, ή μάλλον όλη η διανομή δεν ήταν παρά ότι θα αφορούσε μόνο τη μόη του. Εδώ παρατηρούμε ότι αυτό το φαινόμενο της πικοθυρίας είναι ένα φαινόμενο που παλαιότερα χρόνια βεβαίως απασχολούσε περισσότερο. Δυστυχώς όμως και στην εποχή μας δεν έχει μειωθεί πολύ η έντασή του. Όταν ο γαμπρός ζητάει πρίκα, Συζητάει μάλιστα κάποτε πολύ μεγάλη πρίκα όταν αντιληφθεί ότι ο πεθερός δίνεται να δώσει. Και έτσι δίνει την εντύπωση ότι δεν ενδιαφέρεται για την κοπέλα, ενδιαφέρεται όμως για τα χρήματά της. Αυτό πληγώνει την κοπέλα. Έχω ακούσει πολλές φορές αυτή την ιστορία. Πολλές φορές. Και βλέπετε να σου λέει η κοπέλα ότι όταν μάλιστα παντρευτούν και προχωρήσει ο γάμος του και η ζωή των και υπάρχει ένα συνεφάκι στον ορίζοντα της οικογενειακής ζωής, τότε η γυναίκα να θυμάται ότι ο σύζυγός της δεν την πήρε αυτή γιατί την αγαπούσε, αλλά διότι απέβλεπε τα χρήματά της. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό διότι μια κοπέλα αισθάνεται υποτιμητικά. Αισθάνεται ότι αυτή η ιδέα δεν βρήκε θέση μέσα στην καρδιά του συζύγου της, αλλά τα χρήματά της βρήκαν θέση στην καρδιά του συζύγου. Υποτιμάται. Και πληγώνεται. Και πολύ δικαιολογημένα. Δεν θα ήθελα ποτέ να πω να υπάρχει ή να μην υπάρχει η πρίκα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αν θα πρέπει κάτι να πούμε, θα λέγαμε ότι χωρίς κανείς να πει ότι να καταργηθεί ολότελα η πρίκα, δεν πρέπει όμως αυτή να αποτελεί το πρώτο στοιχείο και το κριτήριο ενός γάμου. Δεν πρέπει. Απλούστατα, όταν ένας νέος ενδιαφέρεται για μια κοπέλα, απλώς θέλει την κοπέλα. Τώρα, κατά δικαιοσύνη, ο πατέρας, τι θα δώσει την κοπέλα, σαν παιδί του που είναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Και βεβαίως, επειδή είναι παιδί του, και κοντά στο παιδί του αποφέρει κι άλλο ένα παιδί των γαμπρών, θα δώσει φυσικά, κατά δικαιοσύνη, εκείνα που θα ανήκουν στο παιδί του. Βεβαίως, εάν ο γαμπρός έτσι πρέπει να κινηθεί, με μία ανωτερότητα, θα πρέπει και ο πεθερός να κινηθεί κατά μία ανωτερότητα και δεν θα εκμεταλλευτεί τον χαρακτήρα του γαμπρού να πει «Α, αυτός δεν ζήτησε, δεν βαριέσαι, άσε». Και αν έχει και άλλα παιδιά, να φυλάξει την περιουσία, μήπως οι υπόλοιποι γαμπροί ζητήσουν. Οπότε αυτός θα είναι ένα θύμα ούτως υπήν. Θα αδικηθεί. Αυτό δεν είναι τίμιο. Ένα σωστός πατέρας πρέπει να κρίνει σωστά και πρέπει μάλλον να εκτιμηθεί μια συμπεριφορά ή συμπεριφορά ενός τέτοιου γαμπρού και πρέπει από φιλοτιμία ακόμη έτσι το πράγμα να γίνει και κατά δικαιοσύνη επιτέλους. Έτσι. Γι' αυτό και λέγει μόνος του εδώ ο Ραγουήλ στον Τοβία ότι θα σου δώσω τα μισά υπάρχοντά μου, τη μισή μου περιουσία. Κάνει εντύπωση που λέγει το ίμιση των υπαρχόντων. Γιατί εδώ υπάρχει φρόνηση. Διότι πρώτα θα έφευγαν. Δεν θα έμενε μαζί τους. Αν και λίγο πιο κάτω βλέπουμε ότι εκείνος, ο Ραγουήλ, ο πεθερός, ήθελε να μείνει. Αλλά επιμένει όμως ο Τοβίας να φύγει. Καλώς έφευγε. Σαν λόγια συναισθηματική που έπρεπε να πάει στον πατέρα του. Αλλά και διότι δεν έπρεπε να μείνει εκεί με τον πεθερό, σας είπα, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος όταν ο γαμπρός μπαίνει μέσα στο σπίτι, εάν είναι βουλητικοί οι γονείς, είναι βουλητικοί άνθρωποι, έχουν δηλαδή μεγάλη βουλητικότητα, τότε κυβερνούν οι γονείς στο σπίτι. Και ο γαμπρός είναι τίποτα, δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει μέσα. Δεν κυβερνάει ο γαμπρός. Το να μείνει ο γαμπρός μέσα στο σπίτι της μύτης, αλλά οι γονείς να μην κυβερνούν το σπίτι, να είναι οι γονείς, απλώς οι γονείς, που θα έχουν την πολυθρόνα τους και τη γωνιά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και δίκαιο και σωστό. Δεν θα πεταχτούν φυσικά οι γονείς, αλλά να μην κυβερνούν οι γονείς. Περιπίν τα χρήματα του ανδρός, και αν δουλεύει και η γυναίκα και τη κόρη, τη γυναίκα, να τα εισπράττει όλα ο μπαμπά, ο πεθερός, έτσι, ή η μαμά, η πεθερά, και αυτοί να κάνουν κουμάντο. Και να δίνουν πόσα θες τώρα να πας στην εκκλησία, πάρ' τα δεκάρια. Τι πράγματα είναι. Τι πράγματα. Το λέγω, θα το ξέρετε αυτό το πράγμα, διότι τα πεθερικά, οι γονείς κυβέρνησαν, κάθονται το σπίτι. Η σειρά του τελείωσε. Τώρα έχει τη σειρά κάποιον άλλον, των παιδιών των. Αυτοί πρέπει να κυβερνήσουν τώρα το σπίτι του. Όχι πλέον αυτοί οι γονείς. Τέλειωσε εκεί πέρα. δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Μα πάρα πολλά. Τα οποία σας λέω προβλήματα πολλάκις έχω αντιληφθεί, έχω αντιμετωπίσει και βλέπω ότι είναι πολλάκις και ακαθόδη. Δεν υποχωρούν. Οι γονείς δεν υποχωρούν. Γι' αυτό βρισκόμαστε πολλές φορές στην ανάγκη να συμβουλέψουμε μακριά από τους γονείς. Διότι αν οι γονείς έφταναν να συμπεριφέρονται έτσι, τότε. Δικαιολογημένα τα παιδιά θα σηκωθούν να φύγουν. Αφού λοιπόν θα έμεναν οι γονείς μόνοι, ο Ραγουήλ και η Έρνα, δεν είναι πολύ φυσικό να κρατήσουν μια περιουσία. Να μπορέσουν να ζήσουν και αυτοί πώς θα ζούσαν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και δίπλα τους ζούσαν τα παιδιά τους, προσέξτε, και να συγκατοικούσαν μαζί, θα έπρεπε οι γονείς να κρατήσουν ένα μέρος της περιουσίας. Είναι άφροσύνη, ακούσατε το καλά αυτό, είναι άφροσύνη οι γονείς να δώσουν ολόκληρη την περιουσία τους στα παιδιά τους. Είναι το άλλο άκρο τώρα αυτό. Όχι όταν πια κυβερνούν οι γονείς, είναι τώρα το άλλο άκρο. Να δώσουν ολόκληρη τη διαχείριση, τα πάντα, στον γαμπρό και στην κόρη και τα λοιπά, και δεν έχουν αφήσει τίποτα στα χέρια τους. Ή στο γιο και τη μύτη, αν έχουν γιο, και αυτοί δεν έχουν τίποτα. Τότε, επειδή δυστυχώς πάρα πολλά παιδιά δεν βλέπουν τον νόμο του Θεού μπροστά του, θύμα τον πατέρα και τη μητέρα του, αλλά τα συμφέροντά του, αισθάνονται πλέον ότι εκείνα που πήραν από τους γονείς είναι κατά δικά τους. Και συνεπώς οι γονείς είναι ένα βάρος, τους οποίους πετούν. Διάβασα τελευταία ότι ένα είδος ιδρυμάτων που ανθεί στην εποχή μας είναι τα γυροκομεία. Ενώ τα οικοτροφία έχουν μία παρακμή, παλαιότερα είχαν μεγάλη ακμή. Περίπου κάθε Μικρόπολης έκανε ένα, δυο, τρία οικοτροφία κτλ. Ενώ τα οικοτροφία τώρα είναι εν παρακμή, τα παιδιά προτιμούν να μην πηγαίνουν στο οικοτροφείο. Βλέπετε, οι μαθητές πλέον δεν θέλουν να έχουν ζυγόν πάνω από το σβέρκο τους και πάνε και νοικιάζουν δωμάτιο να κοιμούνται όπως τους αρέσει. Ενώ λοιπόν αυτά τα ιδρύματα είναι σε παρακμή, τα γυροκομεία αντιθέτως είναι σε ακμή και πολλαπλασιάζουν τα γυροκομεία. Γιατί? Ενώ θα λέγε κανένας ότι σήμερα οι άνθρωποι εφορούν λίγο πολύ, η πτωχή είναι ελάχιστη, και ίσως και αυτοί που είναι πτωχοί, αν πρόσεχαν μερικά πράγματα, ίσως δεν θα ήσαν τουλάχιστον για γυροκομείο. Έξω από μια περίπτωση που κανείς πέθανε τα παιδιά του, δεν ξέρω πώς ήταν τα πράγματα στη ζωή και τελικά κατελήγει στο γυροκομείο. Άλλη παράγραφος αυτό. Αλλά το να ανθεί το είδος είναι ενδεικτικό ότι κάτι συμβαίνει. Απλούστατα. Υπάρχει η σκληρότητα σήμερα στα παιδιά. Λέγει ο κάπου ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίου, κάποια εποχή που οι άνθρωποι θα είναι άστοργοι. Αυτή η αστοργία επικρατεί και αυξάνει και των παιδιών προς τους γονείς και των γονέων προς τα παιδιά, πολλάκι. Αλλά προπαντός των παιδιών προς τους γονείς. Γι' αυτό το λόγο είναι θέμα φρονήσεως. Οι γονείς πρέπει να κρατούν ένα μέρος της περιουσίας. Και τι θα πούν? Λοιπόν, θα πούν το εξής. Παιδιά μου ή παιδιά μου, σας μοιράσαμε την περιουσία. Πήρατε εκείνο που έχετε να ζήσετε. Ξέρω εγώ, το αγόρι ανοίξει μια δουλειά, ένα μαγαζί, ένα κάτι. Το κορίτσι, φρίκα κτλ. Εκείνα τα χωράφια, δεν ξέρω τι, εκείνα τα χρήματα, ό,τι είναι τέλο πάντων, αυτά είναι δικά μου. Όταν θα πεθάνουμε και οι δύο είναι δικά μου. Θα τα μοιράσω. Κοιτάξτε τι λέει. Όταν αποθάνω και η γυνή μου. Όχι να πεθάνει ο σύζυγος, ο πατέρας και η μάνα να είναι στο έλεος των παιδιών, θα την πετάξουν στον δρόμο τη μάνα. Αλλά πέθανε ο πατέρας, θα είναι διαχειρίστρια η μητέρα σε αυτό το υπόλοιπο της περιουσίας που άφησε ο σύζυγος. Και όταν πεθάνει και η μητέρα, τότε τα παιδιά θα μοιράσουν αυτό το υπόλοιπο που έχουν. ώστε και οι γονείς να έχουν μέσα τους ένα αίσθημα ότι τέλος πάντων δεν είναι κάτω από την κυριαρχία των παιδιών των. Ξέρετε, είναι πολύ άσχημο. Είναι οδυνηρό αίσθημα. Έχω και ηλικιωμένες κυρίες εδώ ακροάτριες. Θυμώνται βέβαια ίσως ότι κάποτε δεν πήγαν στο κατοικητικό σχολείο, γιατί στην εποχή του Βοραμίνη πήγε κατοικητικό σχολείο, και να πληρώνουν τώρα τις καρέκλες του κατοικητικού σχολείου. Χρήσιμο και αυτό. Πολύ χρήσιμο. Γι' αυτό θα με θυμηθούν και θα με καταλάβουν οι ηλικιωμένες κυρίες ότι είναι οδυνηρό να αισθάνεται ότι δεν έχει τίποτα. Και υπάρχει μια, επιτρέψτε να πω, είναι καλής ποιότητας υπερηφάνεια. Είναι αξιοπρέπεια είναι. Τρέπεται. Ντρέπεται τον γαμπρό, ντρέπεται ακόμη και την κόρη ή τον γιο, ντρέπεται η μητέρα ή ο πατέρα. Να πει, παιδί μου, ξέρεις, δώσ' μου 10 δραχμές να πάω στην εκκλησία. Ντρέπεται, πώς θα το κάνω. Είναι πόνο. Ντρέπεται να ανοίξει το ψυγείο να φάει κάτι. Πολλές φορές πρέπει να κάνει δίαιτα. Ηλικιωμένοι άνθρωποι κάνουν δίαιτα. Και δεν έχει τον τρόπο να αγοράσει κάτι, διότι δεν κόβει στο μυαλό των παιδιών ότι οι γέροντες πρέπει να φάνε κάτι το ιδιαίτερο, διότι κάνουν δίαιτα, διότι έχουν μια αρρώστια που πρέπει να μπουν κάτω από ένα διαιτολόγιο. Και αναγκάζονται οι άνθρωποι να τρώνε οτιδήποτε

0: Φέρετε εις το ταξίδι του Αζαρία του Σύνοδου εις τους δράγους της Μυδίας.
1: Αυτός
0: έφυγε, επήγε στους δράγους και να πάρει το αργύριο. Μόνο για την ιστορία θα σας το πω αυτό το σημείο, έτσι για λόγους εγκυκλοπαιδικής γνώσεως. Μόνο. Πώς γίνεται τότε η συναλλαγή. Και φορέφτη Ραφαήλ και η βλύση παρά Γαβαήλ και έπαιξε αυτό το χειρόγραφο. Προσέξτε. Ως δε προήνεγγε τα θυλάκια εν τες φραγίσει και έπαιξε αυτό. Πώς γίνεται η συναλλαγή τότε. Η πίστοση ή μάλλον η εμπιστοσύνη ότι το πράγμα του χαρτί είναι η απόδειξη είναι έγκυρος κλπ. Κλπ. Θα δούμε λίγο πιο κάτω ότι από την αργοπορία αυτή τον Βίτα ανησυχεί και λέγει μήπως πέθανε ο Γαβαήλ. Μήπως δεν τα δίνει τα χρήματα. Θα αρνείται. Και αυτό σύνηθε. Που σου λέει ο άλλος δεν σε ξέρω, δεν σε είδα, δεν σου χρωστώ τίποτα. Σου αρνείται. Εδώ πέρα λοιπόν γίνεται ως εξής το πράγμα. Βλέπετε ότι δεν είναι ο ίδιος εκείνος που δανείζει τα χρήματα, ο τον Βίτ, είναι ο γιος του. Αλλά εκ των γεγονότων δεν είναι ούτε ο γιος του ο Τοβία. Είναι ο Αζαρίας ο Συνοδός. Φυσικά κρατάει μία απόδειξη. Η απόδειξη μπορούσε να πλαστογραφηθεί. Τι έγινε το. Όταν γίνεται μια συμφωνία, ένας δανεισμός χρημάτων ή μια συμφωνία σε κάτι. Αυτό έγινε το και στα έγγραφα, εγίνετο και στην αλληλογραφία, στα γράμματα. Έπαιρναν μια σφραγίδα και την έκοβαν σε ας πούμε στρογγυλή σφραγίδα. Την έκοβαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι στη μέση ακριβώς σε άλλο σχήμα, ένα στο μέσο του κύκλου αλλά σε ένα ανώμαλο τμήμα, έτσι ανώμαλο κομμένο, όχι ευθύγραμμο. Το έπαιρνε ο ένας το ένα κομμάτι και ο άλλος έπαιρνε το άλλο κομμάτι. Έτσι μπορούσε να στείλει ο ένας ή τον άλλον αυτό το κομμάτι της φραγίδας, όπως τώρα γίνεται εδώ. Κρατάει όχι μόνο το χειρόγραφο, την απόλυση, αλλά κρατάει και τη σφραγίδα το κομματάκι, ο Αζαρίας. Και το παίρνει ο Γαβαήλ, το ταιριάζει, λέει ταιριάζει. Και άμα τέριαζε, τότε έλεγε, είναι γνήσιο το πράγμα. Δηλαδή το πρόσωπο το οποίο ήρθε να μου ζητήσει τα χρήματα είναι το πρόσωπο που πρέπει να πάρει και τα χρήματα, δεν είναι απαταιών. Έτσι ήταν δύο πράγματα λοιπόν. Ήταν η σφραγίδα, ήταν και το χειρόγραφο. Το χειρόγραφο μπορούσε να προσφέρει ως μολυβιού. Ως εξής. Έπαιρναν ένα ξύλο. Ένα ξύλο στρογγυλό. Ή τετράγωνο. Και επάνω εδώ εχάρασαν διάφορα σχέδια. Και τα κόπη, το κατόπιν το κόβαν αυτό το ξύλο κατά τρία τρόπο, όχι έτσι ακριβώς το μου, αλλά κατά έναν τρόπο που θα μπορούσε να μπαίνει το ένα κομμάτι μέσα στο άλλο. Και το ένα κομμάτι, προσέξτε τη λέξη θα πω τώρα, να συμβάλλει με το άλλο. Και γίνεται μεταξύ των δύο συμβολή. Συμβολή. Θα πει συμβολή. Συμβολή θα πει μια ένωση. Λέμε, από πλευράς τώρα τροχέα. Λέμε, στη συμβολή των οδών τάδε και τάδε. Θα πει στη συμβολή των οδών τάδε και τάδε. Στη συμβολή των οδών τάδε και τάδε στους έξι δρόμους. Δηλαδή εκεί που καταλήγουν οι έξι δρόμοι. Στην πλατεία των έξι δρόμων. Αυτό θα πει συμβολή. Θα πει τέριασμα. Έτσι, από εκεί πήρε μετά το όνομα το σύμβολο της πίστεως. Που σημαίνει το τέριασμα της πίστεως. Ο όρος σύμβολο της πίστεως, όπως και συμβολικά μνημεία της πίστεως, από εκεί προέρχεται. Από τη συμφωνία του ενός κομματιού με το άλλο. Και ενώνουν και λέμε συμφωνούμε. Και ονομάστηκε αυτή η συμφωνία. Σύμβολο. Από τη συμβολή, την ένωση. Το καταλάβατε.

Αυτό βεβαίως κατεπέκτωση σας το λέγω. Έριξαν λοιπόν τις σφραγίδες μια χαρά στον Ναζαρία και του δίνει τα 10 τάλαντα. Επήρε μαζί του και τον Γαφαΐ και έρχονται πίσω εις τον γάμο. Και ευλόγησε το βία στην γυναίκα αυτού. Έτσι τελειώνει το ένα το κεφάλαιο με αυτή τη μικρή προτασούλα, η οποία μας είναι ενδιαφέρουσα πολύ. Ευλόγησε, θα πει, επίνεσε. Ότι επίνεσε ο Τοβίας την γυναίκα. Τι πει την επίνεσε? Είναι η περίπτωση που ο σύζυγος, ας πούμε, ανεβάζει ψηλά τη γυναίκα. Όπως και η σύζυγος δίνεται να ανεβάζει ψηλά τον άνδρα του. Γιατί συμβαίνει και το αντίθετο. Είναι η υποτίμηση. Να υποτιμήσει ο ένας τον άλλον. Κάποτε η αδελφή μου μικρή ήταν, είχε βρεθεί σε ένα γάμο. Συμπτωματικά, όχι γνωστός γάμος, στην ενορία μας βρέθηκε εκεί. Και επερίμενε ο γαμπρός την ύφη. Η νύφη καμιά φορά αργεί να έρθει στην εκκλησία, τη στολίζουν και τα λοιπά, αργεί να έρθει. Και τότε αυτός σε ένα κύκλο ανθρώπων πολλών και του γαμπρού και της νύφης φυσικά γνωστή, βλέποντας το ρολόι του ότι άργησε η νύφη, λέει μεγάλη όρνη θα σ' αυγώ. Γιατί η γυναίκα του, τη μέλουσα η γυναίκα του. Μεγάλη όρνη θα σ' αυγώ. Δηλαδή σπουδαία, άργησε. Αυτό τι είναι, φοβερό. Φοβερό. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμήσει ο ένας σύζυγος τον άλλον. Ποτέ, μα ποτέ. Αν έχουν μια διαφορά, θα έχουν. Άνθρωποι είναι. Οπωσδήποτε θα έχουν, πολλές φορές. Οι διαφορές τους πρέπει να λύονται μεταξύ τους. Ποτέ δεν πρέπει αυτές οι διαφορές να βγουν έξω από τον κλειόν της συζυγίας. Και ποτέ δεν πρέπει να μάθει ο έξω κόσμος τίποτα. Μα ποτέ τίποτα. Έξω βέβαια που του είναι ένα σοβαρό πρόβλημα ενδεχομένως. Αλλά θα πάμε σε ειδικόν άνθρωπο να μας το λύσει το πρόβλημα και όχι στον όποιον όποιον. Και όταν θα πάμε, δεν θα αρχίσει ο ένας σύζυγος να κατηγορεί τον άλλον και να λέει έτσι, δεν λέω. Όχι. Εάν έχουν μάθει οι σύζυγοι ο ένας να επαινεί τον άλλον, τότε οπωσδήποτε εις αυτήν το κλίμα του επαίνου θα φτάσουν ποτέ να μην βρεθούν σε κατάσταση συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Αυτά παιδιά συμβαίνουν στα εκβάτανα. Γύριζε πίσω ο Αζαρίας με τα κρίματα και με τον Γαβαήλ. Ο Τοβίας και η Σάρα είναι μέσα στις χαρές του γάμου. Όλοι ξεφαντώνουν και όλοι είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι. Ενώ αυτά συμβαίνουν πολύ ευχάριστα και πολύ ωραία στα εκβάτανα, όμως η Νινεβή έχει πέσει θλίψης και πένθος και ανησυχία. Τι έγινε ο Τοβία στο σπίτι του Τοβί και τη γυναίκα του της Άννα? Πέρασαν οι ημέρες, διότι προφανώς καθυστέρησαν, θα λέγαμε 14 μέρες, διότι υπελόγησαν ότι τόσο το ταξίδι, να πάνε τόσο να γυρίζουν, έπρεπε να είχαν γυρίσει. Πρώτος είναι εκείνος που ο Τοβίτ που άρχισε να ανησυχεί. Και Τοβίτ, ο πατήρ αυτού, ελογίσα το εκάστης ημέρας. Άρχισε να μετράει τις ημέρες. Και όσε πληρώθησαν οι ημέρες της πορείας και ουκ ήρχοντο είπε. Δεν πληρώθηκε ο χρόνος. Έπρεπε να είχαν γυρίσει. Μήποτε κατήχυντε ή μήποτε απέθανε Γαβαήλ και ουδείς αυτό δίδωση το Αργύριον και ελυπεί το Λίαν. Μήποτε κατήχυντε, μήπως πήγαν και τους είπε δεν σας ξέρω, φύγετε από εδώ πέρα. Μήπως παραλόγια ντροπιάστηκαν και ντροπιαζόμενοι ντρέπονται να γυρίσουν πίσω. Μήπως πέθανε ο Γαβαήλ και τώρα η οικογένειά του, τα παιδιά του αγνοεί ή αρνείται να δώσει το χρέος. Σαν τι μπορεί να συμβαίνει? Βλέπετε,
χίλιες σκέψεις και υπόνοιες μπορούν να μπουν στο μυαλό όταν υπάρχει μία αργοπορία. Σήμερα θα λέγαμε, μήπως έγινε ένα δυστύχημα, μήπως τούτο, μήπως εκείνο. Βλέπετε πόσο ανησυχούμε. Και ελυπείτο. Βεβαίως, τι είχε ευχηθεί ο Τοβίς. Παιδί μου, λέγει, άγγελος να είναι μπροστά σας, χωρίς να υπονοεί. Πού να το ξέρει. Ότι ο οδηγός άγγελος ήταν. Άγγελος, παιδί μου, λέει, να είναι μπροστά σας, θα σας οδηγεί στον δρόμο. Αυτό βεβαίως ήταν μια ευχή. Όπως και εμείς λέμε, ένας που ταξιδεύει να πάει και να γυρίσει καλά. Αλλά όμως, τι θα επιτρέψει ο Θεός, μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Και με την ευκαιρία θα σας έλεγα το εξής. Όταν εμείς φεύγουμε από το σπίτι μας, να κάνουμε το σταυρό μας, να κάνουμε μια σύντομη προσευχή, δύο λόγια μόνο, να μας φυλάξει ο Θεός από ατυχήματα της ψυχής. Μη στο δρόμο συναντήσουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας ρίξουν την αμαρτία, αλλά και ατυχήματα του σώματος. Οχήματα θα ανεβούμε, και παιδί που θα είδατε, μπορεί να αυτοκίνητο να διαφάρουν σε ένα πεζοδρόμιο ή να σπάσουν το ποδάρι μας και περπατάμε ή χίλια ή να πέσει από μια πολυκατοικία μια γλάστρα και να μας πάει στο κεφάλι ή να πέσει ένα δοκάρι από μια οικοδομή, χίλια πράγματα. Δρόμος είναι, διαδομές. Ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Να παρακαλάμε τον Θεό να μας φυλάει, παιδιά. Να μας φυλάει και να μας προστατεύει. Αλλά όταν θα γυρίσουμε πίσω, μόλις βγούμε στο σπίτι μας, το πρώτο που θα κάνουμε. Θα πάμε, μου φαίνεται το έχω ξαναπεί. Θα πάμε να κάνουμε προσευχή, ευχαριστήρια. Και θα κάνουμε και τρεις μετάνοιες, αν μπορούμε. Και πριν φύγουμε, και μετά. Θεέ μου, σε ευχαριστούμε που γυρίσαμε. Μας φύλαξε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το ξέρετε. Όταν ασφαλίζουμε τη ζωή μας με τον σταυρό και την προσευχή, τότε ο Θεός θα μας φυλάξει. Θα το ξέρετε. Βεβαίως ο σταυρός μας δεν θα γίνεται έτσι. Σήμερα ένα μικρό του έδωσα μια ευχή. Κάτι. Του λέγω, θες να μην σε πειράζει ποτέ το κακό. Κάνε σωστά το σταυρό. Υπάρχει η αντίληψη, και δεν είναι εσφαλμένη, ότι μετά το βάπτισμα πολλές φορές έχουμε ανθρώπους που πειράζουν από τον σατανά. Και αν δεν πειράζουν διότι έχουν αμαρτήσει οι ίδιοι, να γιάζουν με χαρά τους. Αλλά πολλά και έχουμε νήπια που πειράζουν. Έχουμε μικρά παιδιά που ακόμη δεν έχουν αμαρτήσει, τα μικρά παιδιά, ώστε ο διάβολος, ο σατανάς να επικρατεί την ύπαρξή τους και να τα ταλαιπωρεί τα παιδιά. Καθαρά το βλέπουμε ότι έχουμε μία δαιμονοκράτηση. Υπάρχει και εξής αντίληψη. Ο λαός τη γνωρίζει. Δεν βαφτίστηκαν σωστά. Δεν βαφτίστηκαν σωστά. Υπάρχει μία σχετική παροιμία. Ας μην την πω. Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμη συμπληρωματικό. Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν κάνουμε και στραβά το σταυρό. Ο σταυρός μας θα γίνεται με τευλαβίες και σωστά. Θα είναι ο σταυρός του Χριστού, πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός και μας έδωσε τη σωτηρία. Όταν έτσι το πιστεύουμε και κάνουμε σωστά το σταυρό μας, τότε πράγματι ο σταυρός γίνεται φυγαζευτήριον, αλεξιτήριον των δαιμόνων. Αν δεν γίνει σωστά ο σταυρός, ή δεν ξέρουμε, ή δεν πιστεύουμε, ή δεν υπονοούμε τι σημαίνει ο σταυρός, το όργανο επί του οποίου σταυρώθηκε ο Χριστός, τότε συμβαίνει εκείνο το φοβερό. Μάγοι να κρατούν το σταυρό. Οι εικόνες, πολλοί μάγοι στην εποχή μας έχουν εικόνες, δεν είναι καλό καινούριο πράγμα, είναι πανάρχαιο αυτό. Εικόνες και σταυρό. Και πλαλούν τους ανθρώπους και λέγουν οι άνθρωποι, μα έχει εικόνες, έχει σταυρό, γιατί δεν θα βγει ο διάβολος. Διότι και ο σταυρός και η εικόνα δεν αναλογιστούν και τα ξύλα. Και αν δεν υπάρχει η πίστη που αντιπροσωπεύεται από τις εικόνες και των σταυρών. Εκεί λοιπόν, ούτε από τον μάγο υπάρχει αυτή η πίστη στον Θεό, ούτε από εκείνους οι οποίοι προσέρχονται εις τον μάγο. Διότι αν είχαν πίστη σωστή, ουδέποτε θα προσέρχονται εις τον μάγο που έχει τις εικόνες και σταυρώνει με τον σταυρό.
Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να δαιμονοκρατούνται οι άνθρωποι, έστω και αν χρησιμοποιούνται οι εικόνες και ο Σταυρός. Θέλετε ένα μικρό παράδειγμα? Τα αναστανάρια που γίνονται στη Χαλκιδική κάθε χρόνο πώς γίνονται? Κρατούν εικόνες του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, που η εικόνα έχει μέσα και τον Σταυρό. Πώς συμβαίνουν αυτά που είναι καθαρά, ας πούμε, πνευματιστικά φαινόμενα? Πώς συμβαίνουν αυτά? Πώς θα επιτρέπει ο Θεός? Διότι δεν πιστεύουν οι άνθρωποι σε εκείνο που κρατούν, την εικόνα. Δεν πιστεύουν. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται σωστά ο Σταυρός και πρέπει να ξέρουμε και να πιστεύουμε αυτό το οποίο κάνουμε. Ότι ο Σταυρός είναι αποτρόπαιον του Σατανά. Απομακρύνει και αλεξιτήριον και φυλαδευτήριον του Σατανά. Μετέδωσε όμως ο καημένος ο Τοβίτ, ο ταλαιπωρημένος αυτός άνθρωπος, ο τυφλός, ο φτωχός, αλλά ο δίκαιος και ο ακέραιος τον χαρακτήρα, μετέδωσε την λύπη του στη γυναίκα του, την Άννα, και η οποία όταν είδε ότι ο σύζυγός της ανησυχεί πολύ, υψήθη μέσα της η αγωνία και άρχισε να φωνάζει και να λέγει, όχι φωνές δυνατές, αλλά μονολογούσε απόλυτο το πεδίο, διότι και χρόνηκε. Χάθηκε το παιδί, χάθηκε, γιατί πέρασε ο καιρός, δεν γύρισε πίσω. Και ήρξα το θρηνήν αυτόν. Άρχισε να κλαίει και το θρηνή. Και είπε, ου με ελληνιτέκνον, ότι αφήκασε το φως των οφθαλμών μου. Είναι ο καημός της μάνας, που έλεγε, τι να τα κάνω τα λεπτά, παιδάκι μου, εσύ που ήσουν το φως των οφθαλμών μου. Το λέμε και σήμερα στον έκφραση αυτό. Είσαι το φως των ματιών μου. Είσαι η βακτηρία μου, το μπαστούνι μου. Τι θα τα κάνω τα θύματα, ξέχασα τα θύματα. Και τι έκανε η καημένη η Σάρα, η Άννα? Έβγαινε έξω και πήγαινε στο δρόμο που είχαν πάρει για να φύγουν για τους ράβους της Μηδίας ο γιος της και ο οδηγός. Έβγαινε έξω, μήπως τους δει και έρχονται. Μήπως τους δει. Την ημέρα της λοιπόν την περνούσε στον δρόμο περιμένοντας. Και τη νύχτα δεν έκλεινε μάτι θρηνώντας. Αλήθεια, βλέπετε πώς οι γονείς μπορούν να αισθάνονται για τα παιδιά. Γι' αυτό παιδιά, μόνο γι' αυτό. Σκεφτείτε μια γυναίκα για να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, όπως λέγεται, το να της πόδινε στο λάκκο. Τι πόνος, τι κινδύνους περνά. Πολλές φορές παθαίνει σοβαρές αρρώστιες μέχρι που να φτάσει να φέρει ένα παιδί στον κόσμο ή παιδιά να φέρει στον κόσμο. Και τα παιδιά αυτά όταν μεγαλώσουν να περιφρονούν τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Γι' αυτό ο νόμος προέβλεπε η παράβαση της εντολής θύμα των πατέρων και τη μητέρα σου, τι προέβλεπε? Λιθοβολισμό. Δηλαδή, προέβλεπε καταδίκη εις θάνατον. Πότε? Όχι όταν έδερνε στον πατέρα σου και τη μάνα σου, εάν κακολογούσε τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Λέγει ο νόμος ο παλαιός, ο κακολογών, όχι ο δέρνων, ο κακολογών. Πατέρα ή μητέρα θανάτω θανατούστο. Βλέπετε, δεν πει κακολογό. Αυτός που βρίζει τη μάνα του και τον πατέρα. Αυτός που λέει πικρά λόγια, βρίζει, λέει βλασφημίε τη μάνα του και τον πατέρα. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Και τότε αγανακτούν οι γονείς, επειδή περνούν την αγωνία να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, αγανακτούν οι γονείς και δυστυχώς βρίσκονται, εδώ μαρτάνουν και οι ίδιοι, βρίσκονται σε θέση να καταραστούν τα παιδιά και να πούνε και οι γονείς με βαριά ψυχή βαριές κουβέντες. Και τότε γίνεται ένας φοβερός κύκλος, φαύλος κύκλος. Τα μεν παιδιά κάτω από την κατάρα των γονιών δυστυχούν, οι δε γονείς κάτω από τη δυστυχία των παιδιών και τις κατάρες που έχουν δώσει, και αυτοί βρίσκονται σε μια κατάσταση πολύ άσχημη. Γιατί είναι δυνατόν ποτέ να ευτυχούν γονείς όταν τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν καλά? Ενθυμούμε κάποτε ήρθε ένας άνθρωπος να μου πει το εξής.
ότι είχε κάνει κάποσα παιδιά, ίσως λιγότερο, κάπου λιγότερο από 10. Κάπου λιγότερο από 10. Τρόμαξε μια κοπέλα να άκουσε τον αριθμό 10. Λοιπόν, βέβαια, αυτό ακριβώς θα πω τώρα. Όταν μεγάλωσαν κάποτε τα παιδιά, είχε και κορίτσια, έπρεπε να τα παντρέψει, ήταν φτωχός άνθρωπος. Λέει στο μεγάλο του το γιο: παιδί μου, κοίταξε να δεις, να βοηθήσεις εσύ λιγάκι να παντρέψουμε κάποια αδελφή σου, κάποιο κορίτσι. Να βοηθήσεις εσύ λιγάκι. Και τότε εκείνος λέγει: εμένα με ρώτησε όταν έκανε στα παιδιά. Να μην έκανε στα παιδιά. Να μ' αφήσει ήσυχο. Με αγανάκτησε ο γιος. Με ανέβεια μάλλον. Και ο πατέρας τι είπε: παιδί μου, με κατηγορείς γιατί έκανα παιδιά. Λοιπόν, ο Θεός εσένα να μην σου δώσει παιδιά. Και παντρεύτηκε μεγάλο και δεν έκανε παιδιά. Έμεινε άκληρος. Sorry. Θα μου πείτε τυχαίον. Μόνο τυχαίο παιδιά δεν είναι. Είναι φοβερό πράγμα η κατάρα των γονιών, η βαρυδόμια των γονιών. Αν είστε στην Αγία Γραφή, το μαρτυρά η ίδια η Αγία Γραφή, δια την ευθύνη των γονέων, αλλά και δια την κατάρα των γονέων. Αλλά και η πείρα αυτό επιμαρτυρεί, το ξέρουμε πολύ καλά. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό, να μην υπήσουμε τους γονείς μας. Τότε σας είπα ότι ο Τοβίας ήταν καλό παιδί. Βέβαια προσπαθούσε, ελισμόνεσαι να σας πω, προσπαθούσε ο Τοβίτ να παρηγορήσει την γυναίκα του ότι σώπα τη, λέει, σίγα μη λόγω να έχει υγιέ. Σώπα τη, λέει, μη φωνάζει, μη θρυνείς, καλά είναι το παιδί μας, θα έρθει. Ελπίζει, αγωνιά από μέσα του, αλλά παρηγορεί την γυναίκα του. Ο Τοβίας αισθάνεται ότι οι γονείς του πρέπει να ανησυχούν, γιατί πέρασαν οι ημέρες. Και εδώ είναι τώρα ο διακριτικός και θαυμάσιος νέος. Δεν θέλει να λυπεί στον πεθερό του, ορκίζοντάς τον να μην πάει εις τους δράγους της Λιβύης. Και τον ακούει τον πεθερό του, γιατί δεν θέλει τον λυπήσει. Όταν όμως του λέγει ο πεθερός του: μην ακόμη μερικές μέρες, ήταν επόμενο να το ζητάει αυτό ο Ραγουήλ, διότι και την κόρη του, όσο πιο πολύ θα μέναν, θα βλέπει και πιο πολύ την κόρη του. Επόμενο ήταν. Και τι λέγει ο Τοβίας: εξαπόστηλον με, όχι σε παρακαλώ πολύ, άφησε με να φύγω. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου ουκέτι ελπίζουσιν όψες φέμε. Έχασαν την ελπίδα τους πια ότι θα με δουν. Δηλαδή λυπούνται πολύ, λυπούνται πάρα πολύ. Σε παρακαλώ λοιπόν, άφησε με. Βλέπετε, ούτε το πεθερό λύπησε με το να μη, με το να πάει στους δράγους, δεν πήγε. Αλλά και τώρα όμως δεν θέλει να λυπεί στους γονείς του. Είναι η θαυμασία θέση την οποία μπορεί να έχει ή ο άνδρας ή η γυναίκα να κινείται ανάμεσα στους δικούς του συγγενείς και στους συγγενείς του εταίρου συζύγου. Είναι το μεγάλο μυστικό της αρμονίας των συζύγων. Αυτό είναι το μυστικό. Προσέξτε εδώ, αυτό είναι το μυστικό. Αλλά τι γίνεται μυστικό. Να τι γίνεται. Οι μεν γονείς της κόρης παίρνουν το μέρος της κόρης. Και οι γονείς του γαμπρού παίρνουν το μέρος του γαμπρού. Και τότε αυτομάτως γίνεται ένας χωρισμός. Και τότε μπαίνουν μέσα οι συγγενείς και δημιουργείται εκείνο που δημιουργείται. Όταν όμως οι γονείς ή οι συγγενείς της κόρης, της κοπέλας, υπερασπίζουν τους συγγενείς και αγαπούν του γαμπρού και αντιστρόφως, κατά έναν σχιαστή τρόπο, τότε υπάρχει μία ένωση ανάμεσα στο ζεύγος. Αν μάλιστα το ζεύγος έχει κάποιες διαφορές, τότε αυτές εξομαλύνονται. Και δεν λέει η γυναίκα «η μάνα σου» και δεν λέει ο σύζυγος τη γυναίκα του «η μάνα σου», «το πατέρα σου», αλλά
μιλούν με καλό τρόπο. Και όταν μάλιστα η γυναίκα φροντίζει για τους συγγενείς, ιδιαίτερα τώρα η γυναίκα, δηλαδή τώρα ανάμεσα στο ζεύγος, φροντίζει η γυναίκα για τους συγγενείς του ανδρός της και ο άνδρας για τους συγγενείς της γυναικός του, αυτό το πράγμα, πώς να το πούμε, είναι υπέροχο. Όταν βλέπει η γυναίκα ότι ο σύζυγός της αγαπά τους γονείς της, με την καλή σημασία της λέξεως, κολακεύεται. Ανακουφίζεται. Και όταν βλέπει ακόμη και ο σύζυγος ότι η γυναίκα του αγαπάει τους γονείς του, εκείνος ανακουφίζεται. Πέστε μου, κάτω από το κλίμα αυτό, είναι δυνατόν ποτέ να δημιουργηθεί ρήξη σοβαρή ανάμεσα στο ζεύγος? Ποτέ. Ποτέ. Κι αν ποτέ, τα πράγματα δεν είναι έτσι, ο ένας εκ των δύο, αν καταλαβαίνει μερικά πράγματα, όπως τώρα εδώ το Δία, δύναται να περισσώσει την κατάσταση. Και έτσι ένας νέος που παντρεύεται και θα πάρει τώρα τη γυναίκα του Κιθάρα να φύγει, να πάει στο σπίτι του. Μπορεί τώρα η γυναίκα του να μαλώνει με τα πεθερικά του. Τι θέση θα πάρει τώρα ο Τοβία? Θα υπερασπίζεται τους γονείς του, τη γυναίκα του? Τι πρέπει να κάνει? Ούτε τους γονείς του, ούτε τη γυναίκα του. Θα πάρει μια τέτοια στάση που θα πρέπει να εξομαλύνει κάθε τραχή της που δημιουργήθηκε και ακόμη να μην δημιουργηθεί σχίσμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο γάμος είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι μια μεγάλη δυσκολία. Είναι ένα μεγάλο σκάμα μέσα στο οποίο μπαίνουν οι σύζυγοι να αγωνιστούν. Εάν δεν ήταν σκάμα, δεν θα εγγράφεται ένα βιβλίο που να αναφέρεται στον τρόπο της οικογενειακής συμβιώσεως. Είναι μια επιστήμη. Είναι και μια τεχνική, αν το θέλετε. Απαιτεί όχι απλές γνώσεις, τις οποίες πολλές φορές διαβάζουμε σε περιοδικά και εφημερίδες. Απαιτεί καλλιέργεια ψυχή. Να μπορεί κανείς να μπει μέσα σε αυτό το σκάμα και να βγει νικητής. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα παρακαλέσω πολύ που η σειρά των θεμάτων μας φέτος είναι γύρω από τα θέματα αυτά, να τα προσέχετε, να κρατάτε αν θέλετε ακόμη και σημειώσεις, ώστε καιρό το δέοντι να σας φανούν χρήσιμα στη ζωή σας και να νικήσετε στο στίβον του γάμου.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Και πάλι, αδελφή μου, μας αξιώνει ο Κύριος μας να παρακολουθήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να εκφράσουμε ύμνους δοξολογίας εις τον Κύριον. Και πάλι ο Κύριος μας ομιλεί σήμερα με μία παραβολή. Τι είναι η παραβολή? Η παραβολή είναι μία εικόνα παρμένη από τη ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης, από τη ζωή των ποιμένων, από τη ζωή των ψαράδων, από τη ζωή των γεωργών. Και η σημερινή παραβολή είναι παρμένη από την ζωή την κοινωνική που αναφέρεται στους βασιλικούς γάμους. Η παραβολή είναι μία εικόνα εκ του φυσικού, αλλά με την εικόνα αυτή ο Κύριος θέλει να εκφράσει κάποιες αλήθειες. Γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει τις αλήθειες αυτές ευθέως χωρίς να χρησιμοποιήσει τις εικόνες από τη ζωή των ανθρώπων? Βεβαίως μπορούσε, αλλά το κάνει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι να απλοποιήσει την υψηλή του διδασκαλία και να την καταστήσει κατανοητή σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά αυτός είναι ο ένας λόγος. Κάνει δηλαδή ό,τι και ο δάσκαλος στο σχολείο, που χρησιμοποιεί εποπτικά μέσα εικόνες και παραστάσεις από το αντικείμενο διδασκαλίας για να εμπεδώσει και να καταστήσει κατανοητή τη διδασκαλία στο μαθητή του. Αλλά επαναλαμβάνω και για ένα άλλο ακόμη λόγο. Γιατί? Διότι υπήρχαν κακοπροαίρετοι ακροατές οι οποίοι προσπαθούσαν να παγιδεύσουν τον Κύριο, να αρπαχτούν από κάποιο λόγο, να τον κατηγορήσουν και να τον συκοφαντήσουν και να τον διαβάλουν στο λαό και έτσι να μπορέσουν να τον εξοντώσουν. Χρησιμοποιεί λοιπόν την παραβολή δίδοντας την αλήθεια με δόσεις, όπως ακριβώς το ναρκωτικό είναι θάνατος. Και τα παιδιά μας που νομίζοντας πως θα βρουν το χαμένο τους παράδεισο στην κόλαση των ναρκωτικών κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και βρίσκουν το θάνατο γιατί παίρνουν μεγάλη δόση. Όμως οι γιατροί, προκειμένου να ανακουφίσουν τον πόνο των αρρώστων, τι κάνουν? Δίνουν μικρά δόση ναρκωτικού, ανακουφίζουν τον πόνο του αρρώστου και σιγά σιγά τον θεραπεύουν. Αυτό κάνει και ο Κύριος με τις παραβολές. Δίνει την αλήθεια σε μικρή δόση, γιατί οι κακοπροαίρετοι ακροατές, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που ψάχνουν τρόπους και ευκαιρίες να κατηγορήσουν το διδάσκαλο, ναι, δεν μπορούν να αντέξουν ολόκληρο την αλήθεια και την καλύπτει αυτήν την αλήθεια με την παραβολή. Αυτοί μεν να ακούνε και να μην καταλαβαίνουν, να μην κατανοούνε. Οι καλοπροαίρετοι όμως έπαιρναν τα μηνύματα, συνελάμβαναν τα νοήματα, τα βαθύτερα νοήματα της παραβολής και ωφελούντο και οικοδομούντο. Για να δούμε όμως τη σημερινή
παραβολή που είναι γνωστή σε όλους μας ως παραβολή των βασιλικών γάμων. Βεβαίως, εκείνη την εποχή ήταν ο βασιλικός θεσμός. Τα πολιτεύματα αλλάζουν και άλλοτε τον αρχηγό του κράτους ονομάζουμε βασιλιά και άλλοτε τον αρχηγό του κράτους τον ονομάζουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Ο βασιλιάς έκανε τους γάμους του μονογενούς ιού του και έστειλε προσκλήσεις προς όλους. Αλλά όμως οι προσκεκλημένοι αδιαφόρησαν. Άλλος είπε δεν μπορώ να παραβρυθώ στους γάμους διότι έχω τα χωράφια μου, έχω τις φροντίδες μου, έχω τα αμπέλια μου, έχω τα προβλήματά μου και δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Ο άλλος είπε εγώ έχω το εμπόριο, έχω τους λογαριασμούς μου, έχω τα λογιστικά μου, έχω τα προβλήματά μου, έχω τις μετοχές μου, έχω το χρηματιστήριό μου, έχω το χρυσό μοσχάρι, δεν μου μένει καιρός για να προσκυνήσω και άλλο Θεό μου, είναι αρκετό το χρηματιστήριο των Αθηνών. Και άλλοι ακόμη πιο κακοί τι έκαναν? Άκουσαν τους απεσταλμένους, τους έφτισαν, τους έδιραν και τους απέκτηναν. Και τότε οργίστη ο Κύριος, τιμώρησε σκληρά τους προσκεκλημένους που τον προσέβαλαν και η δικαιοσύνη του ετιμώρησε αυτούς που ήρθαν κόντρα με το θέλημα του βασιλέως. Είναι όπως βλέπετε μια σκληρή τιμωρία η οποία με τη λογική μας δεν είναι και εύκολα εξηγητέα, όμως έτσι γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο και δεν πρέπει να το αποκρύψουμε. Και τότε έστειλε τους απεσταλμένους στους δρόμους και στις πλατείες και φωνάζει ελάτε όλοι να παραβρεθείτε στους βασιλικούς γάμους. Και έτσι το ανάκτορο γέμισε από επισκέπτες και από προσκεκλημένους για να πανηγυρίσουν και να συνεορτάσουν με το βασιλέα, να συνεορτάσουν το γαμήλιο, στο γαμήλιο αυτό τραπέζι. Και ενώ ο βασιλιάς εισήρχε το μέσα στο βασιλικό ανάκτορο, βλέπει εκεί στην τράπεζα τη μεγάλη κάποιον που δεν φορούσε βασιλικό ένδυμα. Του λέει φίλε, ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα? Υπήρχε συνήθεια όσοι συμμετείχαν στο βασιλικό τραπέζι έξωθεν των ανακτόρων να εφοδιάζονται από μία ειδική στολή. Αυτός δεν είχε. Και τότε ο βασιλιάς είπε δέστε τον χεροπόδαρα και ρίξτε τον μέσα στη φωτιά και στο σκοτάδι. Αυτό που λέμε εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και κλείνει την παραβολή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγοντας πολύ οι κλητοί, ο λίγοι οι εκλεκτοί. Βασιλιάς αδελφοί μου, είναι ο Θεός και ο νυμφίος είναι ο μονογενής αυτού Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και νύμφη είναι η Εκκλησία και όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε οι προσκεκλημένοι. Εκάλεσε τον εκλεκτό λαό, τον Ισραήλ και αυτοί μεν τους απεσταλμένους, τους περιέπηξαν, τους περιφρόνησαν, τους αγνόησαν, τους δολοφόνησαν, τους εξαφάνισαν και τότε ο Θεός επέλεξε τα έθνη, όλους εμάς, ενώ προοριζόταν στην αρχή το Ευαγγέλιο μόνο για τον εκλεκτό λαό του Θεού. Όμως είπε ο Κυριός μας στους μαθητάς του πορευθέντες και ρίξατε το Ευαγγέλιο πάση της έθνηση.
σε όλα τα έθνη, σε όλους τους λαούς. Και εμείς είμαστε οι καλεσμένοι στο βασιλικό τραπέζι που μας καλεί ο Θεός και μας καλεί με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Εσείς σήμερα ακούσατε την καμπάνα, είδατε το ημερολόγιο, σημειώνει Κυριακή, ημέρα αργίας, ημέρα προσευχής, ημέρα λατρείας, ημέρα εκκλησιασμού, ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο. Και ήρθατε στην εκκλησία για να συμμετάσχετε στο τραπέζι των βασιλικών γάμων. Άλλοι όμως δεν άκουσαν καμπάνα, δεν είδαν το ημερολόγιο, δεν συνήθισαν τα πόδια τους να τα σέρνουν και να περνούν το κατόφλι της εκκλησίας. Λένε πως οι ναοί μας είναι κατάμεστοι από χριστιανούς. Είναι μια ψευδαίσθηση και να μην ζούμε με ψευδαισθήσεις και με ψευδαπάτες. Στους 100 ορθοδόξους χριστιανούς, οι 2 εκκλησιάζονται εκ περιτροπής κάθε Κυριακή στους ιερούς ναούς. Ανάλογα με τον πληθυσμό, τα εκκλησιάσματά μας είναι γνωστά, είναι λιγοστά. Γιατί? Διότι την Κυριακή το πρωί, μόλις ακόμη ξημερώσει, ο άλλος παίρνει το ντουφέκι του και ανεβαίνει στο βουνό για το κυνήγι. Και ύστερα έρχονται και οι οικολόγοι, οι οποίοι εκτρέφουν θεριά, γιατί τα γρίμια του λόγκου άρχισαν να λιγοστεύουν, διότι κάποια είδη εξαφανίζονται. Εκτρέφουν λύκους, αρκούδες, λιοντάρια, φίδια, αλλά δεν τα ρίχνουν στην Αθήνα οι οικολόγοι, τα φέρνουν στα βουνά τα δικά μας και τα ρίχνουν ανάμεσά μας. Ο άλλος λέγει, το πρωί για μένα είναι στο πρόγραμμα να πάω, πού να πάω, να πάω στην Ήπεθρο, να πάω για σκι, για να πάω για ανάβαση, για να πάω στον Όλυμπο. Είναι ο Ριβάτης και ακολουθεί. Δεν τον κατηγορούμε, αλλά όμως η Κυριακή ποδοπατείται και αγνοείται και καταβάλλεται και έτσι έρχεται κόντρα με το θέλημα του Θεού και είναι σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν. Είναι σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν. Φοβερόν του εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Ακούσατε πως ετιμωρήθησαν αυτοί που περιεφρόνησαν την πρόσκληση του βασιλέως. Και γίνεται ο Ριβάτης και αγνοεί ότι η μέρα αυτή είναι η μέρα εκκλησιασμού και αγιασμού της ψυχής του. Και έρχεται ο άλλος και βλέπετε κάνουμε τουρισμό. Είναι η σύγχρονη θεότητα, χάριν του τουρισμού καταργούμε και την Κυριακή αργία, καταργούμε και τον εκκλησιασμό. Ο άλλος πάει στο χωράφι του και στο αμπέλι του, αγνοούν ότι ο νόμος του Θεού είναι καθαρός, ξεκάθαρος, σαφής και κατηγορηματικός. 6 ημέρες εργά, τη δε 7η Σάββατα Κυρίω το Θεό σου. Όλη η εβδομάδα είναι δική μας, μία είναι του Θεού και από τη μία αυτή μία ώρα είναι της ψυχής για να προσέλθει στο γαμήλιο αυτό τραπέζι που είναι ο εκκλησιασμός κάθε Κυριακής και κάθε μεγάλης εορτής. Περιφρονούμε λοιπόν και την πρόσκληση, περιφρονούμε το Θεό, ακόμα αδελφοί μου, αρνούμεθα να συμμετάσχουμε στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Εδώ είναι το τραπέζι, εδώ είναι η Αγία Τράπεζα, εδώ τελείται γάμος, εδώ μετουσιώνεται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού. Και όσοι πιστοί προσέλθετε
μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, να πάρετε μέσα στην καρδιά σας το σώμα και το αίμα του Χριστού, να συμμετάσχετε στους βασιλικούς γάμους. Αυτό σημαίνει το να εκκλησιαζόμαστε, να συμμετέχουμε στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας και να λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά πώς όμως, έχοντες το ένδυμα του γάμου? Το ένδυμα υπάρχει για να καλύπτει μία σωματική ανάγκη. Άλλο ένδυμα χρησιμοποιούμε το χειμώνα και άλλο ένδυμα το καλοκαίρι. Αλλά το ένδυμα ποτέ σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται παγίδα σκανδαλισμού και αμαρτίας, είτε προσωπικής δικής μου είτε κάποιου άλλου. Με απλότητα και σεμερνότητα να εισερχόμεθα στην Εκκλησία, και όπως έχουμε το ένδυμα του χορού και όπως έχουμε το ένδυμα το επίσημο που δεχόμεθα τους επισήμους ή πάμε σε επίσημες εκδηλώσεις, έτσι αδελφοί μου να έχουμε και το ένδυμα του εκκλησιασμού που να χαρακτηρίζεται από την απλότητα και τη συμνότητα, ώστε να προσυδειάζει σε αυτόν τον τόπον των Άγιων. Και εδώ θα ήθελα, τελειώνοντας αδελφοί μου, να επικεντρώσω τη σκέψη σας και την προσοχή σας. Αυτό το φυσικό ένδυμα ποτέ να μην γίνεται αιτία και αφορμή να αμαρτάνουμε εμείς και κάποιοι άλλοι. Όπως το νερό που πίνουμε δεν είναι κακό, αν όμως πιούμε περισσότερο, τότε αμαρτάνουμε. Το να κοιμόμεθα είναι μια φυσική ανάγκη. Αν όμως κοιμηθούμε περισσότερον του δέοντος, τότε κάνουμε κάποια αμαρτία. Το φαγητό δεν είναι κακό, αλλά όμως όταν φάμε περισσότερον του δέοντος, τότε κάνουμε αμαρτία. Γινόμαστε γαστρίμαργοι και λέμαργοι. Αλλά δεν θέλω να σας πω για το ένδυμα αυτό, διότι εσείς όλοι εδώ που είστε, με απλότητα και σεμνότητα εισέρχεστε στον Ιερό Ναό. Όμως για το άλλο, το ένδυμα της ψυχής, πρέπει να φροντίσουμε. Η ψυχή μας να φοράει το ένδυμα της καθαρότητος, τα λευκά ημάτια, την χιονοφεγκόφωτον στολήν με την οποίαν μας στόλισε η Εκκλησία κατά την ώρα του βαπτίσματος, να την κρατήσουμε λευκή. Και όσες φορές τηλερώνουμε με την αμαρτία και όλοι μας το κάνουμε αυτό μηδενός εξαιρωμένου, τότε έχουμε το λουτρό που καθαρίζει την ψυχή μας, το μυστήριο της μετανοίας. Να φορέσουμε το λουτρό, το ένδυμα της αγνότητος, να φορέσουμε το ένδυμα της αγάπης, της καλοσύνης. Αχ αδελφέ μου, όταν ανοίγεις το στόμα σου και το κάνεις φαρμάκι και δηλητήριο και στάζει η γλώσσα σου σαν τη γλώσσα της κόμπρας, δεν μπορείς, δεν έχεις ένδυμα καλοσύνης, δεν έχεις ένδυμα αγάπης, φαρμακώνεις τον αδελφό σου. Τι σε πειράζει να χαμογελάσεις, να πεις τον καλό λόγο, να πεις την καλή κουβέντα, να δώσεις χαρά και στον συνάνθρωπό σου, αλλά εκφράζεις από μέσα σου το μίσος, την κακία, την εκδικητικότητα, το φαρμάκι και το δηλητήριο της οχιάς και της κόμπρας. Να φορέσουμε αδελφοί μου το ένδυμα της καλοσύνης. Ζούμε μέσα σε ένα κόσμο αλλοπρόσαλο, αλλά όμως φεύγοντας από τον κόσμο αυτό θα μείνουμε με μία κακία, όχι στο μίσος, όχι στην κακία. Όλοι μας να φορέσουμε αυτό το ένδυμα της καλοσύνης, της συγχωρητικότητος, το ένδυμα που μας κάνει να χαμογελούμε και να μεταβάλλουμε το περιβάλλον μας σε ευχάριστο, όπως συμβαίνει στους βασιλικούς γάμους. Αδελφοί μου, ας προσέξουμε όλοι μας
τα ενδύματα της ψυχής μας να είναι καθαρά και με ημάτια, όπως έχουμε τα ημάτια του σώματος έχουμε και της ψυχής μας, που είναι οι αρετές, στολισμένοι με τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η ψυχή μας να προσέρχεται στους γάμους, για να μην μας πει ο Κύριός μας: «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε χωρίς ένδυμα γάμου?» Να έχουμε το ένδυμα του γάμου, να προσερχόμεθα στους βασιλικούς γάμους που είναι η Εκκλησία. Το παλάτι το δικό μας είναι η Εκκλησία. Ο βασιλιάς ο δικός μας είναι η Εκκλησία. Η πατρίδα η δική μας είναι η επουράνιος βασιλεία. Σε αυτήν τη βασιλεία, αυτόν τον βασιλιά να υπηρετήσουμε, για να είμαστε οι πρίγκιπες και οι κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών. Αμήν.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεσι το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψας την κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργού σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξαποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμειμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς μια αγαλία συν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσήν σου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκη ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε ει το βοηθή σε μισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτασαν διαπαντός «Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου». «Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις». «Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών». Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνιδρώση. Τα γη εισάκουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουση νησλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ λύπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ η πηγή ζωή εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν συ χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τρώτε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμωσιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα. Χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προσθυνητού ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, οσόφρον ή οσύφητα ράχτη. Προστινά γαμών σε θεωρών και εκλειψίγαμων υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπαν. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμενο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότη οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστό άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα, του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγών τη εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρεύς αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσε ο λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέβρους τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρ αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενωθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλωμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη σύ βοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυκάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύ βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος όπως μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσου σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόπων σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστε...

0: ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν η φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένου. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό σε σαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματο. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμε εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε δε υπερήμου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιή οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοσιν. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε

συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρων, ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήση κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρό

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

προκομμένος που δούλεψε χρειάζεται να δείξει τη δουλειά του και να λάβει έστω μια μικρή ικανοποίηση. Ο τεμπέλης που δεν δουλεύει δεν πρέπει να μένει κρυμμένος. Αντίθετα, να αποκαλυφθεί η πονηριά του. Αυτή τη μέθοδο ακολουθούσε στην καριέρα της η Εύα Ημάνου. Άφησε λοιπόν την έδρα και άρχισε να περνάει από τα θρανία. Έβλεπε τα ανοιγμένα τετράδια με τις εργασίες των παιδιών και έβαζε μια μονογραφή. Έφτασε και στο θρανίο του Σπύρου. «Κυρία, ξέχασα να φέρω το τετράδιο». Αυτός ήταν ο τρόπος για ξεγλίστρημα. Γιατί όταν κάποιος ήταν άγραφτος, σημείωνε η καθηγήτρια την παράβαση στο τετράδιο και ζητούσε την υπογραφή του κηδεμόνα. Για να μην καταλάβουν λοιπόν τίποτα οι γονείς, επινοήθηκε η πατέντα δικαιολογίας «Ξέχασα το τετράδιό μου». Και ούτε γάτο ούτε ζημιά. «Κοίταξε καλά, μήπως είναι στην τσάντα?» «Όχι, κοίταξα». Αναστέναξε λίγο και τον κοίταξε. Δεν είχε ποτέ επιπλήξει παιδί για την επίδοσή του όταν έβλεπε ότι προσπαθεί. Αλλά την τεμπελιά δεν την ανεχόταν. «Σπύρο, δεν είσαι κουτός. Θα μπορούσες να γράψεις τις ασκήσεις. Αλλά είσαι τεμπέλης και να το παραδεχτείς. Και εσείς είστε μάγισσα. Τι είναι αυτός ο δυναμίτης πάλι? Σε πεδίο βολής βρίσκεται? Είχε επιθέσεις από το δάκι, τώρα και ο Σπύρος». «Γιατί το λες αυτό?» Προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. «Ποιος σου το είπε?» «Πολλοί το λένε», απάντησε αόριστα. «Αφού μαγεύετε τα παιδιά και σας αγαπάνε. Μίλα και εσύ Δάκη, εσύ δεν μου το είπες?» Πάλι ο Δάκης. Ήθελε να φωνάξει, να πει: «Ανόητε, πώς τολμάς? Δεν μαγεύω εγώ τα παιδιά. Δεν έχω σχέση με τέτοιες αηδίες. Η γλώσσα η ελληνική τα μαγεύει και η λογοτεχνία. Εγώ κάνω το μεσολαβητή». Δεν είπε τίποτα. Γιατί θα την πλημμύριζε η οργή και θα δημιουργούσε στην τάξη πρόβλημα. Προτίμησε να σιωπήσει. Αλλά το ορμητικό ποτάμι που φούσκωσε μέσα της δεν έβρισκε διέξοδο από το στόμα και ανέβηκε στα μάτια. Παράτησε τα γραπτά και τα θρανία και πορεύτηκε προς την έδρα προσπαθώντας να κρύψει τα μάτια της. Αλλά δεν μπόρεσε. Νεκρική σιγή στην τάξη. Πρώτη φορά την είδαν κλαμμένη. Συγκινημένη, ναι. Αν διάβαζε φωναχτά στην αίθουσα κάποιο κείμενο πλούσιο σε συναισθήματα. Αλλά αυτό είναι άλλο. Ένιωσαν άβολα, ώσπου μια μαθήτρια, η Αναστασία, απεζήτησε το λόγο. «Κυρία, εγώ δεν συμμερίζομαι καθόλου την άποψη του Σπύρου». Τη διέκοψαν πολλές φωνές. «Κι εγώ, κι εγώ». Συστήκε η τάξη. Σκουπίσε τα μάτια και τους αγκάλιασε με το βλέμμα. Όλους. Και το Σπύρο που την πίκρανε και το Δάκη που ήταν ο ηθικός αυτούργος. Μα ο Δάκης πέρα βρέχει. Αυτός συνεχίζει ακάθεκτος τις παρενοχλήσεις.

Δάκη, να μείνεις μέσα το διάλειμμα. Τα ονόματα της αρέσει να τα ακούει και να τα προφέρει ολόκληρα. Αλλά κάνει μια παραχώρηση για όλους τους μαθητές της. Τους προσφωνεί ακριβώς όπως έχουν μάθει στο σπίτι τους από μικρά, όπως τους φωνάζουν οι γονείς τους, για να αισθάνονται την άνεση και την οικειότητα μαζί της. Όταν για πρώτη φορά άκουσε τη Σούλα να αποκαλεί τον αδελφό της Δάκη, ο νους της αυτόματα το συνέδεσε με το μικρό αθώο παιδάκι. Τώρα όμως τα πράγματα άλλαξαν. Αποδείχτηκε πως δεν είναι ούτε μικρός ούτε αθώος. Η συμπεριφορά του την οδήγησε αλλού και συνέδεσε τον Δάκη με το ρήμα δάκνο, που σημαίνει δαγκώνω. Παρόλα αυτά κάνει την προσπάθειά της να του λιμάρει ή να του αφαιρέσει τα επιθετικά δόντια. Δάκη, να μείνεις μέσα στο διάλειμμα. Η μέθοδος της αλάνθαστη και αποτελεσματική. Τουλάχιστον αυτό απέδειξαν τα χρόνια. Όταν ένα παιδί ήταν άτακτο, μιλούσε με το διπλανό του ή πεταγόταν στο μάθημα και το διέκοπτε, τότε δεν άρχιζε τις παρατηρήσεις. Ο λόγος φέρνει αντίλογο και η διακοπή του μαθήματος είναι εξασφαλισμένη. Συνήθως για να κάνει τον έξυπνο μαθητής πετάει και κανένα αστείο ή υπονοούμενο. Πολλές φορές θέλει να δείξει και λίγο νταϊλίκι πασπαλισμένο με ανέδεια. Οπότε μπορεί να ξεσηκωθεί όλη η τάξη. Αυτού του είδους ο διάλογος δεν φέρνει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Αντίθετα, στο διάλειμμα ο μαθητής, χωρίς το φιλοθεάμον κοινό, είναι ουσιαστικά όπλος. Όσα βέλη και να εκτοξεύσει, όση θρασίτητα και να βγάλει, δεν θα προκαλέσει καμία αίσθηση στις άδειες καρέκλες. Είναι ενώπιος ενωπίο με τον εαυτό του και την καθηγήτρια. Εκείνη με αυστηρότητα ή με ήπιο τρόπο, ανάλογα με τον χαρακτήρα του παιδιού, προσπαθεί να του δείξει πως δεν είναι εχθροί, αλλά σύμμαχοι. Στον κοινό αγώνα της μάθησης. Κέρδος του κάθε παιδιού είναι να συμμορφώνεται και να συμμετέχει στο μάθημα. Η αταξία είναι καθαρή ανοησία αφού κλωτσάει την τύχη του, την ευκαιρία του. Πόσα παιδιά στον πλανήτη θέλουν να μάθουν γράμματα και δεν μπορούν. Και κατέληγε. Είχα εγώ ένα παράπονο για την αταξία σου και σου το είπα ιδιαιτέρως, χωρίς να μας ακούει κανείς. Εσύ αν έχεις παράπονο μαζί μου θα κάνεις το ίδιο. Θα έρθεις να μου το πεις στο διάλειμμα. Άνθρωπος είμαι, μπορεί να σφάλω. Θα μου το πεις να διορθωθώ. Στο τέλος έκανε από καρδιάς μια ερώτηση. Λοιπόν, είμαστε φίλοι στον αγώνα μας. Ο μαθητής χαμογελούσε. Δεν μπορούσε να πει όχι σε αυτά τα λόγια, σε αυτό το βλέμμα. Σπάνια χρειαζόταν να ξανακαλέσει στο διάλειμμα το ίδιο πρόσωπο. Έτσι και τη διακοπή του μαθήματος απέφευγε και το αγόρι που καλούσε δέρε ζηλευόταν στην τάξη, ιδιαίτερα μπροστά στα μάτια των κοριτσιών. Το κυριότερο, κατάφερνε με τον τρόπο αυτό να πλούσει γέφυρα μεταξύ τους. Δεν ήταν πια σε αντίπαλες όχθες. Αυτό προσπάθησε και με το Δάκι. Ήταν τόσο σίγουρη πως θα πετύχει. Αυτό της έλεγε η πείρα. Αλλά στους κανόνες υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ίσως αν δεν είχε προηγηθεί η θητεία της Σούλας και η αγάπη της για την καθηγήτρια, τα πράγματα θα ήταν πιο απλά. Τώρα είναι σύνθετο το θέμα. Ο Δάκης αντιδράει. «Ωχ, πάλι! Τυχερέ! Άντε σούφεξε! Θα έχεις κουβέντα μαζί της στο διάλειμμα!» Την κουβέντα μαζί της τη θεωρούσαν τόσο ευχάριστη τα παιδιά. Ο Δάκης είναι διαφορετικός. Εκείνη έβλεπε το χαρακτήρα του. Έπιανε το σφιγμό του. «Θέλεις να ξεχωρίσεις, να μου προκαλέσεις το ενδιαφέρον, να δείξεις τέλος πάντων την αξία που πιστεύεις πως έχεις. Να ξέρεις ένα πράγμα. Για μένα είσαι προσωπικότητα. Είσαι κάτι ξεχωριστό. Το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Και έχεις το ενδιαφέρον μου δεδομένο. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις αταξίες για να μου δηλώσεις την παρουσία σου. Δέχομαι την παρουσία σου και παραδέχομαι την αξία σου. Αλλά με το αντάρτικο δεν αξιοποιείς τον εαυτό σου. Τον χωρίζεις από την κοινή προσπάθεια για να φτάσουμε στο στόχο που είναι η μάθηση. Το κατάλαβες?» Δεν έβγαιναν από το στόμα τα λόγια, έβγαιναν από την καρδιά της. Δεν ήταν ένα συνήθις διάλογος, ένα ποιηματάκι που το είχε μάθει απ' έξω, ένα χάπι που έδινε τυπικά στο παιδί για να γίνει καλά και να έχει αυτή το κεφάλι της ήσυχο.
κάθε φορά που νουθετούσε ένα παιδί, σαν να ήταν η πρώτη και μοναδική φορά. Τα ένιωθε αυτά που έλεγε. Γι' αυτό υπήρχε ανταπόκριση. Γιατί τα λόγια πήγαιναν από την καρδιά της δασκάλας στην καρδιά του παιδιού. Αλλά είπαμε, υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτό το συγκεκριμένο παιδί έβαζε περήφανο κερί στα αυτιά του και εγωιστική ασπίδα στην καρδιά του. Άτρωτος. Δεν εισέπρατε την καλοσύνη. Στην ερώτηση «Είμαστε φίλοι?» αντέταξε υψώνοντας τη φωνή του. «Όχι, δεν είμαστε φίλοι και δεν θα γίνουμε ποτέ». Και βγήκε τρέχοντας. Εκείνη κούνησε το κεφάλι και έβγαλε έναν αναστεναγμό. Προσωποποίηση της αντίδρασης της επανάστασης. Αλλά μήπως οι γονείς το αντιμετώπιζαν λιγότερα προβλήματα.

στοιχεία δεν έχει αυτό το παιδί? Να πηγαίνεις για αναψυχή, να πηγαίνεις για κυνήγι και αυτούνου το μυαλό εκεί, κολλημένο στην εξερεύνηση. Η εκδρομή είναι προγραμματισμένη από μέρες. Μια εξόρμηση στο δάσος είναι πάντα ευχάριστη. Γι' αυτό ο Δάκης και ο Παναγιώτης δέχτηκαν την είδηση με ενθουσιασμό. Τα δύο αγόρια είναι βέβαια συμμαθητές και γείτονες, αλλά οι γονείς τους είχαν στην αρχή μόνο την τυπική επαφή της καλημέρας. Σιγά σιγά κάτι γενέθλια των παιδιών, κάτι γιορτούλες, εκδηλώσεις στο δημοτικό τους έφεραν πιο κοντά. Η Σούλα χαιρόταν την παρέα της Σοφίας, της αδελφής του Παναγιώτη, και η Αγγελική με τη μητέρα του είχαν πολλά κοινά. Όταν πήγαιναν τα δύο αγόρια στο γυμνάσιο, οι οικογένειες δέθηκαν περισσότερο. Ο πατέρας του Παναγιώτη, ο Αλέκος, ήταν έμπειρος κυνηγός. Καθώς διηγιόταν ιστορίες από το κυνήγι, άναψε την επιθυμία του Πέτρου να επιχειρήσει κι αυτός. Γι' αυτό προγραμματίστηκε η εκδρομή. Οι δύο οικογενειάρχες φόρτωσαν στα μάξια της φαμίλιας τους τα φαγόσιμα και τον απαραίτητο εξοπλισμό και τράβηξαν κατά τη Βιωτία. Για τον πατέρα του Δάκη θα είναι η πρώτη επαφή με την τέχνη του κυνηγού. Για τον ίδιο το Δάκη όμως ανοιγόταν πεδίο άλλης δράσης. Σε μια όμορφη τοποθεσία του Ελικόνα σταμάτησαν. Άφησαν τις γυναίκες να τα πούνε και τα αγόρια να παίξουν. Τα κορίτσια προτίμησαν ένα περίπατο κουβεντιάζοντας. Και οι άντρες στο έργο τους.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και που μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη και θα ακούσουμε τις καταβασίες της Υπαπαντής, οι οποίες ξεκίνησαν να ψάλλονται από τη χθεσινή ημέρα. Οι καταβασίες είναι σε ήχο τρίτο, χέρσον αβυσοτόκων.

Θα συνεχίσουμε με τον μέγα πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρα Γεώργιο Τσέτσι, και θα ακούσουμε σε ηχοπλάγιο του πρώτου τα λειτουργικά της λειτουργίας και το άξιο νεστή. Τα λειτουργικά είναι σε σύνθεση του Βαλάση.

Θα κλείσουμε με τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη, και θα ακούσουμε το κοινωνικό της Κυριακής, ενείτε των Κύριων, σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Και πάλι, αδελφοί μου, μας αξιώνει ο Κύριός μας να παρακολουθήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να εκφράσουμε ύμνους δοξολογίας εις τον Κύριον. Και πάλι ο Κύριος μας ομιλεί σήμερα με μία παραβολή. Τι είναι η παραβολή? Η παραβολή είναι μία εικόνα παρμένη από τη ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης, από τη ζωή των ποιμένων, από τη ζωή των ψαράδων, από τη ζωή των γεωργών. Και η σημερινή παραβολή είναι παρμένη από την ζωή την κοινωνική που αναφέρεται στους βασιλικούς γάμους. Η παραβολή είναι μία εικόνα εκ του φυσικού, αλλά με την εικόνα αυτή ο Κύριος θέλει να εκφράσει κάποιες αλήθειες. Γιατί δεν μπορούσε να εκφράσει τις αλήθειες αυτές ευθέως χωρίς να χρησιμοποιήσει τις εικόνες από τη ζωή των ανθρώπων? Βεβαίως μπορούσε, αλλά το κάνει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι να απλοποιήσει την υψηλή του διδασκαλία και να την καταστήσει κατανοητή σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά αυτός είναι ο ένας λόγος. Κάνει δηλαδή ό,τι και ο δάσκαλος στο σχολείο, που χρησιμοποιεί εποπτικά μέσα εικόνες και παραστάσεις από το αντικείμενο διδασκαλίας για να εμπεδώσει και να καταστήσει κατανοητή τη διδασκαλία στο μαθητή του. Αλλά επαναλαμβάνω και για ένα άλλο ακόμη λόγο. Γιατί? Διότι υπήρχαν κακοπροαίρετοι ακροατέ οι οποίοι προσπαθούσαν να παγιδεύσουν τον Κύριο, να αρπαχτούν από κάποιο λόγο, να τον κατηγορήσουν και να τον συκοφαντήσουν και να τον διαβάλουν στο λαό και έτσι να μπορέσουν να τον εξοντώσουν. Χρησιμοποιεί λοιπόν την παραβολή δίδοντας την αλήθεια με δόσεις, όπως ακριβώς το ναρκωτικό είναι θάνατος. Και τα παιδιά μας που νομίζοντας πως θα βρουν το χαμένο τους παράδεισο στην κόλαση των ναρκωτικών κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών και βρίσκουν το θάνατο γιατί παίρνουν μεγάλη δόση. Όμως οι γιατροί, προκειμένου να ανακουφίσουν τον πόνο των αρρώστων, τι κάνουν? Δίνουν μικρά δόση ναρκωτικού, ανακουφίζουν τον πόνο του αρρώστου και σιγά σιγά τον θεραπεύουν. Αυτό κάνει και ο Κύριος με τις παραβολές. Δίνει την αλήθεια σε μικρή δόση, γιατί οι κακοπροαίρετοι ακροατέ, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που ψάχνουν τρόπους και ευκαιρίες να κατηγορήσουν το διδάσκαλο, ναι, δεν μπορούν να αντέξουν ολόκληρο την αλήθεια και την καλύπτει αυτήν την αλήθεια με την παραβολή. Αυτοί μεν να ακούνε και να μην καταλαβαίνουν, να μην κατανοούνε. Οι καλοπροαίρετοι όμως έπαιρναν τα μηνύματα, συνελάμβαναν τα νοήματα, τα βαθύτερα νοήματα της παραβολής και ωφελούντο και οικοδομούντο. Για να δούμε όμως τη σημερινή
παραβολή που είναι γνωστή σε όλους μας ως παραβολή των βασιλικών γάμων. Βεβαίως, εκείνη την εποχή ήταν ο βασιλικός θεσμός. Τα πολιτεύματα αλλάζουν και άλλοτε τον αρχηγό του κράτους ονομάζουμε βασιλιά και άλλοτε τον αρχηγό του κράτους τον ονομάζουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Ο βασιλιάς έκανε τους γάμους του μονογενούς ιού του και έστειλε προσκλήσεις προς όλους. Αλλά όμως οι προσκεκλημένοι αδιαφόρησαν. Άλλος είπε, δεν μπορώ να παραβρυθώ στους γάμους διότι έχω τα χωράφια μου, έχω τις φροντίδες μου, έχω τα αμπέλια μου, έχω τα προβλήματά μου και δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Ο άλλος είπε, εγώ έχω το εμπόριο, έχω τους λογαριασμούς μου, έχω τα λογιστικά μου, έχω τα προβλήματά μου, έχω τις μετοχές μου, έχω το χρηματιστήριό μου, έχω το χρυσό μοσχάρι, δεν μου μένει καιρός για να προσκυνήσω και άλλο Θεό μου, είναι αρκετό το χρηματιστήριο των Αθηνών. Και άλλοι ακόμη πιο κακοί, τι έκαναν? Άκουσαν τους απεσταλμένους, τους έφτισαν, τους έδιραν και τους απέκτηναν. Και τότε οργίστη ο Κύριος, τιμώρησε σκληρά τους προσκεκλημένους που τον προσέβαλαν και η δικαιοσύνη του ετιμώρησε αυτούς που ήρθαν κόντρα με το θέλημα του βασιλέως. Είναι, όπως βλέπετε, μια σκληρή τιμωρία η οποία με τη λογική μας δεν είναι και εύκολα εξηγητέα, όμως έτσι γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο και δεν πρέπει να το αποκρύψουμε. Και τότε έστειλε τους απεσταλμένους στους δρόμους και στις πλατείες και φωνάζει, ελάτε όλοι να παραβρεθείτε στους βασιλικούς γάμους. Και έτσι το ανάκτορο γέμισε από επισκέπτες και από προσκεκλημένους για να πανηγυρίσουν και να συνεορτάσουν με το βασιλέα, να συνεορτάσουν το γαμήλιο, στο γαμήλιο αυτό τραπέζι. Και ενώ ο βασιλιάς εισήρχε το μέσα στο βασιλικό ανάκτορο, βλέπει εκεί στην τράπεζα τη μεγάλη κάποιον που δεν φορούσε βασιλικό ένδυμα. Του λέει, φίλε, ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα? Υπήρχε συνήθεια όσοι συμμετείχαν στο βασιλικό τραπέζι έξωθεν των ανακτόρων να εφοδιάζονται από μία ειδική στολή. Αυτός δεν είχε. Και τότε ο βασιλιάς είπε, δέστε τον χεροπόδαρα και ρίξτε τον μέσα στη φωτιά και στο σκοτάδι. Αυτό που λέμε, εκεί έστε ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και κλείνει την παραβολή ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγοντας, πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι εκλεκτοί. Βασιλιάς αδελφοί μου, είναι ο Θεός και ο νυμφίος είναι ο μονογενής αυτού Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και νύμφη είναι η Εκκλησία και όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε οι προσκεκλημένοι. Εκάλεσε τον εκλεκτό λαό, τον Ισραήλ, και αυτοί μεν τους απεσταλμένους τους περιέπηξαν, τους περιφρόνησαν, τους αγνόησαν, τους δολοφόνησαν, τους εξαφάνισαν. Και τότε ο Θεός επέλεξε τα έθνη, όλους εμάς, ενώ προοριζόταν στην αρχή το Ευαγγέλιο μόνο για τον εκλεκτό λαό του Θεού. Όμως είπε ο Κυριός μας στους μαθητάς του, πορευθέντες, και ρίξατε το Ευαγγέλιο πάση της έθνηση.
σε όλα τα έθνη, σε όλους τους λαούς. Και εμείς είμαστε οι καλεσμένοι στο βασιλικό τραπέζι που μας καλεί ο Θεός και μας καλεί με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Εσείς σήμερα ακούσατε την καμπάνα, είδατε το ημερολόγιο, σημειώνει Κυριακή, ημέρα αργίας, ημέρα προσευχής, ημέρα λατρείας, ημέρα εκκλησιασμού, ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο. Και ήρθατε στην εκκλησία για να συμμετάσχετε στο τραπέζι των βασιλικών γάμων. Άλλοι όμως δεν άκουσαν καμπάνα, δεν είδαν το ημερολόγιο, δεν συνήθισαν τα πόδια τους να τα σέρνουν και να περνούν το κατόφλι της εκκλησίας. Λένε πως οι ναοί μας είναι κατάμεστοι από χριστιανούς. Είναι μια ψευδέστηση και να μην ζούμε με ψευδεστήσεις και με ψευδαπάτες. Στους 100 ορθοδόξους χριστιανούς, οι 2 εκκλησιάζονται εκ περιτροπής κάθε Κυριακή στους ιερούς ναούς. Ανάλογα με τον πληθυσμό, τα εκκλησιάσματά μας είναι γνωστά. Είναι λιγοστά. Γιατί? Διότι την Κυριακή το πρωί, μόλις ακόμη ξημερώσει, ο άλλος παίρνει το ντουφέκι του και ανεβαίνει στο βουνό για το κυνήγι. Και ύστερα έρχονται και οι οικολόγοι, οι οποίοι εκτρέφουν θεριά, γιατί τα γρίμια του λόγκου άρχισαν να λιγοστεύουν, διότι κάποια είδη εξαφανίζονται. Εκτρέφουνε λύκους, αρκούδες, λιοντάρια, φίδια, αλλά δεν τα ρίχνουν στην Αθήνα οι οικολόγοι, τα φέρνουν στα βουνά τα δικά μας και τα ρίχνουν ανάμεσά μας. Ο άλλος λέγει, το πρωί για μένα είναι στο πρόγραμμα να πάω, πού να πάω, να πάω στην Ήπεθρο, να πάω για σκι, για να πάω για ανάβαση, για να πάω στον Όλυμπο. Είναι ο Ριβάτης και ακολουθεί. Δεν τον κατηγορούμε, αλλά όμως η Κυριακή ποδοπατείται και αγνοείται και καταβάλλεται και έτσι έρχεται κόντρα με το θέλημα του Θεού και είναι σκληρών προς κέντρα λακτίζειν. Είναι σκληρών προς κέντρα λακτίζειν. Φοβερόν του εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Ακούσατε πως ετιμωρήθησαν αυτοί που περιεφρόνησαν την πρόσκληση του βασιλέως. Και γίνεται ο Ριβάτης και αγνοεί ότι η μέρα αυτή είναι η μέρα εκκλησιασμού και αγιασμού της ψυχής του. Και έρχεται ο άλλος και βλέπετε κάνουμε τουρισμό. Είναι η σύγχρονη θεότητα. Χάριν του τουρισμού καταργούμε και την Κυριακή αργία, καταργούμε και τον εκκλησιασμό. Ο άλλος πάει στο χωράφι του και στο αμπέλι του, αγνοούν ότι ο νόμος του Θεού είναι καθαρός, ξεκάθαρος, σαφής και κατηγορηματικός. 6 ημέρες εργά, τη δε 7η Σάββατα Κυρίω το Θεό σου. Όλη η εβδομάδα είναι δική μας. Μία είναι του Θεού και από τη μία αυτή μία ώρα είναι της ψυχής για να προσέλθει στο γαμήλιο αυτό τραπέζι που είναι ο εκκλησιασμός κάθε Κυριακής και κάθε μεγάλης εορτής. Περιφρονούμε λοιπόν και την πρόσκληση, περιφρονούμε το Θεό, ακόμα αδελφοί μου, αρνούμεθα να συμμετάσχουμε στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Εδώ είναι το τραπέζι. Εδώ είναι η Αγία Τράπεζα. Εδώ τελείται γάμος. Εδώ μετουσιώνεται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού. Και όσοι πιστοί προσέλθετε
μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, να πάρετε μέσα στην καρδιά σας το σώμα και το αίμα του Χριστού, να συμμετάσχετε στους βασιλικούς γάμους. Αυτό σημαίνει το να εκκλησιαζόμαστε, να συμμετέχουμε στη λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας και να λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά πώς όμως, έχοντες το ένδυμα του γάμου? Το ένδυμα υπάρχει για να καλύπτει μία σωματική ανάγκη. Άλλο ένδυμα χρησιμοποιούμε το χειμώνα και άλλο ένδυμα το καλοκαίρι. Αλλά το ένδυμα ποτέ σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται παγίδα σκανδαλισμού και αμαρτίας, είτε προσωπικής δικής μου είτε κάποιου άλλου. Με απλότητα και σεμερνότητα να εισερχόμεθα στην Εκκλησία, και όπως έχουμε το ένδυμα του χορού και όπως έχουμε το ένδυμα το επίσημο που δεχόμεθα τους επισήμους ή πάμε σε επίσημες εκδηλώσεις, έτσι αδελφοί μου να έχουμε και το ένδυμα του εκκλησιασμού που να χαρακτηρίζεται από την απλότητα και τη συμνότητα, ώστε να προσυδειάζει σε αυτόν τον τόπον των Άγιων. Και εδώ θα ήθελα, τελειώνοντας αδελφοί μου, να επικεντρώσω τη σκέψη σας και την προσοχή σας. Αυτό το φυσικό ένδυμα ποτέ να μην γίνεται αιτία και αφορμή να αμαρτάνουμε εμείς και κάποιοι άλλοι. Όπως το νερό που πίνουμε δεν είναι κακό, αν όμως πιούμε περισσότερο, τότε αμαρτάνουμε. Το να κοιμόμεθα είναι μια φυσική ανάγκη. Αν όμως κοιμηθούμε περισσότερον του δέοντος, τότε κάνουμε κάποια αμαρτία. Το φαγητό δεν είναι κακό, αλλά όμως όταν φάμε περισσότερον του δέοντος, τότε κάνουμε αμαρτία. Γινόμαστε γαστρίμαργοι και λέμαργοι. Αλλά δεν θέλω να σας πω για το ένδυμα αυτό, διότι εσείς όλοι εδώ που είστε, με απλότητα και σεμνότητα εισέρχεστε στον Ιερό Ναό. Όμως για το άλλο, το ένδυμα της ψυχής, πρέπει να φροντίσουμε. Η ψυχή μας να φοράει το ένδυμα της καθαρότητος, τα λευκά ημάτια, την χιονοφεγγόφωτον στολήν με την οποίαν μας στόλισε η Εκκλησία κατά την ώρα του βαπτίσματος, να την κρατήσουμε λευκή. Και όσες φορές τη λερώνουμε με την αμαρτία και όλοι μας το κάνουμε αυτό μηδενός εξαιρωμένου, τότε έχουμε το λουτρό που καθαρίζει την ψυχή μας, το μυστήριο της μετανοίας. Να φορέσουμε το λουτρό, το ένδυμα της αγνότητος, να φορέσουμε το ένδυμα της αγάπης, της καλοσύνης. Αχ αδελφέ μου, όταν ανοίγεις το στόμα σου και το κάνεις φαρμάκι και δηλητήριο και στάζει η γλώσσα σου σαν τη γλώσσα της κόμπρας, δεν μπορείς, δεν έχεις ένδυμα καλοσύνης, δεν έχεις ένδυμα αγάπης, φαρμακώνεις τον αδελφό σου. Τι σε πειράζει να χαμογελάσεις, να πεις τον καλό λόγο, να πεις την καλή κουβέντα, να δώσεις χαρά και στον συνάνθρωπό σου, αλλά εκφράζεις από μέσα σου το μίσος, την κακία, την εκδικητικότητα, το φαρμάκι και το δηλητήριο της οχιάς και της κόμπρας. Να φορέσουμε αδελφοί μου το ένδυμα της καλοσύνης. Ζούμε μέσα σε ένα κόσμο αλλοπρόσαλο, αλλά όμως φεύγοντας από τον κόσμο αυτό θα μείνουμε με μία κακία, όχι στο μίσος, όχι στην κακία. Όλοι μας να φορέσουμε αυτό το ένδυμα της καλοσύνης, της συγχωρητικότητος, το ένδυμα που μας κάνει να χαμογελούμε και να μεταβάλλουμε το περιβάλλον μας σε ευχάριστο, όπως συμβαίνει στους βασιλικούς γάμους. Αδελφοί μου, ας προσέξουμε όλοι μας
τα ενδύματα της ψυχής μας να είναι καθαρά και με ημάτια, όπως έχουμε τα ημάτια του σώματος έχουμε και της ψυχής μας, που είναι οι αρετές, στολισμένοι με τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η ψυχή μας να προσέρχεται στους γάμους, για να μην μας πει ο Κύριός μας: «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε χωρίς ένδυμα γάμου?» Να έχουμε το ένδυμα του γάμου, να προσερχόμεθα στους βασιλικούς γάμους που είναι η εκκλησία. Το παλάτι το δικό μας είναι η εκκλησία. Ο βασιλιάς ο δικός μας είναι η εκκλησία. Η πατρίδα η δική μας είναι η επουράνιος βασιλεία. Σε αυτήν τη βασιλεία, αυτόν τον βασιλιά να υπηρετήσουμε, για να είμαστε οι πρίγκιπες και οι κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών. Αμήν.

Μηνύματα ζωής. Τα αντλούμε από το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα ακολουθούμε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα ακούμε με ευλάβεια και σεβασμό, γιατί μας τα παρουσιάζει η φωνή κάποιου που τα βίωσε. Μηνύματα ζωής με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ του Πανορμίτη της Ήμης. Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Ζορμπάς και η χοροδία του Καθεδρικού Ναού Αγίων Πάντων Καλυθέας Αθηνών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εάν διαλυθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπιστα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευκία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκαντήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίας.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσκους.

των Αγίων Ιεραρχών, των Καλλινικών Μαρτύρων και Γεωμαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Ιεματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαγίων.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησθεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησθεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησθεν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησθεν ημάς. Κύριε, η λάστητε δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, μακρινού.

Πνευματικές νουθεσίες προς μοναχές. Ο γέροντας επίστευε ότι οι γλυκοί σκαρποί της ταπεινώσεως καλλιεργούνται με τη συνεργασία των μοναχών στις διακονίες. Δεν πρωτοπορούσε λοιπόν μόνο στις πνευματικές αναβάσεις, αλλά υπερέβαλε με ζήλο και φιλοπονία τις αδερφές και στις καθημερινές εργασίες του κοινοβίου. Πρώτος έδινε το παρόν στις παγκινιές, ενθαρρύνοντας με το παράδειγμά του τις μοναχές να πνευματοποιούν τον σωματικό κόπο, εργαζόμενες προς δόξαν Θεού. «Να παιχνιδίζομαι τις διακονίες», έλεγε. «Την διακονία που έχει ο καθένας πρέπει να την προσφέρει στο Χριστό. Ηγούμενος είναι, υποτακτικός είναι, μάγειρας είναι, ξενοδόχος είναι. Όλες αυτές τις διακονίες πρέπει να τις παιχνιδίζομαι με χαρά, διότι μας μηνύουν τη Βασιλεία του Θεού και σκοπό έχουν να μας ωρεοποιήσουν, να επιδιώκουμε την εν Χριστώ ωρεοποίηση της ζωής, ώστε να γίνομαι ευωδία Χριστού. Διότι καθένας που έρχεται εδώ στο μοναστήρι θέλει να δει ανθρώπους του Θεού να μοσχοβολούν Χριστό». Πάντοτε όμως για τον παππού η εσωτερική εργασία προείχε από κάθε άλλο έργο. Πάντοτε τόνιζε: «Ό,τι έργο και να κάνουμε, να έχουμε τη διάνοια και κολλημένη στη σκέψη του Θεού. Εμάς αυτό είναι το έργο μας, έτσι δεν είναι? Και αν η αγάπη μας προς το Θεό είναι μεν εξ όλης της καρδίας, αλλά δεν είναι και εξ όλης της διανοίας, γινόμεθα παραβάτε της πρώτης και μεγάλης εντολής. Γι' αυτό πρέπει διαρκώς να μετανοούμε». Ο παππούς γενικώς ήταν επιεικής στην εξομολόγηση, ιδίως όταν τα πνευματικά του παιδιά εξομολογούντο τις αμαρτίες τους με αυτομεμψία και συντριβή. Γινόταν όμως αυστηρός όταν αντιμετώπιζε το αμάρτημα της κατακρίσεως και μάλιστα επαναλαμβανόμενο. Εγνώριζε ότι η ρίζα αυτού του πάθους τρέφεται από την έλλειψη αγάπης και από το θολό νερό της υπερηφανίας, η οποία είναι αλεξιτήριο της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό πολλάκις, όταν δεν έβλεπε πραγματική μετάνοια και προσπάθεια για την κατανίκηση αυτής της μάστιγος, επέβαλε ως επιτίμιο αποχή από τη Θεία Κοινωνία. «Με το να κρίνουμε τον άλλο», έλεγε, «προσβάλλουμε την δικαιοσύνη του Θεού. Ο κρίνων των πλησίων δεν ασχολείται με τον εαυτό του. Η κατάκριση φυγαδεύει τη χάρη του Θεού, γιατί είναι καρπός της υπερηφανίας. Θα απαλλαγούμε των κατακρίσεων όταν αποκτήσουμε την αγάπη και την ταπείνωση του Χριστού. Τότε, επειδή θα βλέπουμε τον εαυτό μας πολύ άθλιο ενώπιον του Θεού και κάτω από όλους τους ανθρώπους, δεν θα κρίνουμε κανένα. Ας αντιπαραθέσουμε στην κατάκριση την προσευχή. Με την κατάκριση δίνει στο Θεό το μέτρο για να σε αντιμετρήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».

η τεθλασμένη συντομοτέρα της ευθείας. Ως φουρνέλο για τη διάνοιξη της οδού της ταπεινώσεως, ο παππούς χρησιμοποιούσε την εκοπή των θελημάτων. Συνιστούσε λοιπόν στις αδερφές: «Η επιτυχία της μοναχικής ζωής συνίσταται στην ολοκληρωτική αποβολή του ιδίου θελήματος. Έτσι συντελείται η κατάκτηση της αγιότητος. Αν έχεις θέλημα, θα έχεις πρόβλημα σε όλη σου τη ζωή, γιατί θα χτυπήσεις τον ένα, στον άλλον, στον παραάλλο, σε αδυναμίες ανθρώπων». Εδώ έγκυται η εξυπνάδα του ταπεινού μοναχού. Περνάει ανάμεσα από όλους χωρίς να χτυπάει πουθενά, ενώ ο άλλος με τα θελήματα όπου πάει χτυπάει. Βλέπεις μπροστά την αδερφή, πού πας να περάσεις, θα χτυπήσεις επάνω της. Κάνε δίπλα και πέρασε και είσαι ελεύθερη πλέον. Δεν έχεις καμία δυσκολία στη ζωή σου, γιατί ενώ η ευθεία είναι συντομοτέρα πάσης άλλης γραμμής, στη μοναχική ζωή, παρακαλώ, η τεθλασμένη είναι η πιο σύντομη, γιατί δεν συγκρούεσαι με κανέναν. Μόλις συναντήσεις εμπόδιο, κάνεις δίπλα και περνάς. Έτσι επιτυχάνεται η ειρήνευση της ζωής μας και δεν έχουμε πνευματική καθυστέρηση.

εγώ φυτρώνει πλέον ως κλάδος της υπάρξεώς μου το εσύ, και είσαι πλέον εσύ η ελευθερία η δική μου. Το θέλημα του άλλου σε ελευθερώνει από τον εαυτό σου, ενώ το ειδικό σου θέλημα σε σκλαβώνει, και έχεις να δοκιμάσεις πλέον το ποτήρι της πικρίας. Λοιπόν, όταν ο μοναχός αποβάλλει τα ίδια θελήματα, ενστερνίζεται το θέλημα του Θεού και γίνεται μέτοχος της Θείας Ζωής. Τότε ελευθερώνεται τελείως και πηγαίνει πετώντας. Όχι μόνο δεν έχει μαρτύριο, αλλά πορεύεται αγαλωμένο ποδί και δοξάζει τον Θεό ημέρα και νύχτα.

ρίξε τις προσβολές στο χάος. Όλοι οι Άγιοι, όπως και ο Γέροντας, εγνώριζαν να ωρεοποιούν εν Χριστώ κάθε περίσταση του βίου και να ανακαλύπτουν την Θεία εικόνα στο πρόσωπο του κάθε αδερφού, όσο δύσμορφη και αν είχε καταστεί. Γι' αυτό δεν στεκόταν στις ανθρώπινες αδυναμίες που ο πονηρός χρησιμοποιεί σαν βέλη εναντίον των αγωνιστών. Συχνά ο παππούς μας συνιστούσε: «Κάθε προσβλητικός λόγος, κάθε άδικη κατηγορία, κάθε επιβουλή εναντίον μας δεν μπορεί να μας βλάψει, ούτε αφορά εις εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει το τι είπαμε και το τι εκάναμε εμείς. Όταν λοιπόν έλθουν εναντίον σου συκοφαντίες, προσβολές, πειρασμοί, αμέσως ρίξε τα όλα στο χάος. Ξέχασε τα πάντα και συγχώρησε τον αδερφό. Πρέπει να ρίξεις στο χάος τον πειρασμό και να προχωρήσεις στο δρόμο σου». Και άλλοτε παρηγορούσε τις αδερφές με τα χαριτωμένα λόγια του: «Πότε βγαίνει ο μούστος, παρακαλώ?» «Όταν πατάμε τα σταφύλια, όταν μας προσβάλλουν και σιωπήσουμε. Αφού περάσει ο πειρασμός και ησυχάσουμε, κατόπιν έρχεται η ψυχική ευχαρίστηση, επειδή δεν ομιλήσαμε και έτσι αποθηκεύσαμε στο ενουρανής θησαυροφυλάκιο την ευκαιρία. Όταν δεχθούμε αυτό το πάτημα εν σιγή, αισθανόμεθα την γλυκύτητα της Θείας Χάριτος και την γεύση της αιωνίου ζωής. Να προσπαθήσουμε λοιπόν, γιατί αν προσπαθήσουμε όλοι από λίγο να μην θυγόμεθα, να μην ζητάμε το δίκιο μας, να ρίχνουμε όλες τις προσβολές στο χάος, θα ειρηνεύομαι και θα ζήσουμε τη Βασιλεία του Θεού ήδη από τώρα. Μοναδική λύση είναι η σιωπή. Εμείς που ζούμε στο κοινόβιο για να διατηρούμε τη χάρη του Θεού, πρέπει να τηρούμε σιωπή μέχρι να περάσει ο πειρασμός».

αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εκείνο που πιστοποιεί και εγγυάται πέρα για πέρα την αγάπη μας προς το Θεό είναι η αγάπη προς τους εχθρούς.

αντιμετώπιζε τους εχθρούς με αυτομεμψία και εκτενή προσευχή, προσφέροντας συγχρόνως προς αυτούς και την ταπεινή του αγάπη. Αυτήν την οδό εχάραζε και στις αδερφές και τις προέτρεπε να τη βαδίσουν. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε αντιπάθεια προς κάποιον, πρέπει να εγείρουμε προσευχή για αυτόν. Είναι το μόνο φάρμακο. Αυτό το εδοκίμασα κι εγώ. Τότε ο Θεός, βλέποντας ότι ταπεινούμεθα, θα μας δώσει το έλεος Του για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον εχθρό. Πρώτα πρέπει να συγχωρήσουμε για να βρούμε τη δύναμη στη συνέχεια να αγαπήσουμε. Να απλώσουμε την ίδια αγάπη σε φίλους και εχθρούς. Ή θα βάλεις την καρδιά σου και τους εχθρούς μαζί με εκείνους που αγαπάς, ή δεν θα έχεις μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Να προσέξουμε λοιπόν να καθαρίζουμε την καρδιά μας καθημερινώς. Που έχω συμπάθεια, εκεί θα δουλέψω. Θα βρω κάποιον καλό τρόπο συμπεριφοράς, έναν λόγο καλοσύνης, μια πράξη θυσίας, λίγη υπομονή, πολύ ταπείνωση, για να βοηθήσω και τον αδερφό και τον εαυτό μου. Μην περιμένουμε έλεος από το Θεό εάν εμείς δεν δώσουμε έλεος. Όταν εγώ έχω τακτοποιήσει τη συνείδησή μου έναντι του εχθρού, τότε πληροφορείται και αυτός και επέρχεται μεταξύ μας η ειρήνη. Όταν ο αδερφός παρουσιάζει μία δυναμία, ένα πάθος, σημαίνει ότι ευρίσκεται σε μία φυλακή μέσα και παλεύει. Εκεί τον επισκεπτόμεθα, τον βοηθούμε με την αγάπη μας, τον ελευθερώνουμε, τον παίρνουμε και φεύγουμε μαζί. Αυτό είναι το εν φυλακή ήμην. Να μην φέρουμε το Θεό στη δύσκολη θέση να μας πει «εν φυλακή ήμην και ουκ ήλθετε προς με» και να πρέπει να μας καταδικάσει στην αιώνια κόλαση. Να αλλάξουμε λιγάκι τακτική στη συμπεριφορά μας, να καθαρίσουμε την καρδιά μας από κάθε σπήλο εχθρότητος. Τότε θα λυθεί η ψυχή μας και θα ελευθερωθεί. Πρέπει να πάμε ελεύθεροι ενώπιον του Θεού, να μην πάμε με τις αλυσίδες όπως οι καταδικασμένοι. Αν πας δεμένος, μην περιμένεις να λυθείς. Όταν βρίσκομαι αντίσταση μέσα μας, καταφεύγομαι στην προσευχή λέγοντας: «Βλέπεις Κύριε ότι θέλω, αλλά δεν έχω τη δύναμη να αγαπήσω. Εσύ που είσαι η πηγή της αγάπης, δώσε και σε μένα λίγη από την αγάπη τη δική σου, για να απλωθεί μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους ανθρώπους. Επιθυμώ να μην θέτω εστίαν της αγάπης στον εαυτό μου, αλλά εσένα την μόνην αγάπην». Στο πρόσωπο του εχθρού έβλεπε ο γέροντας την κρυμμένη εικόνα του Κυρίου. Συγχωρούσε από καρδίας τον λυπήσαντα και έτσι μπορούσε να ατενίζει στο πρόσωπο του άλλου την Θεία Μορφή. Και η ενατένιση του προσώπου του Χριστού ήταν η ακόρεστος έφεσης της ψυχής του.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.